0: Εστιατόριο Μπαχάρι, 3114 Broadway Astoria, Νέα Υόρκη, 11005. Τηλέφωνο 718-204-8968.
1: Εστιατόριο Μπαχάρι. Όλα τα μπαχαρικά της ελληνικής κουζίνας. Εδώ, στο Μπαχάρι. Ασύγκριτη απόλαυση.
2: Αγάπη μου, είσαι η δεύτερη πιο γλυκιά μου σκέψη.
3: Η δεύτερη? Α, δεν θα τα πάμε καλά.
2: Αγάπη μου, είσαι γλυκιά, αλλά η πιο γλυκιά μου σκέψη είναι το New York Bakery στην Αστόρια. New York Bakery στην Αστόρια. Μεγάλη ποικιλία σε cheesecake, τάρτες, κουλουράκια και βέβαια όλες οι ελληνικές λιχουδιές με τις πιο παραδοσιακές συνταγές και τα πιο αγνά υλικά. Τουλούμπες, πορτοκαλόπιτα, καριδόπιτα, μπακλαβά, εκμεκ, κουκάκια και βέβαια εκλεκτό γαλακτομπούρεκο.
3: Αμάν μεσημεριάτικα μας λίγωσες. Πού είναι η διεύθυνση?
2: New York Bakery. Διεύθυνση 3206 στο 30 Avenue Astoria με τηλέφωνο 718-257-1010. Επίσης, έλατε για γλυκό ή τον καφέ σας και στο Sugar Berry Bakery Factory με υπέροχο εξωτερικό χώρο στο 312 Sunrise Highway στο Rockville Center στο Long Island με τηλέφωνο 516-764-2881.
4: Η υπεραγορά τροφίμων Τιτάν είναι και πάλι μαζί μας. Οι γιορτές είναι συνώνυμες με τα ελληνικά προϊόντα. Στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Τιτάν θα βρείτε ό,τι ζητάτε για το γιορτινό τραπέζι σας. Στο ανανεωμένο Τιτάν θα βρείτε την καλύτερη ποιότητα με ασυναγώνιστες τιμές και πάντα με σεβασμό στον πελάτη. Τώρα μοναδικά γλυκά, κουλουράκια, βασιλόπιτες και ράσματα για τις γιορτές σε μια απίθανη ποικιλία πάντα με αγνά προϊόντα. Δοκιμάστε καθημερινά τα σπιτικά μας φαγητά που μαγειρεύονται στις εγκαταστάσεις μας. Τυριά, αλαντικά και λάδια με την αξεπέραστη σφραγίδιδα ποιότητάς μας. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα προϊόντα από Ελλάδα, θα βρείτε μόνο τα καλύτερα. Τιτάν, βάζουμε στα ράφια μας μόνο ό,τι βάζουμε στο δικό μας τραπέζι. Τιτάν, πάντα αυθεντικά, πάντα ελληνικά. 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Διαθέτουμε άνετο πάρκινγκ. 718-626-7771.
2: Η Μαρία θέλει πρωινό, ο Γιάννης μεσημεριανό. Ο κύριος Σωτήρης θέλει να γιορτάσει τα 40 χρόνια γάμου με ένα καταπληκτικό δείπνο έκπληξη στη γυναίκα του. Η παρέα θέλει ποτό και η ώρα λέει Buccaneer Diner. Δίπλα σας από το πρωί με κορυφαίο πρωινό, με λαχταριστά μεσημεριανά γεύματα, με υπέροχο δείπνο που κλέβει την παράσταση. Buccaneer Diner με μεγάλες βραδιές διασκέδασης με τους φίλους για ποτό, με happy hour στα ποτά. Buccaneer Diner, φανταστικό ρετρό περιβάλλον, φιλικό προσωπικό, υπέροχο φαγητό. Οικογενειακή επιχείρηση με τα πιο αγνά υλικά, προσιτές τιμές και πλήρες ανανεωμένο. Αναλαμβάνουμε το catering για κάθε είδους εκδήλωση. Λίγα λεπτά από την Αστόρια. Κάθε ώρα, κάθε περίσταση είναι ώρα για Buccaneer Diner. Ανοιχτά όλο το 24ωρο. 9301 Astoria Boulevard. Τηλέφωνο 718-429-5188.
5: Κάποιες αναμνήσεις περνούν από γενιά σε γενιά. Είναι αυτές που γεννιούνται στο Crown Peters, το ταξιδιωτικό γραφείο που εδώ και 50 χρόνια έχει συντροφεύσει τρεις γενιές ομογενών στις πιο όμορφες εμπειρίες. Αεροπορικές αποδράσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, κρουαζιέρες στην Καραϊβική και τη Μεσόγειο, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ξενοδοχείων, τουριστικά πακέτα για κάθε ανάγκη και εισιτήρια για Ελλάδα σε πραγματικά εξαιρετικές τιμές. Επενδύστε στην ασφάλεια και την εγγύηση του ονόματός μας και πλημμυρίστε τη ζωή σας με αναμνήσεις. Crown Peters, με δύο γραφεία στην Αστόρια. 3410 Broadway. Τηλέφωνο 718-932-7800 και 8117 Fifth Avenue, Brooklyn. Τηλέφωνο 718-680-9200. Δωρεάν τηλέφωνο 800-321-1199 και στο www.crownpeters.com. Εδώ γεννιέται το ταξίδι.
6: Ελλάδα. Ελλάδα. Αν αυτό που θέλετε είναι ήλιος, μοναδικά τοπία, βουνά, εξορμήσεις και αμέτρητες υπέροχες παραλίες. Αν αυτό που θέλετε είναι αρχαιολογικές αποδράσεις, μοναδικές γεύσεις, αληθινό φαγητό και υπέροχο κρασί. Αν αυτό που θέλετε είναι γαλήνη και ηρεμία, έντονες συγκινήσεις και αξέχαστες διακοπές. Τότε θέλετε Ελλάδα. Διακοπές στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου. γοητευτική και γεμάτη αντιθέσεις. Με απευθείας πτήσεις από Αμερική κάθε μέρα. Μάθετε τα πάντα στο visitgreece.gr.
7: Έχω πελαγώσει με την επιχείρησή μου. Ανταγωνισμός.

Ακούτε την εκπομπή Αθλητικό Καφενείο. Μια εκπομπή που έρχεται κοντά σας κάθε Τετάρτη βράδυ στις 8 και που επιμελείται και παρουσιάζει ο Βλάης Αναστασίου. Ο αθλητισμός είναι πολιτισμός. Ελάτε λοιπόν και εσείς στην αθλητική παρέα του Ελλάς FM για να σχολιάσουμε, να ενημερώσουμε και να σατιρίσουμε τα αθλητικά δρόμενα εντός και εκτός γηπέδων.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές, είμαι ο Βλάς Αναστασίου εδώ στο αθλητικό καφενείο του Ελλάς FM. Θα είμαστε μαζί τις επόμενες δύο ώρες για να σχολιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα. Να στείλω σε όλους τις ευχές μου, την καλησπέρα μου, να είστε όλοι καλά από τους καλούς φίλους που μας ακούνε στο Τορόντο, τα παιδιά στην Βοστόνη, όπου και αν είστε εδώ στην μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης, στη Νέα Ιερσέη, στο Connecticut, στους καλούς τους φίλους στην Φλόριδα, στη Νέα Ορλεάνη, εύχομαι τα καλύτερα και βέβαια πολλά χαιρετίσματα, την αγάπη μας, είναι λίγο βάρβαρη ώρα στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και βέβαια στη Χίο, εκεί στον Δημήτρη και την παρέα του, να είστε πάντα καλά. Πολλά χαιρετίσματα και στην μακρινή Αυστραλία, στους ομογενείς που βρίσκονται εκεί. Θα έχουμε να συζητήσουμε ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί όπως βλέπετε και παρακολουθείτε, είναι τα παιχνίδια πάρα πολύ έντονα, πολύ δυνατά. Βλέπουμε ότι πάμε για ένα πολύ πολύ δύσκολο, θα έλεγα, φινάλε. Ένα φινάλε το οποίο νομίζω μας δίνει πολύ suspense, είναι αυτό που τα τελευταία χρόνια βλέπουμε στο ποδόσφαιρό μας, καλό, θετικό, ό,τι πιο ωραίο υπάρχει, οπότε ας το χαρούμε. Στην παρέα σήμερα έχω τον φίλο τον Κώστα τον Τρογώση. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Τι μου κάνεις, πώς είσαι?
1: Μια χαρά.
0: Όλα καλά, γερός, δυνατός.
1: Ομορφιά, καλή χρονιά.
0: Καλή χρονιά γιατί, από ποια πλευρά?
1: Για την ομάδα ρε παιδιά, τον Αετό. Μια
0: ναι,
1: χαρά.
0: Ναι, καλή χρονιά, έτσι πραγματικά καλή χρονιά.
1: Θα τελειώσει και καλά, ακόμα έχουμε δρόμο λιγάκι, θα τελειώσει.
0: Θα τελειώσει, πώς το βλέπεις?
1: Ναι, θα τελειώσει. Πιστεύω, είμαστε σε καλό...
0: Ναι.
1: Σε καλή κατάσταση.
0: Πάντως με τον Παναθηναϊκό προχθές, με τον Παναθηναϊκό να παίζει από το 18 με 10 παίχτες, χάσατε μια ευκαιρία να πάρετε μια νίκη που θα σας είχε σπρώξει ακόμα περισσότερο. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος με 10 παίχτες, θεωρώ.
1: Να κλειδώσουμε.
0: Ναι, να κλειδώσετε, γιατί όχι.
1: Αλλά
0: ναι,
1: στο ποδόσφαιρο αυτό είναι η ομορφιά του. Κάπου θα βρεις μια δυσκολία μετά τη διακοπή. Τουλάχιστον δεν παρουσιάστηκε
0: κανένα. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είχε διακοπή, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε κάποιες αδυναμίες του Ολυμπιακού και πήρε το παιχνίδι. Δεν ήταν καλύτερος από τον Ολυμπιακό, αλλά ήταν πιο εύστοχος από τον Ολυμπιακό.
0: Αυτό. Όταν βάζεις τρία γκολ, αυτό μετράει στο τέλος σήμερα.
1: Ακριβώς, βέβαια. Βέβαια.
0: Και αλλά... ο ΠΑΟΚ, ο οποίος περνάει την κρίση. Περνούσε, δεν ξέρω ποια είναι η λέξη σωστή. Λόγω όφη, λόγω κυπέλου, λόγω τελευταίων εμφανίσεων.
1: Εντάξει, κάπου έπρεπε να αντιδράσει και αυτός,
0: ναι,
1: από όλο αυτό το... την απώλεια του κυπέλου που ήταν ένας τίτλος για τα 100 χρόνια για αυτούς.
0: Σωστά, σωστά.
1: Εντάξει. Και βέβαια έχουν ακόμα προοπτικές μαθηματικά για κάποιο τίτλο για τα 100 τους χρόνια.
0: Εντάξει, αυτό τελειώσει. Δεν είναι. Ναι,
1: βέβαια είναι πιο δύσκολα, αλλά υπάρχουν οι προοπτικές.
0: Ναι.
1: Τώρα θα δούμε. Θα δούμε.
0: Πάντως,
1: ένα αγωνισμός καλός, όμορφος, ωραίος.
0: Ναι, αλλά βλέπουμε ένα πρωτάθλημα που και φέτος, τα τελευταία χρόνια γίνεται αυτό, από τότε που λέγαμε ότι η ΑΕΚ πήρε τα ενία της ΕΠΟ. Από το λέω, εγώ το λέω έτσι, εδώ και 4-5, τα ενία που κάνετε κουμάτι, Μελισανίδης μιλάω. Από τότε λοιπόν που λέγαμε όλοι ότι πήρετε τα ενία και τα λοιπά, όλοι παίρνουν πρωταθλήματα.
1: Το καλύτερο.
0: Και το πρωτάθλημα τελειώνει στο τέλος, στα play-off. Δεν το ξέρουμε δύο μήνες πριν. Αυτό θέλω να πω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Με την καλή έννοια το λέω.
1: Μια καλύτερη, πώς το λέμε...
0: Κατανομή τίτλων.
1: Όχι κατανομή. Ένας καλύτερος συναγωνισμός. Αυτός που θα βρεθεί σε εκείνη τη χρονιά καλύτερος, στις λεπτομέρειες παίρνει το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται αυτό, γίνεται με 10-15 βαθμούς και τελειώναμε πριν ξεκινήσουμε.
0: Δεν είχε και ενδιαφέρον μετά, έτσι. Υπάρχει. Δεν είχε ενδιαφέρον.
1: Νομίζω ότι καλό είναι αυτό, έτσι. Να είσαι στην πρίζα μέχρι τελευταία στιγμή.
0: Σωστό.
1: Και είναι και καλό για αυτούς που πουλάνε το προϊόν.
0: Για όλους είναι καλό.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, για όλους
1: είναι σωστά, πάει όλος ο κόσμος, ναι. Τι θα γίνει τώρα.
0: Ναι. Κοίτα, σήμερα, ας πούμε, στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός που λέγανε πήρε τα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια, θα το έπαιρνε σήμερα εύκολα ή δύσκολα. Ήταν τραγικός. Ήταν τραγικός. Πώς δεν ήταν τραγικός.
1: Όταν έγινε ένα παιχνίδι.
0: Όταν χάνεις 14
1: πόντους. Το είδα το παιχνίδι. Κοίταξε. Έχανε 19 πόντους. Κατάφερα να γυρίσει. Και στα τελευταία, νομίζω τα πιο κρίσιμα.
0: Στο τελευταίο πεντάλεπτο.
1: Έχασε 4 σουτ για να πάρει το παιχνίδι εκεί που θέλει. Απλώς τα προηγούμενα παιχνίδια έβαλε τα σουτ και τα πήρε. Στο σημερινό παιχνίδι δεν τα κατάφερε.
0: Γιατί
1: σε κάποια στιγμή η ομάδα της.
0: Ναι.
1: Τηλέφωνο.
0: Όχι, νομίζω έκλεισε. Έκλεισε.
1: Ναι. Η ισπανική ομάδα είχε κομπλάρει. Όταν χάνεις ένα αποβάσμα από 19 πόντους και το φτάνεις στους 5 και στους 3. Εκεί στο πιο κρίσιμο σημείο ο Παναθηναϊκός έχασε 4 επιθέσεις.
0: Τις έχασε όμως.
1: Τις έχασε. Όπως κέρδισε με ένα σουτ, έχασε και με κάποια σουτ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ναι. Τώρα το επόμενο παιχνίδι θα είναι πολύ διαφορετικό.
0: Την Παρασκευή.
1: Ναι, θα είναι πολύ διαφορετικό. Θα είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Ναι. Γιατί πλέον ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει αυτό που του είπε σήμερα, ώστε να μπορέσει να πάει στα Final Four.
0: Και
1: νομίζω ότι θα το βρει, γιατί είναι έμπειρη ομάδα και έχει και έμπειρο προπονητή.
0: Και μην ξεχνάς, ο Παναθηναϊκός είχε και αυτή τη σκιά, αν επιτρέπετε λέξη αυτή να πούμε, της αποβολής από την Ευρωλίγκα του Γιαννακόπουλου, ο οποίος στην ουσία στην Ισπανία δεν έκανε τίποτα. Πίσω από τον πάγκο της ομάδος του φώναξε για κάποια φάουλ. Όπως έκαναν και οι παίχτες, όπως έκανε και όλο το staff της ομάδας.
1: Είναι παρομοιητικός πρόεδρος,
0: ναι, αλλά
1: την πλήρωσε για άλλη μια φορά.
0: Για άλλη μια φορά, ναι. Και του
1: κόβουνε. Αυτοί που έχουν τη δύναμη κάνουν αυτό που θέλουν.
0: Και του κόβουν όμως ένα Final Four, αν πάει η ομάδα. Είναι δηλαδή λίγο δύσκολο, έτσι.
1: Εντάξει, και μέσα στο γήπεδό σου, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και αν η ομάδα του πάει και στα γήπεδα, δεν είμαστε σίγουροι αν θα πάει.
0: Καλά μου, όχι, δεν το ξέρω.
1: Δεν έχει πάει, αλλά αν θα πάει.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, θα είναι και το πιο. Θα έχουν όλοι πρόβλημα μετά. Γιατί όποτε ο Παναθηναϊκός κάνει αυτό το πράγμα, ξεκινάει από άσχημες εμφανίσεις ξαφνικά στα play-off και αυτά πάει στα final, το παίρνει. Και η χρονιά του Παναθηναϊκού φέτος δεν ήταν καλή. Ξεκίνησε άσχημα. Έβγαινε όμως, βγήκε κάτι τέτοιο. Μπήκε, έκανε, έδειξε. Άμα περάσει στα final four, οι άλλοι θα έχουν ψυχολογικό πρόβλημα. Ξέρετε, πάλι έρχεται από πίσω, θα μας το πάρει. Έχουν αυτή το τέτοιο. Γιατί το έχει ξανακάνει αυτό.
0: Νομίζω και εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι στο τελικό, στο Final Four, μπορεί, ναι, έχει μια λογική αυτό που λες. Ναι.
1: Όχι, το έχει κάνει πολλές φορές έτσι.
0: Ναι.
1: Οι ομάδες που ήταν φαβορή κάποτε, ας πούμε η Real, όταν πήγε να το πάρει, ήταν φαβορή, το πήρε.
0: Ναι.
1: Η Φενέρμπαξη ήταν φαβορή, το πήγε μέχρι το τέρμα. Ο Παναθηναϊκός από το πουθενά βρέθηκε στα Final Four και το πήρε. Και το έχει κάνει αρκετές φορές. Στο άλλη μια φορά έχει ξεκινήσει με τον ίδιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι θα το σκεφτούν οι άλλοι μετά. Θα έχουν πρόβλημα ποιο είναι αντιμέτωπο.
0: Σωστά.
1: Γιατί πάντα βρίσκει εκεί που την κατάλληλη στιγμή τον εαυτό του που λέμε. Τα ξέρει να κερδίζει τα παιχνίδια, ρε παιδάκι.
0: Την ίδια ώρα είδαμε βέβαια και τον Ολυμπιακό άνετα με την LP, με πολλά προβλήματα η Μονακό, με 8 παίχτες. Δεν έχει σημασία όμως. Το καθάρισε εύκολα ο Ολυμπιακός 3-0. Όλοι... Πήγε ήδη στο Final Four και ξεκουράζεται. Εν ώψη των παιχνιδιών 22 Μαΐου.
1: Κοιτάξτε, ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά πιστεύω ότι έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ της
0: ομάδας. Σωστά. Το πιο σταθερό και το πιο καλό.
1: Το πιο σταθερό και έχει και πολύ καλό
0: υλικό
1: μέσα. Το διαχειρίζεται κατάλληλα μέχρι στιγμής ο Μπαρτζόκας.
0: Ναι, ναι.
1: Το θέμα είναι.
0: 6 χρόνια ο Μπαρτζόκας στον πάγκο του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Το θέμα είναι ένα.
0: Ότι πάει κάθε χρόνο στο Final Four και δεν το παίρνει.
1: Η διακοπή θα τον επηρεάσει.
0: Η διακοπή δεν σημαίνει θα ξεκουραστεί η ομάδα.
1: Για μένα όχι, είναι το momentum. Δεν θέλω διακοπές εγώ, όσο και κουράζομαι, θέλω το momentum. Στον αθλητισμό παίζει μεγάλο ρόλο το momentum, η στιγμή που λέμε.
0: Ναι.
1: Και τη στιγμή που το έχεις πρέπει να συνεχίζεις μέχρι να το χάσεις. Στο θα προτιμούσα τα Final Four, ας πούμε, να ήταν τώρα για τον Ολυμπιακό. 20 μέρες μετά είναι μεγάλη απόσταση.
0: Νομίζεις, ε?
1: Ναι, ας παίξεις το ελληνικό πρωτάθλημα παιχνίδια.
0: Παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είναι ότι βγαίνει και πάει διακοπές στην Μύκονο.
1: Θα παίξει με την Nike. Τι αντίσταση θα βρει.
0: Εντάξει.
1: Θα παίξει με το Περιστέρι. Τι αντίσταση. Ο μοναδικός που μπορεί να τον αντιμετωπίσει είναι στο ίδιο σκαλοπάτι, στο ίδιο επίπεδο, μόνο ο Ολυμπιακός.
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη. Στο επομένως, το ελληνικό πρωτάθλημα δεν θα του δώσει κάτι. Θα είναι σαν να κάνει μια προπόνηση μόνος. Εγώ θέλω τη στιγμή που λέμε.
2: Πάντως και η ΑΕΚ, και η ΑΕΚ. Βλέπουμε ότι μπασκετικά αύριο παίζει επίσης παιχνίδι.
1: Έχει. Ναι, έχει στο, αυτό το Champions League, τι είναι, πώς το λένε, ναι, αυτή την ιστορία της FIFA. Έτσι. Παίζει με τη Μάλαγκα. Έβγαλε τους γηπεδούχους έξω από τα Final Four. Μια ομάδα πιο ποιοτική, ισπανικές ομάδες είναι πιο ποιοτικές από εμάς, έτσι.
2: Ναι.
1: Εμείς έχουμε δύο ομάδες, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, και άλλοι τα πάνε πάρα πάρα πολύ καλά.
2: Σωστά.
1: Αλλά όταν συναντούν οι ισπανικές ομάδες είναι λιγάκι.
2: Έχουμε θέμα.
1: Έχουμε θέμα γιατί είναι ένα σκαλοπάτι πιο οργανωμένες.
2: Ναι.
1: Αλλά ποτέ μην λες ποτέ. Είναι εκεί τώρα. Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να κάνει το δικό της. Τα κατάφερε με μια πολύ δύσκολη ομάδα που γινόταν και τα Final Four στο γήπεδό της και την άφησε απ' έξω.
2: Και βλέπουμε ότι και οι τρεις ομάδες που δεν είναι στην κορυφή, και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και ο Άρης, κάνουν τη δική τους επανάσταση,
1: ναι,
2: στο μπάσκετ, έτσι.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια,
2: ναι,
1: μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ, με αυτούς που μπήκαν και βάζουν χρήματα,
2: ναι,
1: εντάξει, εμείς δεν θα αλλάξουμε, έχουμε τον Αγγελόπουλο, νομίζω. Δε.
2: Ο οποίος δεν πάει άσχημα.
1: Όχι, δεν.
2: Και λεφτά βρίσκει.
1: Δεν το λέω από
2: και, τώρα, και τώρα έκανε αίτηση.
1: Έχει συμμαζέψει την ομάδα.
2: Έκανε αίτηση να πάει στο NBA Europe.
1: Είπα κάτι. Την έχει συμμαζέψει. Οπότε, την ομάδα, την έχει σταθεροποιήσει κάπου.
2: Ναι.
1: Σε αυτό το. Σε αυτή τον όμιλο που παίζει. Στο Champions League. Ναι. Γιατί είναι διάφορες κατηγορίες. Τα πάει καλά. Έχει, ναι, το έχει κατακτήσει.
2: Σωστά.
1: Προσπαθεί να το ξανακατακτήσει. Ο ΠΑΟΚ έφτασε στα τελικά κάποιου κυπέλου. Όλοι αυτά είναι τίτλοι, δεν είναι επεξεγέλαση. Είναι ευρωπαϊκοί τίτλοι. Ο Άρης και αυτός έχει τη δικιά του τέτοια. Πιστεύω ότι τα επόμενα δύο χρόνια μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη που θα δυναμώσουν, θα δούμε καλύτερο πρωτάθλημα και θα δούμε πιο ωραία πράγματα.
2: Πιο ανταγωνιστικό.
1: Πιο ανταγωνιστικό.
2: Έκανε δηλώσεις και ο προπονητής της ΑΕΚ στον μπάσκετ, ο Σάκοτα. Μίλησε έτσι με ρεαλισμό, με την εμπειρία που έχει εν ώψη αυτού του Final Four του. Πώς λέγεται, BCL, και ξεκαθάρισε ότι η ΑΕΚ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, αλλά ούτε και να θεωρεί κάτι δεδομένο.
1: Εμένα το μόνο που προβληματίζει είναι όταν θα φύγει ο Σάκοτας.
2: Εντάξει.
1: Γιατί είναι ο μόνος που έχει καταφέρει να έχει μπει στην ψυχολογία αυτής της ομάδος και να έχει δημιουργήσει κάποια εικόνα. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα να βρεις, ναι, coach και να μπορέσει να δημιουργήσει τα ίδια πράγματα.
2: Πάντως ο Σάκοτα μίλησε για τη Μάλαγα, είπε ότι τη θεωρεί φαβορεί, ναι, υπογράμμισε όμως ότι όλα θα κριθούν στο παρκέ και κάνοντας μια σύγκριση σε σχέση με τον περσινό, είχαν παίξει και πέρσι με τελικό των δύο ομάδων, είπε ότι έχουμε περισσότερη εμπειρία, είμαστε πιο συγκεντρωμένοι.
1: Έχει περισσότερες λύσεις φέτος.
2: Έτσι.
1: Έχει φέρει κάποιους Αμερικάνους που βοηθάνε πολύ την ομάδα, έχει καλύτερες λύσεις, αλλά δεν πάει ριπλάσιμο να είναι ισπανική ομάδα.
2: Πάντως είπε ότι είναι καλό να μην είσαι το φαβορί, ήταν αυτό που έλεγες προηγουμένως, να μην είσαι το φαβορί, είναι δύσκολος λέει αυτός ο ρόλος. Η Μάλαγα έχει καλή ομάδα, έχει πολλά τρόπαια και είπε ο Σάκοτα, θα ήθελα να πιστεύω ότι είναι ένα κλικ χειρότερο από πέρσι και εμείς είμαστε ένα κλικ, ένα ελάχιστο καλύτερο από πέρσι.
1: Όλα αυτά θα αποδειχθούν στο τέρεν.
2: Το είπε και ο ίδιος, έτσι. Τα τρόπαια είναι στόχος για όλους. Αυτό προσπαθούμε όλοι να φέρουμε.
1: Το όνειρο,
2: αλλά όλα θα κρυθούν στο τερέν.
1: Έχει το δικό μα όνειρο. Δύο παιχνίδια, ναι, είναι. Αν όλα πάνε καλά, τελείωσε.
2: Όλα θα κρυθούν.
1: Είναι στροπεούχος και έχει ένα τίτλο στα χέρια σου.
2: Όλα θα κρυθούν στο τερέν.
1: Εγώ που μίλαγα προηγουμένως για τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό,
2: ναι,
1: θα προτιμούσα για τον Ολυμπιακό να τα φάνε τώρα. Όχι διακοπή. Δεν με ενδιαφέρει το ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Ναι.
1: Για τον Ολυμπιακό το ελληνικό πρωτάθλημα είναι προπόνηση.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάρουμε γραμμή. Καλησπέρα, είσαι στον αέρα.
3: Καλησπέρα. Σας τηλεφωνώ από τον Ιζό. Δεν έχω τηλεφωνήσει πάλι. Λέγουμε φώτης σκουρία μόλις. Πέσε το Δημήτρη. Έχουμε καλά νέα για τον πόλεμο.
2: Εντάξει, θα το πούμε. Αλλά ο Δημήτρης θα έρθει το πρωί.
3: Είμαι με την ΑΕΚ από όταν γεννήθηκα.
2: Α, μπράβο, ωραία. Ωραία. Λέμε τώρα για την ΑΕΚ, η οποία ποδοσφαιρικά, από ό,τι φαίνεται, κύριε Δημήτρη, την βλέπουμε για πρωταθλήτρια Ελλάδος. Τι λες εσύ?
3: Είχα βάλει με το ποδήλατο εδώ και όταν ήμουν στην Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Από τότε δεν έχω αλλάξει. Προχωράω.
2: Ομάδα δεν αλλάζουμε, έτσι. Ό,τι είμαστε από μικροί είμαστε.
3: Ήμουν στο Λογκάιλα Σύρι παλιά.
2: Μάλιστα.
3: Ήμουν στο Λογκάιλα Σύρι πιο κάτω από εσάς.
2: Μάλιστα.
3: Στο Παρκούλνι, να το ξέρεις, μια εταιρεία.
2: Δεν την ξέρω, εντάξει.
3: Ναι. Γέρασα τώρα, είμαι πιο μεγάλος, αρρώστησα. Πάλι καλά. Τώρα μένω στο Νιτζέρσι.
2: Ακούγεστε μια χαρά και εμείς σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Και όποτε μπορείτε και έχετε όρεξη, μας τηλεφωνείτε. Χαρά μας είναι.
3: Ναι.
2: Εντάξει.
3: Ποιος είναι το όνομά σας?
2: Βλάσης Αναστασίου.
3: Άρα, να είστε καλά, Βλάση.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Εύχομαι τα καλύτερα.
3: Χρόνια πολλά σε όλους. Ναι, καλή χρονιά. Χριστός Ανέστη.
2: Και μαζί μου είναι και ο φίλος ο Κώστας. Εδώ Δρογώσης. Κάνουμε την εκπομπή. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Χριστός Ανέστη και τα λέμε.
1: Από το στόμα σου και στο Θεού τα αυτή.
2: Έγινε. Γεια σας. Γεια σας. Ξέρεις, μπορεί να κάνουμε εδώ αθλητική εκπομπή, αλλά αυτό με τον πόλεμο και όλα αυτά που γίνονται επηρεάζει όλο το οικοσύστημα, όλο το πλανήτη, όλος ο κόσμος αγωνιάζεται, στεναχωριέται. Έτσι, η λέξη πόλεμος δεν είναι καλό πράγμα, είναι ίσως καλό για κάποιους να κάνουν δισεκατομμύρια, αλλά σίγουρα για τον απλό μέσο άνθρωπο και για αυτό που λέγεται ανθρωπότητα δεν είναι καλό, είναι κακό. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, είσαι στον αέρα.
3: Καλησπέρα, Βλάση, καλησπέρα, Κώστα.
2: Γεια σου, Παντελή, καλησπέρα, τι κάνεις?
3: Καλά, καλά, δόξα τον Θεό, δόξα τον Θεό, όλα καλά, όλα καλά.
2: Όλα καλά, χαρούμενοι στο μπάσκετ είσαστε, όλα καλά, έτσι.
3: Έχουμε την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Βάζω μάρε ποιος θα πάρει την Ευρωλίγκα, ποιος θα την πάρει. Ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Τελείωσε.
2: Και την πιο...
3: Αυτός που θα πάρει την Ευρωλίγκα είναι ο πιο τυχερός. Κάτσε.
2: Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως που έλεγε ο Σάκοτα, ότι μια ομάδα είναι λίγο πιο καλή από την άλλη, ένα κλικ, και είναι και θέμα τύχης.
3: Ναι,
2: και θέμα τύχης.
3: Βέβαια, γιατί σήμερα εγώ που είδα και τον Παναθηναϊκό δεν έχει καθόλου εμπιστοσύνη τώρα. Μην λέμε ότι δεν παίζει. Παίζει ώρες μπάσκετ πολύ καλό, αλλά δεν είναι καθόλου τη διάρκεια. Χάνει σε ορισμένα δίλεπτα, τρίλεπτα, δεν παίζει καθόλου καλά.
2: Είναι σαν να του βγάζει την πρίζα, ρε παιδί μου, αλλά ποιος είναι ο λόγος, αυτό δεν καταλαβαίνω. Αυτό δεν καταλαβαίνω, ποιος είναι ο λόγος.
3: Ο λόγος είναι μάλλον ότι είναι πολύ ομάδα που στηρίζεται σε άτομα και όχι σε σύνολο. Δηλαδή στηριζόταν τώρα απόψε να βάλει τον έβαλε στο τέλος να βάλει τρίποντα, ποιος ήταν ο Έλληνας που έβαλε στο τέλος, αλλά κοίτα τις αυτά δεν γίνονται πάντα.
2: Ναι, σωστά.
3: Δεν είναι... Δεν κρατάει ένα πιο σταθερό σχήμα να μπορούν να παίξουν οι παίκτες, όλοι οι παίκτες με τον ίδιο τρόπο. Δεν ξέρω γιατί. Ο Νάνα φέτος έχει τα χάλια του, δεν ξέρω εσείς. Μπορεί να το λέγεται για number one, αλλά για μένα δεν είναι, υπάρχει. Γι' αυτό και δεν ήταν ούτε στις πεντάδες που ψηφίσανε για την πρώτη πεντάδα της Ευρωλίγκα. Δεν ήταν μέσα. Γι' αυτό ψηφίσανε δημοσιογράφοι από όλα.
2: Σίγουρα ο Νάν είναι πεσμένος.
3: Πολύ πεσμένος.
2: Και είναι αυτό που λέω πάντα εγώ, ότι αυτοί που ανανεώνουν με πολύ μεγάλα συμβόλαια, και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, δεν είναι ίδιοι με πέρσι. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα με τον Ναν, έτσι που είναι, αν όχι ο κορυφαίος από τους κορυφαίους στην Ευρώπη, φέτος είναι πολύ πεσμένος από πέρσι.
3: Ναι, έχεις δίκιο 100%. Και παίρνει One, two, three μαζί δεν φάω κατά μήνες. Γιατί παίζει νευρικά, δεν ξέρω. Στο πρώτο αυτό σήμερα έχει 2-3 φάουλ. Στο πρώτο δεκάλεπτο. Άμα βασίζεται μια ομάδα σε σένα που παίρνεις 5 εκατομμύρια ρε φίλε, πρέπει να συμπεριφέρεις αλλιώς αν παίξεις. Εγώ έτσι νομίζω.
2: Σωστά, σωστά.
3: Ο Ιωαννίδης χτες το έκανε, εδώ που τα λέμε στο Μονακό, έκανε σοου.
2: Ναι.
3: Σοου έκανε. Έπαιζε, σταμάταγε, το άφηνε τη Μονακό, πλησιάζε και μετά ξανάρχισε.
2: Πάντως, δεν περίμενε κανένας Παντελή ότι ο Ολυμπιακός θα έχει θέμα η Μονακό. Έχει τα πολλά προβλήματα έτσι, στα φετινά, το ξέρουμε. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δύσκολα ή εύκολα θα πέρναγε και έκανε και σοου τελικά, εντάξει.
3: Μην ξεχνάς ότι η Μονακό ήταν ο κακός δόμενος του Ολυμπιακού.
2: Σωστό, ισχύει αυτό, ναι.
3: Και ειδικά φέτος δεν την είχε κερδίσει καθόλου. Πριν τα παιχνίδια. Είχε χάσει μέσα έξω.
2: Ναι, ναι.
3: Οπότε πάντα να πειράγιαζε.
2: Εντάξει. Εντάξει.
3: Είδα και το... Και Real, σήμερα η Φενέρ έχασε από την αυτή για 2-1 τα Games.
2: Ναι, έκανε μεγάλο παιχνίδι η Ζαγκλήρης. 2-1 τελικά πήγε.
3: Στο τέταρτο δεκάλεπτο έπαιξε πολύ καλά.
2: Ναι, έπαιξε πολύ καλά.
3: Και η Real είναι 2-1.
2: Ναι.
3: Δεν είναι 2-0 και να πεις ότι θα τα σκουπίσει, νο. Όχι,
2: ήταν ο Λάρδος.
3: Ναι, σωστά. Η Ρεάλ με ποιον έπαιζε ρε Βλάση, για κάτσε.
2: Με τη Χαποέλ.
3: Και δεν είσαι Χαποέλ, έτσι, να κέρδισε.
2: Νομίζω κέρδισε, δεν το είδα, αλλά νομίζω κέρδισε.
3: Ναι, 2-1 είναι και αυτό.
2: 2-1 είναι και αυτό, είναι που έλεγε ο πρόεδρος.
1: Η Φενέρμπαξε 2-1.
2: Ναι, η Φενέρμπαξε 2-1, όχι, λέμε για το Χαποέλ. Ο πρόεδρος είναι αυτό που είπε της Χαποέλ ότι δεν είμαστε αμελητή ποσότητα και να περιμένετε ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
3: Ναι. Έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ με τη Ρεάλ.
2: Σωστά, έπαιξε καλό μπάσκετ. Ναι.
3: Τώρα να προχωρήσουμε στα... κάτι άλλο να σε ρωτήσω, ο Παναθηναϊκός. Τώρα άμα περάσει στο μπάσκετ, με ποιο παίζει.
2: Παίζει Παναθηναϊκός Ρεάλ και Ολυμπιακός Φενέρμπαξε.
3: Έτσι διασταυρώνονται.
2: Ναι, ναι, είναι ήδη διασταυρωμένο.
3: Α, οκ, έντεξα γι' αυτό. Ωραία. Τώρα να μιλήσουμε για τον ποδόσφαιρο. Αν θυμάσαι την περασμένη εβδομάδα, Τετάρτη, λέγατε ότι λογαριάζεται εκεί θα κάνει άκρη με τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός θα κερδίσει. Και σου είπα πρόγραμμα, θυμάσαι καλά, μπορεί ο Ολυμπιακός με αυτή την ομάδα να πάρει να κερδίσει την Τούπα. Το θυμάσαι.
2: Ναι, το είπες, αλλά τον έχεις ξεγραμμένο τελείως. Δεν είναι δυνατόν να τον έχεις ξεγραμμένο. Εντάξει, έλεγες...
3: Δεν τον είχα να κερδίσει με τίποτα να βγάλει νίκη. Με τίποτα. Όπως το ίδιο σου λέω και τώρα στο Καραϊσκάκι.
2: Στο Καραϊσκάκι τι. Περίμενε. Στο Καραϊσκάκι τι μου λες. Ότι...
3: Πρέπει την Κυριακή.
2: Ναι, το ξέρω.
3: Την Κυριακή θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αντωνίς, δεν θα κερδίσει η Κυριακή Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να τον κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ παίζει διαφορετικού τύπου ποδόσφαιρο να παίζει με τον Ολυμπιακό. Του Ολυμπιακού το παιχνίδι το έχει μάθει απ' έξω ο Λουτσέσκου. Και ξέρεις, τον παίρνει από τα πλάγια, έχει τον Σύρκο Μισπίνε Φυσέκη και συνέχεια τον κάνει... Παίζει ο Ολυμπιακός, μια επίθεση κάνει ο ΠΑΟΚ, βάζει γκολ. Τι να το κάνεις πως έκανε 17 τελικές έκαμε την Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ έκανε 7, έβαλε 3
2: γκολ. Ναι, αλλά το να κάνεις 17 τελικές δείχνει ότι απειλείς, ότι έχεις κατοχή μπάλας και είσαι επικίνδυνος ρε φίλε. Περίμενε.
1: 60-65.
3: Όταν κάνεις...
2: Ποιος.
1: 60 με 65 λεπτά ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Μετά άρχισε να με χάνει.
2: Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός, έτσι δεν είναι, παιδιά.
1: Πολλά λάθη.
3: Κώστα.
1: Έλα.
3: Κώστα και Βλάση, αυτά δεν μετράνε στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο μετράει ποιος μετατρέπει τις τελικές σε γκολ.
1: Συμφωνώ μαζί σου, αλλά πρόσεξε να δεις, μιλάμε για έναν Ολυμπιακό, ο οποίος στο πρώτο δεκάλεπτο μπορούσε να ήταν και 2-0 εκείνη τη στιγμή. Βέβαια δεν τα κατάφερε, δεν είχε την ψυχραιμία να τα κάνει γκολ. Αλλά
3: μέχρι... Σε βάζει, έπιασα 4 στο λόγο, μπορούσα να είχα πιάσει έτσι.
2: Ναι ρε παιδί μου, αλλά εντάξει.
1: Είχε προοπτικές να πάρει το παιχνίδι ρε φίλε. Δεν ήταν άξιος ο Ολυμπιακός. Δεν έδειξε ότι
3: μπορούσε. Όχι, εγώ είσαι πέντε από να κερδίζει.
1: Μέχρι το 60 ήταν
3: κάτι. Έκανε καμιά σοβαρή απειλή στην αιστεία του Αυτονού να πεις ότι ξέρεις όσο σε πάνω στη γραμμή ή το ένα ή το άλλο. Νο! Τι δεν το είδαμε τώρα. Εγώ είναι ομάδα μου.
1: Δεν είχε κεφαλιά. Δεν είχε κεφαλιά η Αραβία από τα δύο βήματα. Το 10ο λεπτό δεν είχε μετά πάλι ένα σουτ. Πώς δεν είχε την ευκαιρία να προηγηθεί και να αναβουτεύει.
3: Τι έκανε
1: αυτό το παιχνίδι. Η εικόνα του παιχνιδιού δεν ξέρω πώς το βλέπεις. Μπορεί να είσαι απογοητευμένος από τον Ολυμπιακό, αλλά τουλάχιστον τα πρώτα 45 με 50 λεπτά ο Πάκο έκανε φοβερά λάθη. Δεν έπαιζε μπάλα. Μόνο τον γκολ έβαλε.
3: Ναι, αλλά εγώ όταν έκανε μία επίθεση και επέμεινε στην επίθεση του έβαλε γκολ.
1: Στο ποδόσφαιρο, περίμενα να σου πω κάτι. Πόσες φορές θα του κάτσει αυτό, ρε φίλε, πόσες φορές θα του κάτσει.
3: Δεν ξέρω πώς θα του κάτσει.
1: Να είναι να τρώει τρία γκολ και να βάζει, να κάνει μια επίθεση να βάζει ένα γκολ, πόσες φορές. Αυτό
3: πρέπει
1: ότι ο Ολυμπιακός μέχρι ένα ορισμένο σημείο φαινόταν ότι ήταν πιο ομάδα μέσα στο γήπεδο. Και είχαμε ένα ΠΑΟΚ βέβαια που προέρχεται από ένα χαμένο τελικό με κάποια διαφορετική ψυχολογία, με πολλά λάθη που δεν τα πλήρωσε. Λόγω τύχης. Η ανικανότητας, όπως θες πες
3: το. Κώστα, το κοντέρ έδιωξε 3-1.
1: Σε τι θα γράψει ο κοντέρ.
3: Αυτό έδιωξε το κοντέρ.
2: Κώστα, αυτό θα θυμόμαστε στο τέλος
1: σήμερα. Ναι, ένα λεπτό, το κοντέρ.
2: Έτσι.
1: Ξέρουμε ότι έπαιξε ο Άγιος στο Παναθηναϊκό μονότερμα με 58 ευκαιρίες και έβαλε ένα γκολ ο Βαζέχας και έγραψε 0-1.
2: Εντάξει.
1: Αλλά στο δεύτερο παιχνίδι που κατέβηκε κάτω
2: έφαγε 3.
1: Δεν πρόλαβε να καταλάβει τι έγινε.
2: Ναι.
1: Δεν μιλάμε έτσι.
3: Εγώ
1: μιλάμε
3: τι
1: πρόσωπο παρουσιάζει κάθε ομάδα. Αν σταθεί τυχερή, μα και έτσι και έχουν καλά τη.
2: Οκ, οκ. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν ήταν άσχημο.
3: Εγώ έχω μάθει να μετράω τα γκολ που περνάνε τη γραμμή και μπαίνουν στα δίχτυα. Ήρθε ο ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, άρπαξε ένα τρίμπαλο και έφυγε. Τι να τρισε, αν έπαιξε, δεν έπαιξε.
2: Άρα...
3: Τι απαλά κάνανε.
2: Άρα βλέπουμε...
3: Αυτό δεν τρισε.
2: Άρα Παντελή, βλέπουμε ομάδες να τρώνε τρία και να βάζουν τρία. Άρα σημαίνει ότι όλα τα παιχνίδια στα ντέρμπι, στα play-off
1: είναι
2: όλα πλέον, όχι πλέον, ανοιχτά. Δεν μπορείς να...
3: Πρέπει να είναι ανοιχτά.
2: Έτσι.
3: Βέβαια είναι ανοιχτά τα παιχνίδια και το παιχνίδι της ΑΕΚ την Κυριακή παίζει με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιο κατώτερος, αλλά you never know.
1: Κατώτερος είναι Παναθηναϊκός, δεν υπάρχει κατώτερος Παναθηναϊκός. Θα παίξει αυτό που
3: yeah, παίζει.
2: Πάντως ο Παναθηναϊκός, παιδιά μου, έκανε εντύπωση που με 10 παίχτες αισθανόμενο ότι ήταν καλύτερος από πριν.
3: Α, μπράβο, μπράβο, το είπατε αυτό. Με 10 παίχτες έπαιξε πολύ καλύτερη μπάλα.
2: Το οποίο δεν το καταλαβαίνω. Αποβλήθηκε ο Χαζός αποβλήθηκε στο 17-18 και αφήνει την ομάδα μόνη. Κατάλαβε. Όχι, δεν το καταλαβαίνω.
3: Βλάζει, ξέρεις τι γίνεται, ας το εξηγήσω εγώ.
2: Ναι.
3: Διότι έπαιξε μετά ο Παναθηναϊκός πιο συγκεντρωμένος. Συγκεντρώθηκε η ομάδα, ο ένας εγκάλυπτε τον άλλο. Κατάλαβες.
2: Και αυτό, και αυτό.
3: Και μπορούσε να το κλέψει και τον αγώνα.
1: Θα το κερδίσει το τελευταίο τέταρτο σίγουρα πως θα είχε δύο-τρεις καλές ευκαιρίες και να φύγει να κρατήσει μέσα από το παιχνίδι.
2: Και παιδιά να πούμε...
3: Γι' αυτό το λέω και την Κυριακή με την στα Φιλαδέλφια δεν είναι αμελητία ποσότητα ο Παναθηναϊκός.
1: Είναι ντέρμπι. Η λέξη το λέει ντέρμπι. Είναι τέσσερις ομάδες και τα τέσσερα παιχνίδια με οποιοδήποτε παίξουν είναι ντέρμπι. Δεν υπάρχει σταθερό αποτέλεσμα.
3: Εάν τάξει πάντως ο Παναθηναϊκός με τον τρόπο που έπαιξε στη Λεωφόρο, ο Τετέι θα βάλει δύο γκολ, παιδιά, το ξέρετε.
2: Πάντως...
3: Μεγάλη ευκάρα.
2: Πάντως...
3: Αυτή τη στιγμή, για μένα αυτό το παιδί είναι ένα περουόν σε τεφόρ στην Ελλάδα.
2: Πάντως, να πούμε και κάτι άλλο, Παντελή, και να κλείσουμε. Το ότι ο Παναθηναϊκός από το 18, το ότι στάθηκε καλά απέναντι στην ΑΕΚ, να πούμε και τα εύσημα στο προπονητή, ο οποίος μάλλον φεύγει, τα ακούει, τον βρίζουν και από εδώ και από εκεί, δείχνει ότι είναι μια...
3: Συγγνώμη.
2: Δείχνει ότι είναι μια ομάδα δουλεμένη και μια ομάδα με άριστη φυσική κατάσταση.
3: Εγώ θα έλεγα, άμα το διώξει αυτό το προπονητή, ο Παναθηναϊκός θα έρθει τα μεγαλύτερα κορόιδα. Καλά είναι και μέχρι τώρα η κορόιδα. Διότι έχουν πάρει 15 προπονητές. Θα διώξουν αυτό, θα πάρουν άλλο και ο άλλος θα φύγει πριν, το... πριν την παρέλαση.
2: Άρα εσύ θα το κρατούσες.
3: Βέβαια. Γιατί δεν το κρατήσω. Αν τον κρατήσω, να τον αφήσω να δουλέψει είναι πλάι στον άνθρωπο. Τώρα δεν έχει δουλέψει ούτε παίκτες δικούς που έχει.
2: Πόσο να κάνεις υπομονή, αφού βλέπεις ότι πολλοί Παναθηναϊκοί εκνευρίζονται που δεν έχει δείξει κάτι το πολύ καλό, ρε παιδί μου.
3: Ποιος σου είπε ότι εδώ με ξέρουν μπάλα. Επειδή κάνουν όλοι στην Ελλάδα τους κομπονητές ξέρουν μπάλα.
2: Μάλιστα.
3: Άμα δεν πήγε ο άνθρωπος ένα χρόνο στην ομάδα να δουλέψει, πώς θα δεις απόδοση και καπούς.
2: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε.
3: Εγώ έτσι το βλέπω τώρα. Ό,τι θέλετε κάνετε, θέλετε να αλλάξει, αλλάξτε το.
1: Γρήγορο αποτέλεσμα από το
3: τον. Να μου λες και ποιο θα πάρετε, anyway, εσύ που είσαι μέσα στα πράγματα.
2: Δεν ξέρω, λένε ένα σωρό ονόματα, λένε.
3: Ένα σωρό ονόματα, τα οποία ονόματα, από ό,τι νομίζω, δεν έχουν από ελληνικό ποδοσφαίρο. Άμα δεν είναι Έλληνας.
2: Ναι, δεν θα είναι Έλληνας.
3: Έλληνα δεν θέλω, γιατί ότι κουβεντιάζουν για τον Λέτο, αλλά ο Λέτο δεν είναι.
2: Όχι. Ο Λέτο, εγώ το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, κάνει το αγροτικό του, θα πρέπει να πάει σε μια μεγαλύτερη ομάδα από την Κηφισιά και να δείξει κάποια πράγματα
3: και μετά
2: να πάει στον κάθε Παναθηναϊκό. Νομίζω είναι νωρίς και είναι ένα χαρτί που μπορεί να καεί γρήγορα.
3: Εγώ πάντως θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για αυτό το παίχτη που έχετε πάρει, το Τετέι.
2: Μάλιστα.
3: Διότι το βλέπω και το απολαμβάνω αυτό το
2: παίχτη. Είναι σκυλή. Ωραία.
3: Είναι σκυλή, είναι γρήγορος, είναι δυνατός. Εντάξει, μπορεί να μην έχει την τεχνική που είχε ο Λεβαντόφσκι.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε.
3: Αλλά στην ταχύτητα είναι πολύ καλύτερος από όλους αυτούς.
2: Ωραία. Έγινε.
3: Και αυτό νομίζω ότι μπορεί να κάνει ζημιά την Κυριακή στην ΑΕ. Λοιπόν, την άλλη την Τετάρτη μπορεί να σε πάρω από τον Μπερναμπέο.
2: Όπω, μαγικό.
3: Ναι. Δευτέρα φεύγω.
2: Καλό ταξίδι. Θα κάτσεις καμιά εβδομάδα.
3: Θα παραπάνω κάτω από 12 μέρες. Θα έρθει και μια ξαδέρφη μου από την Ελλάδα, να την πούμε εκεί.
2: Ωραία. Πολύ ωραία αυτά. Αυτά είναι ωραία ταξίδια. Να περάσετε καλά.
3: Έγινε.
2: Να περάσετε
3: καλά.
2: Γεια σου. Καλό ταξίδι.
3: Γεια.
2: Εσύ τώρα, μια που ανοίξαμε αυτή την κουβέντα με τον Παντελή, θα τον κράταγε στον προπονητή αν ήσουν στον Παναθηναϊκό ή όχι?
1: Λοιπόν,
2: ακούω. Ακούω όλα αυτιά. Αλλά θέλω αντικειμενική ανημέρωση.
1: Ναι,
2: έτσι.
1: Ναι. Ήρθε ένας προπονητής και έχει ένα εξάμηνο.
2: Ναι.
1: Είδες καμιά βελτίωση?
2: Ο προπονητής στις δηλώσεις που έκανε είπε, πήρε την ομάδα στην ένατη θέση, έχουμε φτάσει στην τέταρτη θέση, παίζουμε με παίχτες που μου έφερε ο Κοτσόλης και ο καθένας και μου είπανε να μην ανησυχώ για φέτος, πρέπει να δουλέψουμε το καλοκαίρι, να κάνω τις μεταγραφές μου και του χρόνου θα δείξω.
1: Εσύ πιστεύεις ότι με ένα άλλο προπονητή η τέταρτη θέση δεν την έπαιρνε ο Παναθηναϊκός?
2: Από ένατος.
1: Όχι, λέω.
2: Από ένατος που ήτανε.
1: Εγώ σε ρωτάω.
2: Ναι, ναι, από ένα, ναι, από ένα,
1: από ένα. Από οποιαδήποτε θέση.
2: Όχι, πόσο. Σε... Συγκεκριμένα,
1: πώς,
2: γιατί.
1: Από... Πόσες φορές έχει γίνει και αυτό το πράγμα. Ποτέ. Επομένως, όποιος προπονητής άλλος δεν είναι τέτοια θέση, δεν είναι και πάνω. Διότι είναι βαριά φανέλα για τον ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Άρα, τι μου λες, ότι δεν είδες τίποτα, δεν είδες βελτίωση, δεν είδες τίποτα.
1: Όχι, δεν έχω δει βελτίωση.
2: Μάλιστα.
1: Δεν έχω δει βελτίωση, συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν το καλοκαίρι θα τα καταφέρει να φέρει, αλλά 6 μήνες που τον έχετε τώρα,
2: ναι,
1: είναι αλλοπρόσωπο.
2: Παίζει μια Κυριακή καλά και την άλλη δεν παίζει καθόλου.
1: Ναι, πολλά
2: αυτή, είναι, αυτή είναι μια από τις κουβέντες που γίνεται στο Παναθηναϊκό. Και αισθάνομαι, ότι πώς το λένε, ο Αλαφούζος, ενώ του έχει υπογράψει ένα πολύ πλούσιο τριετές συμβόλαιο, έχει αρχίσει.
1: Δεν είναι μια εβδομάδα για να πεις ότι είναι 6 μήνες και δεν έχει παρουσιάσει τίποτα. Δεν σου πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Σου πάει να δω τον Παναθηναϊκό να παίζει μπάλα.
2: Ναι.
1: Ασύνθετο σε όλα του. Δεν είναι τυχαία και ο Παναθηναϊκός. Έχει πολλές αδυναμίες. Δεν έχει αυτοματισμούς, δεν έχει πολλά πράγματα.
2: Εντάξει, είναι πιο καλός από το πρώτο γύρο όμως, έτσι. Είναι πιο ανταγωνιστικός.
1: Δεν είδα καμιά διαφορά. Τα ίδια πράγματα που λέγατε όταν ήταν ο προηγούμενος ο Πορτογάλος, τα ίδια προβλήματα έχετε και τώρα. Δεν άλλαξε τίποτα. Απλώς το μόνο πράγμα που κάνατε σε φίλοι του Παναθηναϊκού,
2: ναι,
1: είναι να στοχοποιήσετε παίκτες. Ο Πακασέτας,
2: yeah,
1: καταστροφικός. Ο άλλος δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό. Μα
2: λογικό δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι λογικό.
2: Μα,
1: γιατί όλοι εσείς παίκτες πήγαν από εσάς,
2: ναι,
1: ο Σπόραλ, πήγαν στο Λεβαδιακό και παίζουν μια χαρά οι άνθρωποι.
2: Άλλο Λεβαδιακός όμως και άλλο.
1: Όχι, δεν είναι άλλο Λεβαδιακός. Δηλαδή,
2: η φανέλα δική σου είναι πιο βαριά από τη δική.
1: Δηλαδή ξεχάσανε την μπάλα στο Παναθηναϊκό και τη μπάλα στο.
2: Όχι, αλλά άλλη φανέλα δικιά σου.
1: Αντίθετο.
2: Άλλη φανέλα δικιά σου και άλλη δικιά μου.
1: Ναι, αλλά και την πορεία του Λεβαδιακού με τρεις παίκτες είναι αυτό.
2: Έτσι.
1: Με τρεις παίκτες.
2: Εντάξει, έχει καλούς
1: παίκτες. Με τρεις παίκτες.
2: Έχει καλούς παίκτες. Γενικά δεν είναι μόνο τρεις.
1: Όχι, όχι. Στο στιγματίζω. Με τρεις-τέσσερις παίκτες Παναθηναϊκού,
2: ναι, με
1: κάναν τη διαφορά και ο Λεβαδιακός έφτασε εκεί που έφτασε.
2: Σωστό.
1: Εντάξει,
2: ναι.
1: Λοιπόν, σε παρακαλώ τώρα. Έχουν έρθει άλλοι που είναι χειρότεροι με τον Παναθηναϊκό από τη στιγμή. Και center back και εξτρέμ και τα πάντα.
2: Center back ο Παναθηναϊκός, ναι, έχει γενικά θέμα.
1: Α, μπράβο, σε παρακαλώ.
2: Δεν μπορεί. Αλλά ξέρεις κάτι.
1: Αλλά αυτό, εκτός αυτού.
2: Η λογική είναι
1: βλάσιμο ότι σε 2 μήνες, σε 3 πρέπει να παρουσιάσει ένα έργο. Να δεις κάτι. Είδες κάτι από το Παναθηναϊκό. Είσαι ευχαριστημένος από το ποδόσφαιρο.
2: Όχι, δεν είμαι. Διάσω ψέματα.
1: Εγώ θα έδινα την ευκαιρία σαν καινούριο προπονητή.
2: Πάλι.
1: Γιατί μίλησες για το Λέτο. Από όλοι από κάπου ξεκινάνε. Θυμάμαι ότι όταν έφευγε ο προπονητής του Παναθηναϊκού και αναλάβανε ο Μπουμπλής. Κοροϊδεύαν όλοι, είπα πάει αυτό θα κάνει. Και όμως πήγε.
2: Ναι.
1: Και πολλοί προπονητές άλλοι δεν ξεκίνησαν.
2: Άρα εσύ θα ψήφιζες ένα νέο άνθρωπο όπως είναι ο Λέτο.
1: Έχει κάνει κάτι στην Κηφισιά, έχει δείξει κάτι, θα του δίνει το δικαίωμα.
2: Αλλά στην Κηφισιά.
1: Ξέρει, δεν με ενδιαφέρει.
2: Δεν θα έπρεπε να μας δείξει σε μια ακόμα ομάδα πιο μεγάλη από την Κηφισιά.
1: Δείχνει.
2: Να μας δείξει κάτι παραπάνω.
1: Δείχνει στην Κηφισιά το ποδόσφαιρο που παίζει.
2: Ναι.
1: Η Κηφισιά παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Μπορεί να μην έχει την ποιότητα του Ολυμπιακού.
2: Καλά, αλίμονο.
1: Δείχνει να διαχειρίζει την ομάδα πάρα πολύ καλά. Ξέρει τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να κερδίσει και αυτός που έχει όνειρα κάτι
2: παραπάνω. Τον κέρδισε τον Παναθηναϊκό, τον κέρδισε στην αρχή.
1: Όχι στο παιχνίδι. Δεν καταλαβαίνω. Ξέρει τον

0: και λες τον διώχνω, άρα τον κάθε λέτο με το παραμικρό.
1: Θα πάει αλλού η κατάσταση, νομίζεις, μέχρι το καλοκαίρι.
0: Τι εννοείς, αν θα κερδίσεις και να κερδίσεις.
1: Να σου πω απλά.
0: Όχι, νομίζω
1: είναι... Υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα, να σου πω και μια ιδιαιτερότητα διαφορετική.
0: Είναι και θέμα ψυχολογίας.
1: Όχι, όχι, θα σου δώσω μια ιδιαιτερή προπονητών. Ο Μπενίτεθ, ναι, λέει θέλω αυτό να γίνω για να σου κάνω ομάδα.
0: Ναι.
1: Ο Νίκολιτς όταν ήρθε στην ΝΑΕΚ είπε δεν μου κάνει αυτός και αυτοί μου κάνουν.
0: Ναι, βλέπω τον Κολοσκάνη τώρα που δεν τον χρήσω, δεν τον θέλει.
1: Πρόσεχε, όχι τον θέλει. Όλους τους έχει αναδιαστήματα και τους χρησιμοποιεί.
0: Δεν τον χρησιμοποιεί.
1: Δεν τον χρησιμοποιεί τώρα γιατί κάποιος άλλος είναι καλύτερος αυτή τη στιγμή. Δεν σημαίνει ότι δεν τον θέλει.
0: Okay.
1: Απλά όταν θες την ομάδα, άλλη είναι η σκέψη που θέλω να σου πω. Όταν θες την ομάδα, δεν είπε θέλω αυτόν για να κάνω ομάδα, για να πάρω. Δούλεψε με το υλικό που υπάρχει. Στο χρονικό διάστημα που δούλευε στο υλικό, μπορεί να δείξει ένα-δύο παίκτες που δεν τους. Πέρασε μια φιλοσοφία δικιά του, παρουσίασε ένα έργο, έφτασε κάπου σε ένα σημείο. Ή πάρει το πρωτάθλημα, ή δεν το πάρει, έχει δημιουργήσει κάτι σωστό. Παρουσίασε, ναι, κάτι. Ο Μπενίτεθ έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής.
0: Και ο Νίκολιτς παρουσίασε κάτι στον πρώτο χρόνο του και ο Ηλιόπουλος, ο πρόεδρος.
1: Ο Μελιλίμπαρ ήρθε, έπαιξε έναν Ολυμπιακό. Διαλυμένο
0: με ψάρι. Στον Ολυμπιακό είναι δύσκολη κατάσταση. Το έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Ολυμπιακός ο φίλαθλος είναι κακομαθημένος γιατί έχει μάθει στα πολλά πρωταθλήματα. Ο Μελιλίμπαρ φέτος δεν είναι στα καλύτερά του, αλλά είναι η τρίτη του χρονιά. Έχει δείξει ότι είναι σοβαρός, δυνατός. Διεκδικεί το πρωτάθλημα. Δεν είναι ότι είναι πέμπτος και έκτος και έβδομος. Διεκδικεί το πρωτάθλημα. Τον διώχνεις. Γιατί ακούγεται και στον Πειραιά ότι ο Μεντιλίπαρ φεύγει. Ακούγεται και εδώ.
1: Πρόσεξε. Στον ευρωπαϊκό χώρο μπορεί να το κρατήσει 10 χρόνια. Λέω τώρα εγώ μια
0: ομιλία. Ναι, ναι.
1: Στον ελληνικό χώρο δεν μπορεί να διατηρηθεί ένας προπονητής πάνω από 3-4 χρόνια. Ο Μεντιλίπαρ, επειδή έχει κάποιες αιμονές και επειδή.
0: Τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε. Όλοι έχουμε αιμονές.
1: Εντάξει, όλοι προπονητές, αλλά θέλω να σου πω. Δεν αλλάζει τρόπο παιχνιδιού, είναι με το ίδιο μοτίβο αυτό.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Είναι και απαιτητική η Ολυμπιακή ότι κάθε χρόνο πρέπει να τα σαρώνουμε. Δεν υπάρχει τέτοιο. Εντάξει, δεν γίνεται. Κάποια στιγμή θα καεί χωρίς να το θέλει. Δηλαδή, τώρα αυτή η χρονιά του είναι 50-50. Δεν πήρε κύπελο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάρει ούτε πρωτάθλημα. Μαθηματικά έχει ελπίδα.
0: Και στην Ευρώπη έχει.
1: Αλλά στην Ευρώπη, εντάξει. Ναι. Γενικό το κακό για όλες τις ελληνικές ομάδες. Μέχρι ενός σημείου είναι. Εντάξει. Του χρόνου, άμα ξεκινήσει με το ίδιο
0: σκεπτικό.
1: Σε ίδιο σκεπτικό και δεν αποδώσει αυτό που έχει στα χέρια του, αυτό που παρουσιάζει, μέχρι τον Νοέμβριο θα έχει φύγει.
0: Συμφωνώ. Του χρόνου όμως, λοιπόν, ήμουν και εγώ πρόεδρος και έβλεπα ότι φέτος η χρονιά δεν πήρα πρωτάθλημα, αλλά βγήκα δεύτερος. Στην Ελλάδα λέγεται αποτυχία ο δεύτερος. Θα σου πει ο άνθρωπος βγήκα δεύτερος. Του χρόνου λοιπόν, αν δεν ανανεώσει ιδέες, συστήματα και καταστάσεις, και εγώ θα τον έδιωχνα. Αν έβλεπα το ίδιο μοτίβο. Όμως θα του δίνα την ευκαιρία και φέτος, του χρόνου δηλαδή, να προπονήσει, ναι, να προπονήσει την ομάδα μου.
1: Είναι διαφορετική περίπτωση ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, διαφορετική.
1: Και να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που έφυγε από τα μεγάλα σκαλοπάτια, δεν έχει στεριώξει πουθενά. Όλοι τον διώχνουν γρήγορα.
0: Το προπονητή εννοείς.
1: Ναι, τον Μπενίτεθ. Ναι. Κοίταξε τη διαδρομή του. Ναι. Μετά που έφυγε από τις μεγάλες ομάδες.
0: Ναι, πήγε στη Θέλτα, πήγε σε διάφορες. Ναι.
1: Το διώξανε πολύ γρήγορα. Γιατί? Ναι. Γιατί κάτι δεν μπορεί να μεταδώσει,
0: ναι,
1: όπως
0: ναι, πριν. Ο γάμος
1: δεν,
0: ναι, ναι,
1: δεν μπορεί να δημιουργήσει κάτι. Ναι. Στην Ελλάδα θα το ήταν πιο εύκολο γιατί είναι ο Μπενίτεθ. Ναι, είναι ένα μεγάλο όνομα. Όμως πρέπει να το δείξει. Δεν έχει δείξει Παναθηναϊκό, συγγνώμη. Δεν έχει δείξει. Είναι το ίδιο πράγμα που δείξε στη Θέλτα ή στην Εσπανιόλ που πήγε ή στην Μπαρακάτο μάλλον. Ναι. Είναι το ίδιο μοτίβο. Έρχομαι, δεν έχω ουσία, δεν έχω αυτό που θέλω να δημιουργήσω. Έρχομαι σαν Μπενίτεθ να πω, ξέρεις κάτι, μου κάνει ο Βλάσης, δεν μου κάνει ο Θανάσης. Αν δεν παρουσιάζει τίποτα στο τερέν. Αυτό είναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κορεσμένος. Έχει φύγει από τα ψηλά σκαλοπάτια. Δεν είναι τύπου Φάντροκ που ήρθε στην ΝΑΕΚ, ήθελε να δημιουργήσει, είχε όρεξη, ήταν 70 χρονών και κοουτσάριζε.
0: Δεν πιστεύω ένας άνθρωπος που είναι 65 χρονών δεν θέλει να δημιουργήσει, αλλά δεν του βγαίνουν.
1: Δεν είναι όλοι, δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι με αυτό το μεράκι.
0: Νομίζω ότι δεν του βγαίνουν πράγματα.
1: Δεν του βγαίνουν πράγματα. Αλλά δεν είναι σύμπτωση τώρα να έχει αλλάξει τέσσερις ομάδες και να μην

0: Γιάννη.
1: Όχι, σίγουρα. Σίγουρα.
0: Επομένως,
1: είναι θέμα συζήτηση.
0: Καλά έκανε ο Παναθηναϊκός. Στοχοποίησε κάτι που σου λέει μεγάλο όνομα. Μπορεί να μου δώσει το κάτι παραπάνω.
1: Να έρθει το τράνταγμα, το τράνταγμα που λέει.
0: Ναι, για του 6 μήνες δεν του έχει δώσει πλάσιμο. Ναι. Ούτε σεβασμό δεν του έχει δώσει. Τον ανάλογο σεβασμό που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός.
1: Άρα εσύ, αν ήταν στο χέρι
0: σου,
1: θα έκανες αλλαγή.
0: Θα την είχα διώξει. Πάντα το δικαίωμα σαν προπονητή που θέλει πραγματικά να βγει.
1: Μα όλοι θέλουν. Υπάρχει κανένα που δεν θέλει.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι και πολλοί που έρχονται να τα πάρουν και να πούνε.
1: Για ποιο λόγο να τα πάρουν και να μην κάνουν κάτι καλό.
0: Πολύ απλό.
1: Τι. Έρχεσαι για να δημιουργήσει.
0: Έφυγα εγώ.
1: Άμα με διώξει.
0: Okay, με διώξει, με διώξει.
1: Ναι, αλλά όλοι έρχονται με την καλή ιδέα. Θυμάμαι τον Αλόνσο που έφυγε νωρίς, που ήταν νεαρός.
0: Να υπάρχουν και τα ανάλογα στοιχεία.
1: Άλλο αυτό.
0: Και,
1: άλλο αυτό.
0: Και αυτή τη στιγμή αυτός ο προπονητής είναι το Παναθηναϊκό και βλέπει τον Κότσιρα ότι δεν του κάνει. Δεν βλέπει τον άλλο ότι δεν του κάνει. Βλέπει τον άλλο και περπατάει και τον βάζει μέσα γιατί νομίζει ότι θα παίξει καλύτερα. Δεν έχει αυτό που τη φλόγα αυτή να δει τι πρέπει να συνδυάσει. Ναι. Δεν το έχει παρουσιάσει 5-6 μήνες, τελειώσαμε. Πάντως... Παναθηναϊκός μετά από 5 μήνες με αυτόν να προπονητή έπρεπε, ας μην κέρδισε τα παιχνίδια, έπρεπε όμως να δείχνει κάτι, να παίζει κάποια μπάλα, δεν παίζει.
1: Πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο.
0: Πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο, λιγότερα λάθη. Φοβερά τα λάθη της άμυνας Παναθηναϊκού.
1: Φοβερά, τώρα αυτό που έκανε ο Γκετβάη προχθές τον Ολυμπιακό.
0: Άκουγα προχθές την Απμεράβιο. Και λέει έχει βελτιώσει την αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού. Ποια έχει βελτιώσει, εγώ δεν έχω δει κανένα βελτιώ. Φοβερά λάθη κάθε παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Και με εμάς δεν τα εκμεταλλευτήκαμε. Και με εμάς γίνανε λάθη.
1: Ναι.
0: Δεν τα εκμεταλλευτήκαμε. Ήταν η μέρα, ήταν αυτό, είχα μασοχία.
1: Η άμυνα του Παναθηναϊκού γενικά βάζει όλη τη χρονιά. Βάζει παντού.
0: Πώς θα βάλει ένα σεντερφόρ σαν τον Τετέι, δυναμικό, γρήγορο, να σου πει το πώς θα το βάλει όταν τρέχει άσχημα. Μέσα του γήπεδου
1: θα κουραστεί στο 60, ναι, θα κουραστεί. Ναι,
0: αυτό γίνεται κάθε φορά. Στο 55-60 δεν τον κάνει αλλαγή. Γιατί τον κάνει αλλαγή. Έχει δώσει τα ό,τι έχει και δεν έχει δυνάμεις. Και δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι να του κάνουν έστω μια μπαλίτσα. Δώσε μια μπαλίτσα σωστή.
1: Πάντως αυτό που πήγες να πεις προηγουμένως ότι στο Παναθηναϊκό και γενικά υπάρχει αυτή η στοχοποίηση. Η στοχοποίηση υπάρχει πάντα. Ειδικά όταν χάνεις. Μου έκανε εντύπωση στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που ήταν εκεί και ο Γιάννης ο Βαρδινογιάννης μετά από πολλά χρόνια. Έτσι και νομίζω ήταν πάρα πολύ ωραίο που ήταν εκεί με την οικογένεια και όλους τους υπόλοιπους. Ότι χάνει η ομάδα, οι φίλαθλοι κάπου θέλουν να ξεσπάσουν. Πού θα ξεσπάσεις λοιπόν, θα ξεσπάσεις στους παίχτες μια λογική, στον προπονητή, στον πρόεδρο της ομάδος. Και βλέπεις και τον πρώην μεγαλομέτοχο που έρχεται ξαφνικά μετά από χρόνια, άρα ταχώνουνε και σε αυτόν. Αυτό είναι το ξέσπασμα. Ο Μπακασέτας. Ο Μπακασέτας που πέρασε μια δύσκολη φέτος χρονιά, με αμφισβητήσεις, ύβρις πολλές φορές έξω από το γήπεδο, είχε όμως το θάρρος ο Τάσος έξω από το γήπεδο να πάει κοντά στους φιλάθλους, να τους μιλήσει, παρόλο που τον έβριζαν ΑΕΚΤΖΙ και φύγει και το ένα και το άλλο. Είναι ο αρχηγός. Κάνει πάρα πολλά λεφτά. Λογικά όταν δεν πας καλά. Κάποιον πρέπει να βρίσουν. Άρα εσύ που κάνει 1,5 εκατομμύριο και είσαι αρχηγό, είσαι ο πρώτο για βρίσιμο, στοχοποίηση, και εγώ που κάνω 300 χιλιάρικα, 400, δεν είμαι ο πρώτο. Είμαι τελευταίο.
0: Στοχοποίηση με αυτόν τον τρόπο.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Η μάζα.
0: Δεν γίνεται πουθενά.
1: Εντάξει, εμεί το κάνουμε.
0: Σε κάθε παιχνίδι είναι καλό, είναι άσχημο να έχει στοχοποίηση. Ξεπεράσμενα τα όρια γιατί. Γενικά το σύνολο του Παναθηναϊκού.
1: Τώρα μιλάς για τον Μπακασέτα, γενικά για όλους.
0: Για τον Μπακασέτα. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος, ό,τι και να θέλετε.
1: Συγγνώμη, ο Ιαννίδης δεν τα άκουγε ένα φεγγάρι πριν φύγει, θυμάσαι. Και μόλις έβγαινε έξω από το γήπεδο, τον περιμέναν. Θυμάσαι, και ο Ιαννίδης πέρασε δύσκολα πριν τον τραυματισμό του.
0: Είναι το πιο άσχημο.
1: Κάποιον πρέπει να φωνάξεις. Δηλαδή, όταν δεν ακουμπάς μπάλα, κάνεις 1,5 εκατομμύριο, προκαλείς.
0: Να σου πω κάτι. Στοχοποίησε τον Μπενίτεθ. Καλύτερα.
1: Όχι, τον Μπενίτεθ τον έχουν στοχοποιήσει τώρα τελευταία οι δημοσιογράφοι.
0: Όχι,
1: οι δημοσιογράφοι. Και γενικά για να στοχοποιείται από δημοσιογράφους ειδικά του Παναθηναϊκού, σημαίνει ότι υπάρχει κλίμα από την διοίκηση ότι αλλάζουν.
0: Χθες το βράδυ άκουγα και λέει ο άλλος. Ναι, λέει ο Μπενίτεθ έχει δημιουργήσει ένα Παναθηναϊκό που τον βρήκε προβληματικό.
1: Λένε, όλοι,
0: και έχει φτιάξει την άμυνα. Ποια άμυνα έχει φτιάξει.
1: Σου λέω γενικά.
0: Σοβαρά τα λαφή χάσει. τουλάχιστον 8 παιχνίδια μέσα από τα χέρια του για τα λάθη των αμυντικών.
1: Ναι, αλλά σου λέω γενικά στοχοποιείται από τον κύκλο του Παναθηναϊκού, που σημαίνει λογικά αυτό είναι κίνηση από τη διοίκηση.
0: Έχει αρχίσει.
1: Αλλιώς δεν θα στοχοποιεί όλα από συγκεκριμένους ανθρώπους.
0: Έχει αρχίσει τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν για αυτόν τον άνθρωπο.
1: Εγώ...
0: Και στενεύουν με ποιο τρόπο. Έχουν περάσει 5 μήνες, πάει στον 6ο μήνα και ποδόσφαιρο. Να δεις ποδόσφαιρο από τον Παναθηναϊκό και σκάσει ένα παιχνίδι. Δεν έχει
1: εγώ...
0: δει.
1: Χάρηκα.
0: Δεν έχει δει.
1: Χάρηκα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Μίλησα με κάποια φίλη μας εδώ, ακροάτρια, και μου έλεγε πόσο πολύ χάρηκε που ο Βαρδινογιάννης ξαναπαρουσιάστηκε στο γήπεδο κτλ.
0: Τι να κάνει, 90 χρόνια.
1: Όχι για τον Γιώργο.
0: Και ο Αντωνιάδης ήταν εκεί.
1: Όχι για τον Γιώργο, για τον πρόεδρο, για τον Γιάννη. Ο καπετάνιος πάει κάθε εβδομάδα στο γήπεδο. Για τον Γιάννη.
0: Ναι, και ο Αντωνιάδης
1: ήταν. Ναι, τον είδα. Ναι. Έχει και αυτό τα προβλήματά του. Αλλά θέλω να σου καταλήξω ότι μου έλεγε λοιπόν αυτή η φίλη μας. Μήπως είναι καιρός να επιστρέψει ξανά ο Βαρδινογιάννης και να βοηθήσει και αυτός.
0: Τελειώσανε.
1: Όπως έκανε τα προηγούμενα 32 χρόνια που μας κράταγε εκεί ψηλά.
0: Τελειώσανε, Βλάση.
1: Νομίζω και εγώ έτσι. Αυτές
0: οι Βαρδινογιάννη τελειώσανε με Παναθηναϊκό, καταλάβετε.
1: Εδώ και 15 χρόνια.
0: Από τότε που αμφισβητηθήκανε και έγινε, βγήκανε στου δρόμου και φέρανε την τριανδία τη. Του 1900, ναι, του
1: Βγενόπουλου και τα λοιπά.
0: Βγενόπουλου και αυτού, και καταστρέψαν τον Παναθηναϊκό για μια χρονιά.
1: Φύγανε.
0: Τελειώσανε. Ναι. Δεν επιστρέφουν που να χτυπήσετε κάτω.
1: Ναι.
0: Το έχουν βάλει γυνάτι, σας αφήσανε στον αέρα. Όποιος περάσει, σας πήρε ο Αλαφούζος, προκοπεί με τον Αλαφούζο 14-15 χρόνια. Είναι πολλά, φίλε μου, για Παναθηναϊκό μιλάμε.
1: Ναι, είναι πολλά.
0: Δεν μιλάμε τώρα για Θεμιστοκλή, ούτε συγγνώμη. Όχι ότι.
1: Ναι, παιδί μου, σχήμα λόγου είναι.
0: Το δυναμικό ήταν. Λέμε για την δεύτερη, τρίτη πάντοτε ομάδα στην Ελλάδα, το Παναθηναϊκό. 14 χρόνια άτιτλος.
1: 15.
0: Και πάμε συνέχεια γιατί ακόμα έχουμε δει τίτλο. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Κυρίαρχος Ολυμπιακός. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει δυναμώσει ο ΠΑΟ και αυτός δυνατά μέσα στο πανηγύρι. Έχουμε ξεπεταχτεί κι εμείς κατά λάθος από Β' Εθνική, έχουν πάρει κανένα δύο.
1: Όχι, κατά λάθος έχετε σταθερή πορεία.
0: Όχι, δεν το εννοώ. Κατά λάθος έχουν πεταχθεί μέσα στο σύστημα.
1: Σταθερή πορεία. Εγώ το είπα στην αρχή της εκπομπής ότι τα τελευταία χρόνια το πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικότατο.
0: Μα κάθε χρόνο.
1: Τα τελευταία χρόνια, δεν είναι κάθε χρόνο. Τα παλιά χρόνια δεν ήταν έτσι.
0: Όχι, δεν, όχι.
1: Χριστούγεννα ξέραμε τον πρωταθλητή.
0: Άκου. Από το 18 και μετά μετράω.
1: Okay.
0: Να ξεχωρίσουμε λίγο. Όποιο καταφέρει και είναι στις πρώτες θέσεις, τελευταίες αγωνιστές θα ξεφύγει λιγάκι, θα παιχτούν και τα play-off που μπορεί να πάρει το πρόθυμα.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Αυτό γίνεται.
1: Ναι.
0: Όμως έχουν και οι τέσσερις το δικαίωμα, μάλλον όχι οι τέσσερις, οι τρεις. Ο Παναθηναϊκός κάθε χρόνο τα κάνει μουσκεμα.
1: Εφέτος, γιατί πέρσι βγήκε και δεύτερος. Γιατί τότε αυτό.
0: Δεύτερος. Πάλι από το τέλος
1: δεν
0: πέρασε. Έκανε αυτή την τραγική πορεία η ΑΕΚ που είχε χάσει το πρωτάθλημα και έχασε όλα τα πλέον και
1: μην ξεχνάς πριν από 3 χρόνια, 4 από τον Γιωβάνοβιτς,
0: πέρυσι.
1: Είμαστε μπροστά.
0: Διεκδικούσε πρωτάθλημα.
1: Κάθε χρόνο το διεκδικεί.
0: Όχι, δεν διεκδικεί.
1: Κάθε χρόνο διεκδικεί.
0: Όταν έχεις δύο από πάνω σου δεν διεκδικείς.
1: Εντάξει, διεκδικείς στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Εγώ σου λέω διεκδικείς.
0: Δεν μιλάμε για Αγγλία, δεν είμαστε αγγλικό πρωτάθλημα.
1: Σου λέω
0: τα δεδομένα της ομάδας όταν βλέπεις. Ολυμπιακό ΠΑΟΚ διεκδικούν αυτοί οι δύο, εσείς είσαι τρίτος από κάτω δύσκολα.
1: Και ο τρίτος και ο τέταρτος στα play-off.
0: Δεν διεκδικούν. Ξέρω. Μόνο μία φορά έγινε αυτό με την
1: ΑΕΚ. Εγώ σου λέω η γνώμη μου είναι ότι διεκδικούν.
0: Ναι. Είμαστε ελληνικό ποδόσφαιρο στην πραγματικότητα. Δεν είναι η γνώμη. Μία φορά έγινε με τον Παναθηναϊκό που έκανε τα τεράστια λάθη και το χάσε.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν και πριν 3-4 χρόνια ήταν μπροστά 10-12 βαθμούς. Και πάλι κατάφερε να το χάσει με τον Γιωβάνοβιτς τότε.
0: Εντάξει, σου είπα κάτι.
1: Όχι, άρα, μπορούσε να το είχε πάρει όμως. Ήταν δικό το πρωτάθλημα.
0: Και κατάφερε. Λέω, πάλι.
1: Και κατάφερε και το χάσει.
0: Φέτος διεκδίκησε τίποτα, όχι. Αντιπρόπερση τίποτα. Πριν 4 χρόνια πάλι το ίδιο πράγμα. Δεν έχει φτιάξει δυναμική ο Αλαφούζος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Να διεκδικεί πρωτάθλημα. Η μοναδική
1: προσπάθει,
0: του χρονιά.
1: Προσπάθει, δες, ναι, τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Πολλά,
1: πολλά.
0: Ήρθα
1: πολλά,
0: από τη Β' Εθνική,
1: ναι.
0: Η ΑΕΚ, η ταλαιπωρημένη τέτοια.
1: Με ένα μελισανίδι όμως, έτσι.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Πώς δεν έχει σημασία.
0: Γιατί είναι λιγότερος ο Αλαφούζος ή ο Μαρινάκης. Δεν έχουν δυνάμεις. Τι είναι Ο πρόεδρος του Περιστερίου,
1: όχι, συγγνώμη, όχι, όχι, όχι, ο Αλαφούζος, το μεγάλο του μειονέκτημα είναι ότι είναι άνθρωπος που δεν τον ενδιαφέρει το παρασκήνιο. Και χωρίς παρασκήνιο δεν μπορείς να διεκδικήσεις πρωτάθλημα. Αυτό. Δεν μπορεί να το διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
0: Στην Ελλάδα, αυτό είναι αυτό που να έχει δίκιο.
1: Κάποιος
0: μου είπε. Κάποιο
1: μεγάλο όνομα πέρσι μου είπε το εξής. Πώς ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει ένα πρωτάθλημα όταν είναι απροστάτευτος? Του λέω, τι εννοείς? Ας σου πω ένα παράδειγμα. Όταν θες να πάρεις πρωτάθλημα και πάει να παίξει τη Λαμία, θυμάσαι πριν δύο χρόνια που μας έβαλε τα τρία γκολ Λαμία. Το παιχνίδι το έχεις πάρει πολύ πριν φτάσεις. Με τα υπονοούμενά του, έτσι. Πολύ πριν φτάσεις. Δεν επιτρέπεις στη Λαμία να σου βάλει τρία γκολ και να μείνεις εκτός και να αρχίσουν και φατασαρίες και τριβές μεταξύ κτλ. Όλα παίζουν ρόλο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό. Δύο λεπτά και επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας.

0: Ελλάς FM.
1: United Brothers Fruit Market. Από φάρμες που καλλιεργούν φρούτα και λαχανικά με φροντίδα για σας. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, σαν να τα κόψατε από τον κήπο σας. Συλλέγονται καθημερινά για να κρατούν τη δύναμη της φύσης και να φτάνουν ολόφρεσκα στη γωνία μας, στο 30 Avenue και 33 Street. Στο United Brothers Fruit Market, στον Παρθενώνα των φρούτων και λαχανικών, όπως το ονόμασαν οι New York Times, συγκεντρώνουμε ό,τι πιο φρέσκο παράγει γη και σας το προσφέρουμε. Τα αρώματα της φύσης στο τραπέζι σας, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Καθημερινά, σερβίρουμε το πιο φρέσκο υγιεινό χυμό φρούτων στο Juice Bar, ενώ στο Apple House επιλέξτε ανάμεσα από 40.000 pounds και 12 διαφορετικά είδη μήλων που μαζεύουμε από φάρμες από Upstate New York. Για τις αγορές σας ποτέ δεν είναι αργά, γιατί είναι πάντα ανοιχτά. Και για τους πελάτες μας, δωρεάν πάρκινγκ.
2: Μία επιχείρηση για να ανθίσει χρειάζεται στο πλάι της ανθρώπους με κατανόηση και εμπειρία στην τοπική αγορά. Ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία. Χρειάζεται μία τράπεζα με ευέλικτα προϊόντα και υπηρεσίες, κοινό όραμα και προοπτική. Alma Bank. Η τράπεζα που γνωρίζει καλά τις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματία. Ελάτε να συζητήσουμε. Καλέστε μας τώρα στο 718-267-2562.
3: Εστιατόριο Μύθος στο Φλάσινγκ. Υπέροχη ατμόσφαιρα, κουζίνα με τα πιο αγνά υλικά και συνταγές γεμάτες Ελλάδα. Εδώ που το κλασικό και παραδοσιακό συναντά την ποιότητα και την γεύση. Μύθος στο Φλάσινγκ για αξέχαστες εξόδους. Στον Μύθο, οι κοινωνικές εκδηλώσεις σας γίνονται δική μας οικογενειακή υπόθεση. Αναλαμβάνουμε πάρτι, γάμους, βαπτίσεις, μακαρίες, μνημόσυνα, πάντα με τη φροντίδα και επαγγελματισμό που αξίζεται. Μεγάλη ποικιλία κρασιών στην μοναδική μας κάβα. Εστιατόριο Μύθος, ολόφρεσκο ψάρι και κρέατα κορυφαίας ποιότητας. Εστιατόριο Μύθος, γιατί όλα αυτά τα χρόνια η προτεραιότητά μας είστε εσείς. Εστιατόριο Μύθος, 25 χρόνια παρουσίας. Απολαύστε το μύθο του καλού ελληνικού φαγητού. Μύθος στο 19629 Northern Boulevard. Φλάσινγκ απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, με τηλέφωνο για κρατήσεις και πληροφορίες 718-357-6596.
4: Θα πίστευες ποτέ ότι η ιστορία μιας ολόκληρης χώρας μπορεί να χωρέσει σε ένα πιατό?
5: Ναι, αρκεί αυτό να είναι λουσμένο με αγάπη και μπαχάρι.
4: Αυθεντική γεύση Ελλάδας, με αρώματα από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα, στο εστιατόριο Μπαχάρι.
5: Μνήμες βγαλμένες από τα πιο αγνά υλικά και από συνταγές που περικλείουν την έννοια της φιλοξενίας, σε έναν χώρο ιδανικό για ρομαντικά γεύματα, επαγγελματικά δείπνα, αλλά και ελληνικές γιορτές.
4: Εστιατόριο Μπαχάρι, 3114 Broadway Astoria, Νέα Υόρκη, 111-05. Τηλέφωνο 718-204-8968.
5: Εστιατόριο Μπαχάρι. Όλα τα μπαχαρικά της ελληνικής κουζίνας, εδώ, στο Μπαχάρι. Ασύγκριτη απόλαυση.
6: Αγάπη μου, είσαι η δεύτερη πιο γλυκιά μου σκέψη.
7: Η δεύτερη? Α, δεν θα τα πάμε καλά.
6: Αγάπη μου, είσαι γλυκιά, αλλά η πιο γλυκιά μου σκέψη είναι το New York Bakery στην Αστόρια. New York Bakery στην Αστόρια. Μεγάλη ποικιλία σε cheesecake, τάρτες, κουλουράκια και βέβαια όλες οι ελληνικές λιχουδιές με τις πιο παραδοσιακές συνταγές και τα πιο αγνά υλικά. Τουλούμπες, πορτοκαλόπιτα, καριδόπιτα, μπακλαβά, σεκμέκ, κουκάκια και βέβαια εκλεκτό γαλακτομπούρεκο.
7: Αμάν μεσημεριάτικα μας λίγωσες. Πού είναι η διεύθυνση?
6: New York Bakery. Διεύθυνση 3206 στο 30 Avenue Astoria, με τηλέφωνο 718-257-1010. Επίσης, έλατε για γλυκό ή τον καφέ σας και στο Sugar Berry Bakery Factory με υπέροχο εξωτερικό χώρο στο 312 Sunrise Highway στο Rockville Center στο Long Island. Με τηλέφωνο 516-764-2881.
3: Η υπεραγορά τροφίμων Τιτάν είναι και πάλι μαζί μας. Οι γιορτές είναι συνώνυμες με τα ελληνικά προϊόντα. Στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Τιτάν θα βρείτε ό,τι ζητάτε για το γιορτινό τραπέζι σας. Στο ανανεωμένο Τιτάν θα βρείτε την καλύτερη ποιότητα με ασυναγώνιστες τιμές και πάντα με σεβασμό στον πελάτη. Τώρα μοναδικά γλυκά, κουλουράκια, βασιλόπιτες, κεράσματα για τις γιορτές σε μια απίθανη ποικιλία, πάντα με αγνά προϊόντα. Δοκιμάστε καθημερινά τα σπιτικά μας φαγητά που μαγειρεύονται στις εγκαταστάσεις μας. Τυριά, αλαντικά και λάδια με την αξεπέραστη σφραγίδιδα ποιότητάς μας. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα προϊόντα από Ελλάδα, θα βρείτε μόνο τα καλύτερα. Τιτάν, βάζουμε στα ράφια μας μόνο ό,τι βάζουμε στο δικό μας τραπέζι. Τιτάν, πάντα αυθεντικά, πάντα ελληνικά. 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Διαθέτουμε άνετο πάρκινγκ. 718-626-7771.
0: Η Μαρία θέλει πρωινό, ο Γιάννης μεσημεριανό. Ο κύριος Σωτήρης θέλει να γιορτάσει τα 40 χρόνια γάμου με ένα καταπληκτικό δείπνο έκπληξη στη γυναίκα του. Η παρέα θέλει ποτό και η ώρα λέει Buccaneer Diner. Δίπλα σας από το πρωί με κορυφαίο πρωινό, με λαχταριστά μεσημεριανά γεύματα, με υπέροχο δείπνο που κλέβει την παράσταση. Buccaneer Diner με μεγάλες βραδιές διασκέδασης με τους φίλους για ποτό, με happy hour στα ποτά. Buccaneer Diner, φανταστικό ρετρό περιβάλλον, φιλικό προσωπικό, υπέροχο φαγητό. Οικογενειακή επιχείρηση με τα πιο αγνά υλικά, προσιτές τιμές και πλήρες ανανεωμένο. Αναλαμβάνουμε το catering για κάθε είδους εκδήλωση. Λίγα λεπτά από την Αστόρια. Κάθε ώρα, κάθε περίσταση είναι ώρα για Buccaneer Diner. Ανοιχτά όλο το 24ωρο. 9301 Astoria Boulevard. Τηλέφωνο 718-429-5188.
8: Κάποιες αναμνήσεις περνούν από γενιά σε γενιά. Είναι αυτές που γεννιούνται στο Crown Peters, το ταξιδιωτικό γραφείο που εδώ και 50 χρόνια έχει συντροφεύσει τρεις γενιές ομογενών στις πιο όμορφες εμπειρίες. Αεροπορικές αποδράσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, κρουαζιέρες στην Καραϊβική και τη Μεσόγειο, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ξενοδοχείων, τουριστικά πακέτα για κάθε ανάγκη και εισιτήρια για Ελλάδα σε πραγματικά εξαιρετικές τιμές. Επενδύστε στην ασφάλεια και την εγγύηση του ονόματός μας και πλημμυρίστε τη ζωή σας με αναμνήσεις. Crown Peters, με δύο γραφεία στην Αστόρια. 3410 Broadway. Τηλέφωνο 718-932-7800 και 8117 Fifth Avenue, Brooklyn. Τηλέφωνο 718-680-9200. Δωρεάν τηλέφωνο 800-321-1199 και στο www.crownpeters.com. Εδώ γεννιέται το ταξίδι.
9: Ελλάδα. Ελλάδα. Αν αυτό που θέλετε είναι ήλιος, μοναδικά τοπία, βουνά, εξορμήσεις και αμέτρητες υπέροχες παραλίες. Αν αυτό που θέλετε είναι αρχαιολογικές αποδράσεις, μοναδικές γεύσεις, αληθινό φαγητό και υπέροχο κρασί. Αν αυτό που θέλετε είναι γαλήνη και ηρεμία, έντονες συγκινήσεις και αξέχαστες διακοπές. Τότε θέλετε Ελλάδα. Διακοπές στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Γοητευτική και γεμάτη αντιθέσεις. Με απευθείας πτήσεις από Αμερική κάθε μέρα. Μάθετε τα πάντα στο visitgreece.gr.
10: Έχω πελαγώσει με την επιχείρησή μου. Ανταγωνισμός, έξοδα.
11: Μα πού ζεις? The Web Empire. Ο Γιάννης και ο Δημήτρης είναι η λύση. Μας έφτιαξαν το website μας και σωθήκαμε. Εκπληκτικό πρόγραμμα, αποκτήσαμε τρομερή πελατεία, μπήκαμε επιτέλους στο Facebook και το Twitter και μας εκπαίδευσαν πώς να παρακολουθούμε το site μας.
10: Wow, τέτοια αποτελέσματα. Θα κόστισε μια περιουσία, ε.
11: Το κόστος απίστευτα χαμηλό. Τα αποτελέσματα άμεσα. Αυξήθηκαν, σου λέω, οι πελάτες ως διαμαγείας. Σήμερα, εάν δεν είσαι στο ίντερνετ με μια ποιοτική παρουσίαση, δεν έχεις ελπίδα.
10: Δώσε μου τώρα το τηλέφωνο.
11: 718-717-2867. Ζήτα το Γιάννη ή το Δημήτρη. Είναι στην Αστόρια, στο 35 Street, The Web Empire.
10: 718-717-2867. Τέλεια. Θα τους πάρω τώρα, μπας και δούμε άσπρη μέρα.
11: The Web Empire. Σχεδίαση ιστοσελίδων και στρατηγική ανάλυση ηλεκτρονικού marketing. 20 χρόνια εμπειρία, ελληνικό προσωπικό. www.thewebempire.us.

0: Ακούτε την εκπομπή Αθλητικό Καφενείο. Μια εκπομπή που έρχεται κοντά σας κάθε Τετάρτη βράδυ στις 8 και που επιμελείται και παρουσιάζει ο Βλάης Αναστασίου. Ο αθλητισμός είναι πολιτισμός. Ελάτε λοιπόν και εσείς στην αθλητική παρέα του Ελλάς FM για να σχολιάσουμε, να ενημερώσουμε και να σατιρίσουμε τα αθλητικά δρόμενα εντός και εκτός γηπέδων. Λοιπόν, Κώστα, φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε δεύτερο ημίχρονο. Θα έχουμε μισή ώρα γεμάτη τουλάχιστον. Το τηλέφωνο μας είναι 718-707-3120. Εδώ είμαστε, αν θέλετε να μιλήσουμε, να συζητήσουμε για οποιοδήποτε αθλητικό θέμα. Πάμε λοιπόν τώρα στα παιχνίδια της άλλης εβδομάδος, της Κυριακής.
1: Ανοιχτά όλα.
0: Περίμενε, δεν ακούγεσαι, για πάμε.
1: Ανοιχτά όλα.
0: Ναι.
1: Δέρμπι.
0: Ναι.
1: Παιχνίδια της ημέρας.
0: Εντάξει, αλλά είναι φαβορί.
1: Φυσιολογικά, Βλάση, πρόσεξε να δεις. Φυσιολογικά η απόσταση δίνει φαβορί την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λογικό, έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Τουλάχιστον.
1: Είναι φαβορί.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως και
0: ναι.
1: Να το πούμε.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Εντάξει. Έχει κάνει ένα προβάδισμα.
0: Αυτό.
1: Να σου πω κάτι.
0: Να είμαστε λίγο δίκαιοι. Να μην λέμε.
1: Όχι, θα σου πω κάτι.
0: Ένα χιδίο, ένα χιδίο είναι εύκολο. Δεν αμφιβάλλω, αλλά.
1: Θα καταλάβεις όταν θα σου μιλήσω.
0: Ναι.
1: Είναι φαβορί η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Στην πιο άτυχη στιγμή της, ένα Παναθηναϊκό που υποτίθεται δεν τον κέρδιζε, μεγάλωσε και τη διαφορά αντί να χάσει βαθμούς.
0: Ναι.
1: Μεγάλο πράγμα αυτό. Εντάξει, στην ψυχολογία.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Πάμε τώρα, έχουμε ένα άλλο πρόβλημα.
0: Τι?
1: Το πρωτάθλημα που χάσαμε από τον ΠΑΟΚ έχει στιγματίσει ένα
0: ακόμα,
1: μεγάλο,
0: ακόμα.
1: Ναι, ψυχολογικά.
0: Πού ακόμα τώρα θυμάσαι. Θυμάσαι τώρα πίσω.
1: Όχι. Έχει στιγματίσει τους φιλάθλους της ΑΕΚ και γενικά.
0: Γιατί?
1: Όλο.
0: Γιατί?
1: Με τον τρόπο που χάθηκε. Okay. Με τέτοιο.
0: Εντάξει, χάθηκε.
1: Εντάξει. Έχει στιγματίσει. Είμαστε συναισθηματικοί εμείς στην Ελλάδα. Το ξέρεις πολύ καλά.
0: Εντάξει.
1: Μας έχει επηρεάσει. Γι' αυτό και δεν ακούσα ακόμα, πήραμε πρωτάθλημα. Δεν το έχεις ακούσει αυτό?
0: Όχι, κρατάτε χαμηλούς τόνους.
1: Μπράβο, για ποιο λόγο? Γιατί είμαστε, έχουμε το στίγμα αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό που έγινε πριν ένα χρόνο που χάσαμε, ναι, το πρωτάθλημα, ναι, πριν το πάρει ο Ολυμπιακός, μετράει ακόμα. Σου πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Έχει πολλές προοπτικές να το πάρει. Έχει τις περισσότερες, ας πούμε. Όμως, όλα θα εξαρτηθούν από τα παιχνίδια που είναι όλα αμφίροπα για μένα. Ναι. Δηλαδή,
0: είναι αμφίροπα.
1: Έρχεται ο ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφεια, εκεί που λέει θα διεκδικήσει, για τα τελευταία χρόνια μας έχει πάρει τον αέρα όπως και να είναι. 3-0,
0: μπαμ, μπαμ.
1: Σκούπα. Λέμε έχασε το κύπελο, θα πάει, θα παίξει με τον Ολυμπιακό, θα έχουμε μόνο ένα διεκδικητή, λέμε εμείς, ναι, σκεπτικό, ναι, μας. Βλέπουμε έναν ΠΑΟΚ κερδίζει το παιχνίδι 3-1. Βλέπουμε έναν Ολυμπιακό αντί να είναι από πάνω στην ψυχολογία, να είναι τώρα από κάτω. Τώρα έχουμε ένα παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Για πες με εσύ τι θα γίνει. Και έχουμε ένα Παναθηναϊκό
0: ο οποίος
1: δεν έχει να χάσει τίποτα. Μπορεί να παίξει και καλή μπάλα μέσα στη Φιλαδέλφεια. Ναι. Το πήρε το αποτέλεσμα με 10 παίκτες. Δεν έφτιαξε ψυχολογία. Γιατί μπορεί να μην έρθει και να παίξει καλύτερα μέσα στη Φιλαδέλφεια. Λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Αφού εμείς μετά τη διακοπή δεν παρουσιάσαμε το πρόσωπο που έπρεπε και δεν ξέρουμε τι θα παρουσιάσουμε. Αυτή είναι η διαφορά τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα παιχνίδια αυτά με τη διακοπή του κυπέλου αλλάξανε κάποια πραγματάκια.
0: Όμως,
1: το οποίο για να πιστοποιήσει τώρα, ναι, η ΑΕΚ για να πιστοποιήσει θα πάρει το πρωτάθλημα, μονόδρομο συνήκη με τον Παναθηναϊκό.
0: Θεωρώ λοιπόν ότι στο Καραϊσκάκι ο Ολυμπιακός λογικά έχει το πρώτο χέρι, γιατί θα έχει την πίεση από τον κόσμο του, έχει φάει 3 γκολ ήδη, νομίζω ότι θα είναι πολύ να ξαναχάσει από τον ΠΑΟΚ σε δεύτερο, περίμενε να σου πω, σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ του έχει πάρει βέβαια το Καραϊσκάκι εδώ τα τελευταία χρόνια, έχει πάρει πολύ καλά παιχνίδια, έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια και ο ΠΑΟΚ τώρα έρχεται να το διεκδικήσει, γιατί όλοι τους μπορούν να θεωρούν ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό, έστω και με μισό μηδέν, με ένα μηδέν θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι σε αυτή την αγωνιστική Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ τον υπολογίζουν τόσο πολύ τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός λοιπόν έρχεται με πιο καλή ψυχολογία, γιατί έπαιξε καλά με 10 παίχτες, έδειξε φυσική κατάσταση, έδειξε ότι η ομάδα είναι δουλεμένη, όμως όπως είπαμε και πριν, από εβδομάδα σε εβδομάδα αλλάζει αγωνιστικό προφίλ. Δηλαδή μπορεί να είναι καλός και μετά να είναι κάκιστος. Ή να παρουσιαστεί ένας get by που το κάνουν συνέχεια στον Παναθηναϊκό και να σου δώσει έτοιμο γκολ.
1: Με λίγα λόγια να σου το πω και διαφορετικά. Ναι, μεν η ΑΕΚ έχει το προβάδισμα για αυτό το πρωτάθλημα. Θα πάμε Κυριακή με
0: Κυριακή. Κυριακή με Κυριακή. Το ερώτημά μου όμως είναι το εξής. Γιατί η ΑΕΚ δεν είχε τη δυνατότητα την Κυριακή να διεκδικήσει τη νίκη, γιατί όλοι μας.
1: Έχασε ευκαιρία.
0: Έχασε, εντάξει, αλλά άλλο θέλω να σου πω. Περιμέναμε μια καλύτερη ΑΕΚ. Όταν είσαι με 10 παίχτες, περιμένεις τώρα τον αντίπαλό σου να αντεπιτεθεί, να το εκμεταλλευτεί. Και εκεί δεν φάνηκε η ΑΕΚ ότι μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος πολλές φορές.
1: Δεν υπάρχει εξήγηση. Πολλές φορές λέμε ότι παίζει άλλη ομάδα με 10 παίχτες, βλέπουμε αυτή με 10 παίχτες.
0: Δεν μπορεί να μην υπάρχει εξήγηση λογικά.
1: Ήταν καλή αντίδραση του Παναθηναϊκού.
0: Ναι. Άρα γιατί δεν ήταν τη ΑΕΚ καλή αντίδραση?
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Έχασε ευκαιρίες. Δεν τελείωσε ευκαιρίες η ΑΕΚ. Δεν τελείωσε ευκαιρίες η ΑΕΚ.
0: Εγώ αισθάνομαι ότι οι ευκαιρίες της ΑΕΚ ήταν περισσότερες στο πρώτο ημίχρονο.
1: Έχασε με τον Βάργας στο δεύτερο.
0: Ναι, έχασε. Ναι, αλλά βρέθηκε 2-3 φορές στην περιοχή του Παναθηναϊκού μέχρι το 18 που γίνει αποβολή.
1: Θέλω να σου πω κάτι.
0: Σε τέτα τέτ. Ναι. Μπορούσε να βάλει ένα γκολ.
1: Αλλά είχε και άλλες ευκαιρίες και μετά. Είχε βλάσιμο.
0: Αλλά είχε και ο Παναθηναϊκός ευκαιρίες.
1: Δεν είχαμε τελειώματα.
0: Και με τον Κυριακόπουλο.
1: Ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο τέταρτο. Έκανε 3 ευκαιρίες, μπορούσε να πάρει και αυτό το παιχνίδι. Πλέον είχε πάρει ψυχολογία ο Παναθηναϊκός, ενώ δεν βγαίναν τα πράγματα στην ΑΕΚ, δεν τελείωνε τις φάσεις που έπρεπε να τελειώσει, διότι έκανε και 3 εκπληκτικές απεκρούσεις ο τερματοφύλακάς σας.
0: Και στο πρώτο.
1: Που είναι μέσω παιχνίδι.
0: Ναι, ο Λαφόν ήταν πολύ καλός.
1: Και ξέρεις ότι όταν δεν σου βγαίνουν πράγματα, όσο περνάει η ώρα, πέφτει η ψυχολογία. Και ο άλλος που βλέπει ότι δεν δέχεται γκολ, ανεβαίνει η ψυχολογία. Και κάπου εκεί δημιούργησε και αυτός τις δικές του προϋποθέσεις να πάρει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Το καλό ήταν, σου είπα πάλι, ως σε μια Κυριακή που δεν κερδίσαμε, δεν χάσαμε βαθμούς, αυξήσαμε και τη διαφορά. Ήταν πάρα πολύ καλό πράγμα. Διότι πήραμε ένα βαθμό.
0: Ναι.
1: Ανεβήκαμε ένα ποτάκι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Ναι. Τώρα, 3 αγωνιστικές. Πώς μπορώ να σας απαντήσω για πες μου, 4 στην ουσία είναι 4.
0: Είναι 4 αγωνιστικές, έτσι.
1: Τρεις. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός έχουν. 3 είναι.
0: Ναι. Πάντως η ΑΕΚ φτάνει στους 67 βαθμούς, σωστό, με τον ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό να είναι στους 61, η διαφορά δεν αισθάνεσαι μια σιγουριά ότι είναι μεγάλη διαφορά?
1: Στο ελληνικό ποδόσφαιρο ποτέ.
0: 6 βαθμοί ολόκληροι που σημαίνει 2 ήττες.
1: Μας έχει επηρεάσει, λέω, το ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εσύ αισθάνεσαι σιγουριά?
0: Όχι, Παναθηναϊκός όχι. Είναι απρόσμενος. Μετά από αυτό που έκανε με τους 12 βαθμούς και τους 10 που έχασε
1: το
0: πρωτάθλημα. Όχι. Είσαστε πιο σταθερή ομάδα.
1: Όχι, ότι είμαστε λιγάκι πιο σταθερή ομάδα. Παναθηναϊκός, συμφωνούμε αυτή τη στιγμή. Είναι άλλη χρονιά. Αλλά έχουμε την ίδια ψυχοσύνδεση. Ότι πάθαμε κάτι από 12 βαθμούς, μπορεί να ξανασυμβεί. Αυτό έχουμε πάθει και εμείς. Είμαστε το πρώτο φαβορί και για ένα παιχνίδι χάσαμε.
0: Ναι.
1: Που το κερδάγαμε κιόλας και 2-0.
0: Όμως με 3 παιχνίδια που έχουν μείνει, υπάρχει περίπτωση να χάσεις 2. Πού παίζετε? Έχουμε τώρα Φιλαδέλφια.
1: Μετά πάμε ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη.
0: Okay.
1: Και μετά έχουμε Ολυμπιακό Φιλαδέλφια.
0: Τελευταία αγωνιστική που κάποιος φίλος Ολυμπιακός. Άκου. Κάποιος φίλος Ολυμπιακός, ο Στάθης, μας πήρε από το Μαχάταν την προηγούμενη εβδομάδα. Μας είπε θα το πάρουμε το πρωτάθλημα μέσα στη Φιλαδέλφια.
1: Εντάξει, αυτό είναι όλοι και ο Πάκου λέει θα το πάρουμε, θα κάνουμε 3 νίκες.
0: Όχι, για τον Ολυμπιακό που παίζει τελευταία αγωνιστική στην Αθήνα. Στη
1: πώς είναι τα πράγματα. Ο κάθε
0: πιλάδρος
1: λέει θα κάνουμε μια νίκη και το πήραμε. Αλλά υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί.
0: Ναι,
1: μπορούμε
0: ναι.
1: να πάρουμε πρωτάθλημα, ναι. γιατί άκουγα κάποια πράγματα, ναι. με 3 ισοπαλίες.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να πάρουμε πρωτάθλημα με 2 ισοπαλίες. Μπορούμε να πάρουμε πρωτάθλημα την Κυριακή.
0: Αυτή είναι.
1: Ναι, να τελειώσει
0: η ισοπαλία.
1: Όχι. Να έρθει η ισοπαλία και να κερδίσουμε εμείς. Τελείωσε. Κλείδωσε.
0: Οπότε αν έρθει η ισοπαλία, πάνε 62.
1: Είπα. Παίρνει ισοπαλία ο Πάγκο.
0: Σου λέω λοιπόν. Το 61 θα γίνει 62. Και εσείς πάτε 70.
1: Ναι. Τελείως.
0: 62.
1: Πάνω από 69 βαθμούς άμα πάρει η ΑΕΚ,
0: ναι,
1: το πήρε.
0: Μάλιστα. Άρα εσείς θέλετε στο Καραϊσκάκι ισοπαλία.
1: Ναι. Γι' αυτό σου λέω, υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί, αλλά είναι ανοιχτά τα παιχνίδια, είναι ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε την αντίδραση του Ολυμπιακού. Μπορεί να έρθει ο Ολυμπιακός, αυτό σου λέω. Απλά πάμε Κυριακή με Κυριακή να δούμε τι θα γίνει.
0: Να κάνει το βήμα που θα της έδινα και μαθηματικά το προβάδισμα, έτσι. Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε, τι προσπαθούσε, την αξιοπρέπειά του. Με 51 βαθμούς τι προσπαθείς, να μην χάσεις. Να μην χάσεις δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι. Έγινες ρόμπα με τον Ολυμπιακό το 0-2, που ήσουν ακάκιστος. Έτσι, και προσπαθείς, έτσι. Ο ΠΑΟΚ έψαχνε μια νίκη που θα τον έφερνε πάλι σε μια τροχιά ψυχολογίας που λέμε, αυτοπεποίθησης, έτσι. Και ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω, νομίζω ήθελε να συνεχίσει αυτή την ανάκαμψη που είχε, η οποία τελικά ίσως ήταν και πυροτέχνημα. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, πάνω-κάτω, σαν να είσαι στο Λούνα Πάρκ.
1: Ο Ολυμπιακός έχει συνηθίσει να είναι πάντα μπροστά, να έχει διαφορά.
0: Ναι.
1: Και δεν, ναι, δεν νιώθει εύκολα καλά όταν δεν έχει διαφορά.
0: Ναι.
1: Φέτος για κάποιο ιδιαίτερο λόγο δεν τα κατάφερε να έχει.
0: Ναι.
1: Έκανε αυτή η Λάρισα μια ζημιά στο ΠΑΟ και μια
0: γυμιά. Σωστά, σωστά.
1: Χωρίς να το θέλουμε, έχουμε μια διαφορά από την ΑΕΚ,
0: ναι,
1: που δεν την περιμέναμε στις τελευταίες αγωνιστικές. Και τιμωρούν και τη Λάρισα, τη ρίχνουν β' εθνική με αυτό το σφύριγμα του Ποτιά. Γιατί αυτό που έχει κάνει ο Ποτιάς είναι έγκλημα. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να κάνει σφύριξη. Καθόρισε. Έκανα,
0: το λέμε για χρόνια τώρα, έτσι.
1: Όχι, πρόσεξε.
0: Το λέμε χρόνια αυτό για το Ποτιά και
1: σήμερα έγινε μια φάση πέναλτι. Πάλι με χέρι, ίδια ακριβώς. Σχεδόν.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν ήταν τελικά, είπανε.
1: Ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί ο παίκτης δεν βλέπει την μπάλα. Είναι η πλάτη του.
0: Ναι.
1: Και ο αμυντικός διώχνει και πάει στο χέρι, ναι, του. Δεν έχει καμία πρόθεση να κάνει πέναλτι, το οποίο έγινε το ίδιο πράγμα με τη Λάρισα.
0: Ναι.
1: Και την τιμώρησε ο Φωτιάς, δεν άλλαξε την απόφαση.
0: Εντάξει,
1: ενώ τον κάλεσε.
0: Ο Φωτιάς, ο κάθε Φωτιάς.
1: Ναι, αλλά αποφάσισε αυτός ποιος θα πέσει κατηγορία κάτω.
0: Ναι. Εντάξει. Για πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βλάση.
0: Έλα, Παντελή.
2: Άκου να δεις. Την Κυριακή, εάν χάσει η ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό και κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό, το πρωτάθλημα πάει στην Τούμπα. Δεν το ξέρεις.
0: Πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει 61 και 3-64.
2: Ναι, και μετά παίζει η ΑΕΚ στην Τούμπα.
0: Μετά παίζει η ΑΕΚ στην Τούμπα. Άρα πες ότι χάνει δεύτερο παιχνίδι η ΑΕΚ. Πες. Το 64 πάει 67. Και είναι ισόβαθμη. Θα χάσει όμως η ΑΕΚ στα τελευταία παιχνίδια. Αυτό είπα προηγουμένως. Δύο συνεχόμενα.
2: Όλα είναι καλά.
0: Ναι.
1: Έχουμε. Λάση,
0: ναι,
1: έχουμε αντιστρέψει για τους όρους της ισοβαθμίας, δεν το έχετε καταλάβει. Έχουμε κερδίσει 3-0 στα play-off, ναι, έχει κερδίσει στη Φιλαδέλφεια ο ΠΑΟΚ 2-0 και ένα παιχνίδι ισοπαλία. Πρέπει να κερδίσει πάνω,
2: ναι,
1: από
2: 3.
1: Πρέπει να κερδίσει.
2: Εξαρτάται και από τρία πρωτοφέρονες στην Τούμπα.
1: Ναι, αλλά και μπορεί να χάσει, να φέρει τη ισοπαλία με το... Να φέρει ο ΠΑΟΚ

0: παλιά με τον Ολυμπιακό, να κερδίσουν τον Παναθηναϊκό, να πάρουν το πρωτάθλημα. Είναι και αυτό μια θεώρημα.
1: Βέβαια, βέβαια, όλα.
0: Παίζουν, θέλω να σου πω, Παντελή, είναι, είναι Κυριακή με Κυριακή, τι θα παρουσιάσει ο καθένας.
1: Λέμε τώρα, κοίτα να δεις, το 90% το πρωτάθλημα εκεί στην Γαλλία, δίνει τις βλακίες, είναι της ΑΕΚ. 90%. Τώρα εμείς υπολογίζουμε ανάλογα που συμφέρει τον καθένα μας.
0: Ναι, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Ναι, συμφωνώ με τη λογική που έχεις. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.
1: Αν είμαι ο Κάρμος, δεν ξέρω να πούμε ο Κάρμος, κάθομαι και το βαριάζω εγώ, ο Διακός και ο Πάος και τώρα. Κολοκύρια του πάντα. Και ποιος πήγε εμένα ότι έκανε την Κυριακό την Κυριακή.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό εγώ λέω ότι είναι τα παιχνίδια Κυριακή με Κυριακή, ρε φίλε.
1: Εμείς είμαστε να κάνουμε
0: μεταξύ μας αυτό. Εμείς είμαστε όπως μας αρέσει και όπως θέλουμε, έτσι.
2: Παντελή.
0: Τον άλλαμε να λέμε, Παντελή.
2: Παντελή.
1: Καλά.
2: Τώρα που μιλάμε, αλλάζω μηνύματα με τον βοηθό του Αταμάν. Το Χρήστο το Σερέλη, ο οποίος για κάποιο λόγο, τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος μου λέει και μου γράφει ότι πιστεύουμε θα το παλέψουμε την Παρασκευή και όλα θα πάνε καλά και θα κερδίσουμε. Έτσι, αυτό είναι ένα μήνυμα εδώ προς τα παιδιά της Πανάθα USA.
1: Φυσιολογικά πρέπει να το πάρει το αγώνα ο Παναθηναϊκός. Μην ξεχνάζω ότι σήμερα τα τελευταία 5 λεπτά η Βαλένθια κόμπλα. Όταν είδε τον Παναθηναϊκό και πετύχηκε. Δεν έβαλε καλά την 5 λεπτά. Τσέκαρε το πού να δεις.
0: Έρισε το παιχνίδι από 19 πόντους και το έφτασε στο σούντε, το είδες.
1: Στο καλό τρίποτα. Και άμα ήταν λίγο τυχερός, το έπαιρνε τον αγώνα.
0: Έχασε και 4 προσπάθειες να μπορέσει να το γυρίσει και να το κατάλαβε.
1: Ναι, αλλά κοίτα να δεις εδώ που τα λέω και τα παιχνίδια που πήρε πριν. Ειδικά το πρώτο με τύχη το πήρε και το δεύτερο το πήρε με τύχη. Καμιά φορά η τύχη δίνει και στον άλλο καραψίγουλο.
0: Αποδεικνύεται τα παιχνίδια μεταξύ τους θα παιχτούν στο τελευταίο δίλεπτο στα σούτ ποιος είναι πιο ψύχρεμος.
1: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός η αλήθεια είναι πιο ψύχρεμη ομάδα, είναι πιο πεπειραμένη από τη Βαλένθια. Φυσιολογικά πρέπει τον αγώνα την Κυριακή να τελειώσει. Την Παρασκευή πρέπει να τελειώσει.
2: Να δούμε.
1: Εάν δεν τελειώσει, τελείωσε. Βγει έξω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εάν δεν τελειώσει, αποκλείεται να πάει στην Ισπανία να κερδίσει.
2: Γιατί, εντάξει, θα είναι φοβερά δύσκολο. Φοβερά δύσκολο.
0: Και φαίνεται και η ομάδα αυτή φαίνεται δυνατή.
2: Όχι, είναι η έκπληξη φετινή, η έκπληξη πώς ήταν πέρσι Μονακό. Φέτος είναι η έκπληξη της Euroleague. Η Βαλένθια. Και καλός προπονητής και καλοί παίχτες.
1: Ξέρετε τι είναι, παιδιά, είναι αυτό που λέμε, είναι ομάδα, αυτή είναι ομάδα, δεν έχει stars, αλλά είναι ομάδα.
2: Σωστό, σωστό.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει stars, έχει όλους stars,
2: ναι,
1: αλλά δεν είναι ομάδα. Γιατί παίρνουν τα παιχνίδια, δεν είναι με πολύ μεγάλη παίχτες αυτοί οι παίχτες.
2: Σωστό. Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
2: έγινε, γεια σου και πάλι, Παντελή, να σε καλά, να σε καλά. Χαιρετούμε όλα τα παιδιά εκεί στη Φλόριδα, να είστε πάντα καλά. Έλεγα για το ΑΕΚ Παναθηναϊκός ότι μετά το 25, συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός έδειξε μια αγωνιστική συμπεριφορά που δεν μας έχει συνηθίσει μέχρι τώρα. Έδειξε καλή φυσική κατάσταση, έπαιξε με αυτοθυσία, είχε πειθαρχία, είχε καθαρό μυαλό, πράγματα που δεν μας τα έχει δείξει συνεχώς. Συνεχώς, έτσι. Ο Τετή ήταν πολύ καλός, ο Λαφών, ο Τσέριν, ο Κυριακόπουλος, κάνανε καλό παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός. Βέβαια δεν σώνει τη χρονιά με αυτό το 0-0, αλλά σίγουρα σώζει την εικόνα του, αν έχανε θα ήταν καταστροφή. Και αν, σου λέω αν, κάνει τρεις συνεχόμενες νίκες, δεν σου λέω θα τις κάνει, αμέσως θα είναι αυτό στα πλάς της παραμονής ή όχι του προπονητή.
0: Υπάρχει πολύ μεγάλο...
2: Είναι τελείως ψυχολογικό. Ναι. Αν κέρδαγε τον Ολυμπιακό την προηγούμενη με ένα 2-0, όλοι θα ήταν μέσα στην καλή χαρά. Το 0-2 με κακή μπάλα μέσα στη λεωφόρο, τελευταίο παιχνίδι, είναι μπούμεραγκ.
0: Βλάση, δεν έχει σταθερότητα ο Παναθηναϊκός. Με δύο παιχνίδια δεν αλλάζει η κότα. Αυτή η αρνητικότητα που έχει βγάλει στους φιλάθλους δεν αλλάζει.
2: Αν ο
0: Παναθηναϊκός δεν βγει να πάρει 5 παιχνίδια 6 σειρά και να δείξει κάτι. Δεν έχει δείξει κάτι.
2: Θα το δούμε.
0: Υπάρχει αρνητικότητα.
2: Γιατί...
0: ο φίλαθλος κόσμος δεν πείθεται εύκολα του Παναθηναϊκού. Βάλε ράδιο να ακούσεις.
2: Το ξέρω.
0: Θέλει
2: ξέρω.
0: Αύριο το πρωί, αν μπορεί να φύγει ο Μπενίτε. Στην Ελλάδα έχουμε το προσόν να τα ζητάμε όλα γρήγορα. Δεν έχουμε υπομονή. Δικαίως. Μην νομίζει ότι ο Νίκολης, άμα δεν πήγαινε έτσι, θα καθόταν στην
2: Όχι, άλλη. Βέβαια. Μα γιατί ο Λουτσέσκου που είναι τόσα χρόνια στον ΠΑΟΚ δεν τα ακούει. Δεν τα ακούει χοντρά. Πάντως και ο ΠΑΟΚ μετά από ένα διάστημα αμφισβήτησης πίεσης. Βρήκε έναν Ολυμπιακό απέναντί του έτσι και έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Ο ΠΑΟΚ, το είπαμε και πριν, δεν ήταν εντυπωσιακός, δεν ήταν κυρίαρχος, αλλά ρε φίλε ήταν αποτελεσματικός. Και αυτό μετράει.
0: Έχει κάποιους παίκτες που έχουν
2: έχει ένα Ζίβκοβιτς, που έκανε ένα από τα πιο όρημα παιχνίδια του. Ο Κωνσταντέλιας που δεν είχε ακουμπήσει μπάλα μέχρι το 30. Για μισή ώρα ο Κωνσταντέλιας δεν είχε. Και επίσης και έχει και ένα σεντερφόρ. Που στον Παναθηναϊκό ήταν ο τρίτος, αγαπητέ μου, Γερεμέγεφ, που τώρα είναι και η απουσία του Γιακουμάκη, τον βάζει βασικό ο Λουτσέσκου και καταφέρνει να τελειώσει τις φάσεις.
0: Από τρίτος
2: ακριβώς, καταφέρνει, ναι, αλλά πώς έρχεσαι και λες το παλτό Γερεμέγεφ στον Παναθηναϊκό
0: γιατί
2: τρίτος,
0: βλάσιμακο.
2: Ενώ εδώ που τον εμπιστεύτηκε ο προπονητής, που του έδωσε ευκαιρίες, που του έδωσε 90 λεπτά, όχι 10 λεπτά,
0: υπάρχει
2: 90 λεπτά, κατάφερε να εδραιωθεί και να βάζει γκολ, συνεχόμενα γκολ.
0: Υπάρχει μια διαφορά στον Παναθηναϊκό. Ο τρόπος παιχνιδιού και τα χαφ δεν του δίναν την ευκαιρία να βάλει τον γκολ. Στον ΠΑΟΚ έχει τρεις παίκτες, Κωνσταντέλια, Ζίκοβιτς, τον Βραζιλιάνο, τον Παππού και κάποιους παίκτες από το κέντρο, τον οποίο το τροφοδοτούν και του δίνει δικαίωμα να βάλει γκολ.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Ναι. Ναι.
0: Παναθηναϊκό δεν μπορούσε να τα δείξει αυτά τα προσώτα ότι είναι δεινό σκόρερ, διότι δεν δημιουργούσαν οι παίκτες την κατάσταση αυτή.
2: Ναι.
0: Στον ΠΑΟΚ όμως
2: το κάνουν
0: και αυτό που είναι η δουλειά του να τελειώσει μια φάση.
2: Σωστά.
0: Το κάνει σωστά.
2: Δεν
0: είναι τυχαίο.
2: Πάντως για να κλείσουμε και λίγο τη εβδομάδα που μας πέρασε. Ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι απέκτησε την αυτοπεποίθησή του, αισθάνεται πιο μάγκας για τη δεύτερη θέση και θεωρώ ότι αισθάνεται ότι βάζει
0: πάει πιο, τώρα.
2: Βάζει πιο πολύ πίεση και στην ΑΕΚ.
0: Βάζει στόχο πρωτάθλημα τώρα ο ΠΑΟΚ. Πάει για διπλό σύγκριση στο
2: Καρασκάκη. Ο Ολυμπιακός από την άλλη που είπαμε για τον προπονητή, για το ένα και το άλλο, είναι πιο αλλοπρόσαλος. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ποιος είναι? Είναι ο Ολυμπιακός που κέρδισε τον Παναθηναϊκό με στυλοφόρο 0-2. Καλώς. Είναι ο Ολυμπιακός ο κακός στην Τούμπα που έφαγε 3 γκολ? Ποιος είναι ένας Ολυμπιακός που μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο να σε κερδίσει, ή είναι ένας Ολυμπιακός που άμα κάνει ένα λάθος η ψυχολογία του καταραίει αμέσως? Ψάχνετε, θα έλεγα, στο τέλος της χρονιάς.
0: Ναι.
2: Και πολλά θα εξαρτηθούν από το παιχνίδι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ.
0: Με τον ΠΑΟΚ, αυτό σου είπα. Είναι μεγάλο παιχνίδι αυτό. Νομίζω θα παίξει σημαντικό ρόλο στο πού θα. Ποιο δρόμο θα ακολουθηθεί για το πρωτάθλημα.
2: Και μην ξεχνάς ότι ο Ολυμπιακός.
0: Γιατί όταν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, το επόμενο παιχνίδι πάμε εμείς στην Τούμπα.
2: Ναι. Έτσι. Λογικά, σαν γηπεδούχος, λογικά δεν είναι απόλυτο.
0: Όχι, όχι λογικά. Τα τελευταία χρόνια είναι πρωταγωνιστής ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι λογικά.
2: Ναι.
0: Λογικά είναι η έδρα σκληρή και όταν θέλει κάποιο παιχνίδι προσπαθεί να το πάρει και το παίρνει. Θα είναι πολύ δύσκολο για εμάς.
2: Σωστό. Σωστό. Πάντως ο Ολυμπιακός.
0: Εμείς, το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για αυτό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού μέσα με τα αδέλφια πρέπει να τελειώσει με νίκη της ΑΕΚ. Για να μην δημιουργήσει μεγάλες
2: προσδοκίες και ελπίδες στους αντιπάλους. Πάντως.
0: Το καταλαβαίνεις, δεν θα σου πω.
2: Ναι.
0: Νίκη με τον Παναθηναϊκό και να χάσω στην Τούμπα είμαι στο μείον 3.
2: Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Μετά θέλω με τον Ολυμπιακό μια ισοπαλία. Έναν Ολυμπιακό που δεν θα έχει να διεκδικεί τίποτα και σε μια κακή ψυχολογία, ισοπαλία να πάρω. Δεν χρειάζεται να το κερδίσω.
2: Πάντως, Ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά, δημιούργησε, απείλησε στην αρχή. Μόλις έφαγε τον γκολ όμως, αμέσως φάνηκε η ομάδα να καταραίει.
0: Δεν
2: δηλαδή, είδαμε μια άμυνα που έκανε πολλά λάθη, μια μεσαία γραμμή που δεν είχε συνοχή, επιθετική να είναι κομμένη και τελικά το 3-1 ήρθε μπαμπαμ. Έτσι.
0: Ναι.
2: Και αυτό θεωρώ, το λένε πολλοί, το λένε ότι ο Ολυμπιακός, αυτό που λέγαμε κι εμείς, την καινούρια χρονιά χρειάζεται μια αλλαγή φιλοσοφίας, ένα restart, ρε παιδί μου, πώς το λένε, ναι, ένα restart. Το τι πάμε να κάνουμε φέτος.
0: Yeah.
2: Θα φέρουμε παίχτες, θα φέρουμε προπονητή, θα αλλάξουμε το στυλ. Το λέει και ο Μπενίτεθ, το λέει και στον Παναθηναϊκό. Ο Μπενίτεθ παίζει με τρεις στόπερ και παίζει με τα δύο μπακ ψηλά, Κυριακόπουλο και Καλάμπρια. Πού θα στηριχτεί η ομάδα? Αυτό συμβαίνει και στον Ολυμπιακό που χρειάζεται αυτό το restart για την καινούργια χρονιά.
0: Πάντως, δεν ξέρω, είναι... θα είμαστε Κυριακή με Κυριακή, θα έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον. Θυμίσω αυτό που σου λέω.
2: Ναι, θα έχουμε τεράστιο ενδιαφέρον, όχι μεγάλο.
0: Τεράστιο ενδιαφέρον.
2: Ναι. Ναι. Διέβαζα ένα άθρο το πόσο έχει δέσει, έχουν διαφορά φιλοσοφίας λέει πολλές φορές, αλλά πόσο έχει δέσει ο Ριμπάλτα στην ομάδα και κάποιες μεταγραφές που κάνει, που κυνηγάει το καινούριο ρόστερ για την καινούργια χρονιά, παρόλο λέει, που έχει σιρήνες από ιταλικές ομάδες για να πάει εκεί. Αλλά στην ΑΕΚ φαίνεται το παλικάρι ότι έχει κολλήσει.
0: Έχει κολλήσει, θα σου πω, για τα τελευταία χρόνια ο Ριμπάλτα, η καριέρα του, αυτή,
2: η μάνατζερ,
0: είχε πάρει την όθηση προς τα κάτω.
2: Okay.
0: Ήρθε στην ΑΕΚ να δημιουργήσει κάτι.
2: Ναι.
0: Υπήρχαν κάποιοι κύκλοι που δεν τους άρεσε αυτό το πράγμα, γι' αυτό υπήρξαν κάποιες διαφορές. Κάτι έκανε ο Ηλιόπουλος και άλλαξε όλο μέσα στην ΑΕΚ. Παράγοντες άλλαξε, δεν άρα, μην νομίζεις μεγάλα πράγματα.
2: Okay.
0: Και άρχισε πλέον να δουλεύει. Έχει αφήσει τον Νίκολτς με τον Ριμπάλτα να κάνουν τη δουλειά του.
2: Και την κάνουν.
0: Και την κάνουν
2: καλά.
0: Πολύ σωστά.
2: Καλά.
0: Αυτό που έδωσε τώρα μεγάλη όθηση και στον Νίκολτς και στον Ριμπάλτα είναι ότι πέρασε τρεις προγραμματικούς.
2: Okay.
0: Και μια σταθερή πορεία μέχρι στιγμής, μέχρι τώρα. Δεν έχει σημασία αν έχει πάρει. Έχει φτάσει στο 8 του κόμπερς και μια σταθερή στο πρωτάθλημα. Είναι μεγάλο πράγμα από μια ομάδα η οποία έχει πολλά προβλήματα, προβλήματα ψυχολογίας και προβλήματα να δημιουργήσει ένα σύνολο, να παρουσιάσει κάτι. Έχουν κάνει μεγάλη δουλειά. Επομένως όλα αυτά τα εύσημα θα τα πάρουν δύο.
2: Πάντως αισθάνομαι ότι και οι δυο τους δεν περιμένουν τα επόμενα 2-3 παιχνίδια για να δούνε τι θα κάνουν. Υπάρχει μια φιλοσοφία για την καινούργια χρονιά. Ξέρω ότι τον Ιανουάριο θέλαν και οι δύο να πάρουν νεαρούς παίχτες για να κατεβάσουν το μέσο όρο, αλλά σίγουρα δεν περιμένουν να δουν τι θα κάνει η ομάδα. Ξέρουν την ομάδα.
0: Ωραία, έχουν χτυπάνε δύο παίχτες.
2: Έτσι, ξέρουν την ομάδα, έτσι.
0: Να την ξέρει. Προφανώς ο Ριμπάλτα είναι αυτός.
2: Έχουν αποφασίσει, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο.
0: Να βρει τους κατάλληλους πάνω σε αυτό που θέλει ο Νίκολιτς.
2: Ναι.
0: Υπάρχει ένας καλός συνδυασμός αυτή τη στιγμή. Το οποίο δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, λόγω Κοβάζεβιτς και τέτοιο. Ο προπονητής δεν έχει γνώμη στους παίχτες που έρχονται.
2: Και νομίζω ότι εκεί, ναι,
0: και
2: ναι.
0: Εκεί υπάρχει ένα κενό. Γιατί έρχονται παίχτες που δεν τους θέλει και φεύγουν παίχτες που μπορεί να τους θέλει.
2: Σωστά.
0: Δεν το ρωτήσανε για το Γεράμψου, το διώξανε το Γεράμψου.
2: Mm-hmm.
0: Φέρανε δύο Πορτογάλους που υποτίθεται είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Αλλά δεν τους ήθελε αυτούς, ήθελε κάτι άλλο.
2: Και δεν παίζουν κιόλας.
0: Και δεν παίζουν.
2: Αλλά είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Όλοι είναι καλοί ποδοσφαιριστές.
0: Όλοι είναι καλοί.
2: Σε αυτό το επίπεδο. Όλοι είναι καλοί.
0: Όλοι είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Απλώς δεν έχουν ταιριάξει,
2: ναι,
0: με την ομάδα. Και δείχνει ότι υπάρχει ένα κενό μεταξύ μανατζαρέων με τον προπονητή.
2: Πάντα θα υπάρχουν αυτές τις διαφορές.
0: Πείτε. Υπάρχουν κενά.
2: Υπάρχουν, αλλά στην ΑΕΚ που είναι τα λιγότερα κενά. Η ΑΕΚ ακόμα δεν ξέρει σε ποια οργάνωση θα παίξει σίγουρα. Νομίζω δεν έχει δει ακριβώς το τι θα γίνει.
0: Σε τι θα γίνει. Παίζει στο Champions League και αν πάρει η Hearts το πρωτάθλημα,
2: ναι,
0: μπαίνει και στη...
2: Ναι, ακόμα δεν ξέρουν όμως. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Μπαίνει στους δυνατούς, στα προκριματικά.
2: Ναι.
0: Ένα προκριματικό που θα παίξει. Τον οποίο παίζει με δύο ομάδες, ή από την Νορβηγία, από τη Σλοβενία, είναι ομάδες όχι όμως
2: κορυφαίες.
0: Ναι. Πράγμα που μπορεί να τη δώσει δικαίωμα να παίξει απέναντι. Ναι. Εάν αποτύχει, παίζει απευθείας στο επόμενο σκαλοπάτι.
2: Πάντως,
0: έχει κλειδώσει δηλαδή.
2: Ναι,
0: ναι. Δεν έχει προκριματικά μετά. Πάει στο UEFA League μετά, στο δεύτερο. Όχι στο Champions League.
2: Μάλιστα. Ωραία. Θα τα δούμε.
0: Απλά περιμένουμε τώρα να δούμε κάτι πρωτάθλημα, ένα-δύο πρωταθλήματα που παίζονται. Ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα για να μπει στη θέση το δυνατό.
2: Λοιπόν,
0: αλλάζει.
2: Ξέρω την αργά την καλημέρα μου, καληνύχτα από εμάς στον προπονητή του Παναθηναϊκού. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Αυτά. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο για να το κλείσουμε. Καλά, έχουμε ακόμα λίγο.
0: Θα έχουμε αλλά... ενδιαφέρον.
2: Ναι.
0: Αύριο παίζει η ΑΕΚ. Μακάρι να περάσει τη Μάλαγα.
2: Αλίμονο, αλίμονο.
0: Κατάλαβες, να λέμε και εκεί.
2: Όλοι είμαστε με την ΑΕΚ, το θέλουμε.
0: Μπάσκετ, όπως και φέτος στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, δεν πήγαμε άσχημα. Πήγαμε μια χαρά και στο ποδόσφαιρο.
2: Καλά, και στο φυσικά, μπάσκετ. Φυσικά.
0: Εντάξει.
2: Ναι.
0: Να αποδείχνουμε ότι έχουμε μια δυναμική.
2: Ναι.
0: Στο μπάσκετ, βέβαια, υπάρχουν πολλά πλαίσια πρόοδου. Γιατί μπήκαν αρκετοί άνθρωποι που θα βάλουν χρήματα. Ο ΠΑΟΚ θα αναδιοργανωθεί, ο Άρης αναδιοργανώνεται.
2: Ο Μιστακίδης είναι από τους μεγαλύτερους μπιλιονέρους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι αστείο. Δεν είναι ένα μέγεθος, είναι ένα τεράστιο μέγεθος.
0: Αρχίζει το μπάσκετ πλέον να δημιουργήσουν ομάδες που θα είναι πιο ανταγωνιστικές. Δεν ξέρουμε αν φτάσουν τώρα επίπεδο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που είναι και πιο εξυπηρετικά. Πάντως θα δημιουργήσουν πιο δυνατές ομάδες και θα δούμε καλύτερες μέρες. Το ποδόσφαιρο τώρα περιμένουμε. Δεν πάμε άσχημα, αλλά περιμένουμε. Γιατί και έτσι όπως έχει δημιουργηθεί το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έχουμε δυνατότητες μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και πέρα χρειαζόμαστε τι.
2: Εντάξει, και ο Ολυμπιακός είχε δυνατότητες στο, πώς το λένε, μέχρι ένα σημείο, αλλά έφτασε στον τελικό και το πήρε κιόλας με τους Ιταλούς.
0: Στο κόφερ μιλάω.
2: Ναι, στο κόφερ.
0: Δεν μιλάω για πάνω, μιλάω για μεγάλες κατηγορίες.
2: Μα γιατί θα σε πείραζε αν έπαιρνε στο κόφερ.
0: Όχι, αδερφέ, τι λες. Κάθε τίτλο που παίρνει είναι τίτλο.
2: Έτσι, αυτό θέλω να σου πω.
0: Δεν με ενδιαφέρει αν είναι conference, αν είναι.
2: Έτσι. Έτσι.
0: Κάθε τίτλο που έρχεται στα χέρια. Ακόμα και ένα τουρνουά όταν.
2: Στο φίλο μας, συγγνώμη, στο φίλο μας τον Δημήτρη, εκεί στοιχείο που μας ακούει, Δημήτρη, να είσαι καλά και σου ευχόμαστε τα καλύτερα.
0: Βράσιμο, οποιοδήποτε τρόπο έρχεται στα χέρια σου, ακόμα και ένα ανεπίσημο τουρνουά είναι.
2: Όποιο κατσαρόλι που λένε και να πάρει.
0: Είναι κατσαρόλι.
2: Έτσι, είναι ένα τρόπαιο
0: είναι δικό
2: που μπαίνει στην τροπεοθήκη σου.
0: Έχει κάνει ένα συναγωνισμό και τον έχει κερδίσει.
2: Ναι.
0: Είναι ένα τρόπαιο δικό σου με τον ιδρώτα.
2: Σωστά.
0: Έτσι το βλέπω. Ανεπίσημο τουρνουά, ναι. Ήρθε στην Αμερική σε ένα ανεπίσημο τουρνουά και πήρε το κύπελλο αυτό, το τρόφι.
2: Έτσι.
0: Είναι ένα τρόφι που θα το διεκδικήσουν τα επόμενα χρόνια και άλλες ομάδες. Από την Νότια Αμερική, από την Κίνα, από τις ομάδες που έρχονται. Ναι. Άρα όταν το πάρεις στα χέρια σου είναι ένα τρόφι.
2: Είναι μια επιτυχία.
0: Είναι μια επιτυχία.
2: Σωστά. Λοιπόν, νομίζω αρκετά.
0: Ωραία.
2: Να ξεκουραστούμε.
0: Βέβαια. Και την Κυριακή θα μας πάρουμε τα χάπια μας. Κυριακή θα πάρουμε τα χάπια μας.
2: Κοίτατε, να σου πω κάτι. Τελειώνει η σεζόν. Πάλι καλά που έχουμε Μουντιάλ. Πάλι καλά που έχουμε.
0: Κάει χρονιά, θα είναι γεμάτη φέτος.
2: Πάλι καλά που έχουμε Champions League τελικό στη Βουδαπέστη. 30 του μήνα είναι.
0: Και ωραία πόλη.
2: Ωραία πόλη. Πάρα πολύ ωραία πόλη. Εισιτήρια δεν υπάρχουν.
0: Εισιτήρια πρέπει να τα βρει. Μην... Βλάστε, έχεις καταλάβει τι γίνεται τώρα.
2: Κοίταξε, επειδή εγώ με μεγάλη παρέα από τη Νέα Υόρκη έχουμε βρεθεί σε όλα, μα όλα τα Final Fours που έχει πάει ο Παναθηναϊκός, είναι η πρώτη χρονιά στην Αθήνα, ίσως επειδή είναι και Αθήνα και είναι εύκολο για τον Έλληνα να πάει στο γήπεδο, που έχουν φτάσει τα εισιτήρια κάτω-κάτω, τα ακριβά βέβαια, δεν είναι για μας, 11.000, 8.000, 10.000, το ένα!
0: Βλάστε, δηλαδή,
2: το ένα.
0: Παγκόσμιο κύπελο προκριματικά και σου λέει
2: 10.000. Τώρα.
0: Το πιο φθηνό 1.500.
2: Κάποιοι φίλοι μου ψάχνουν για τη Βουδαπέστη, επειδή πολλοί από εμάς είμαστε και υποστηριχτές της Arsenal εδώ και πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει τίποτα εισιτήριο.

0: στα Giants. Manchester United με την Arsenal ήταν, νομίζω, ναι.
1: Το 5-3 ήταν από τα γκολ.
0: $400.
1: Το εισιτήριο.
0: Το εισιτήριο.
1: Μάλιστα.
0: 450
1: θυμάσαι. Ναι. Όμως κάποιοι τα δίνουν, ήταν τρελό.
0: Και είχε 80.000 κόσμο.
1: 80.000 κόσμο.
0: Τώρα, αυτό το
1: Ισπανόφωνους και...
0: τελικό παγκοσμίου κυπέλλου, ξέρεις πώς είναι το λιγότερο εισιτήριο. Το απλό. $27.000 και το ακριβότερο, να είναι κάτι μπροστά, 57. Και έχουν, είναι απόλυτο το 3% του σταδίου.
1: Απόλυτο?
0: Ναι, είναι το 3%.
1: Ναι, αλλά φαντάζομαι θα είναι κάτω-κάτω. Με τις 57 ή με τις 27.
0: Μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι το τέλος θα γεμίσει. Ναι. Θα γεμίσει. Ναι. Με τις ομάδες που θα πάνε θα γεμίσουν. Μιλάς για λεφτά.
1: Ναι.
0: Πλέον το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ έτσι όπως πάει δεν θα είναι, δεν θα είναι λαϊκό άθλημα. Θα είναι για αυτούς τους
1: προύχους. Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς, ναι. Για τους προύχους.
0: Που ήταν για τις λαϊκές μάζες, ο ποδόσφαιρο πάθεται. Ναι. Θα είναι απλησίαστο.
1: Θα
0: θέλεις να πάνε σε ένα παιχνίδι προχρηματικό, να δεις ας πούμε, πάει ο άλλος να δει το Ιράκ και θέλει $1.500.
1: Άμα κάτσε
0: έχει, άμα έχει δύο παιδάκια και μια γυναίκα,
1: δεν το συζητάς, πού θα πας.
0: Θες $10.000 να πάρεις.
1: Μα δεν γίνεται, δεν γίνεται.
0: Αυτό θα γίνει το ποδόσφαιρο.
1: Προφανώς θα είναι για corporations ή για ανθρώπους που έχουν την οικονομική άνεση.
0: Για αυτούς που έχουν αυτό. Δεν θα μπορεί, δεν θα είναι... Δεν θα είναι λαϊκό έρισμα πια το ποδόσφαιρο. Θα αναπτυσσιάσω έτσι όπως το πάω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, φτάσαμε στο τέλος. Καλό βράδυ, ευχαριστώ.
0: Και εγώ μια
1: θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.
0: Πάντα υγεία σε όλους.
1: Υγεία, παιδιά, Χριστός Ανέστη. Υγεία σε όλους, να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Τετάρτη.
0: Και με την ΑΕΚ πρωταθλήτρια.
1: Πάντως την Κυριακή δεν κερδίζετε.
0: Δεν θα σου απαντήσω. Σου είπα, δεν απαντήσω.
1: Στο 0-2 θα με πάρεις ένα τηλέφωνο να μου πεις υποκλίνομαι. Στο μεγαλείο του Ευρωπαίου.
0: Όχι, γιατί μπορεί να είναι 2-0 δικό μου.
1: Όχι, εγώ σου λέω στο 0-2. Στο 2-0 το δικό σου.
0: Δεν θα έχω βάλει τα κλάματα.
1: Στο 2-0 το δικό σου θα έχει χαλάσει το κινητό μου. Δεν θα μπορεί να με πιάσει.
0: Δεν θα μπορεί.
1: Θα είναι χαλασμένο. Όχι, αν χάνει ο Παναθηναϊκός 2-0 και να με πάρει, το τηλέφωνο θα είναι χαλασμένο.
0: Βλάση δεν γλιτώνεται την κινήση.
1: Εντάξει. Λοιπόν, σημειώστε το, φίλες, φίλοι. Σημειώστε το γιατί θα το συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα.
0: Βλάπτει...
1: Όταν κάποιοι θα κλαίνε, κάποιοι θα κλαίνε.
0: Δεν με βλάπτει και σοπαλία.
1: Έγινε. Καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά.

0: Plus FM.
1: United Brothers Fruit Market. Από φάρμες που καλλιεργούν φρούτα και λαχανικά με φροντίδα για σας. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, σαν να τα κόψατε από τον κήπο σας. Συλλέγονται καθημερινά για να κρατούν τη δύναμη της φύσης και να φτάνουν ολόφρεσκα στη γωνία μας, στο 30 Avenue και 33 Street. Στο United Brothers Fruit Market, στο Παρθενώνα των φρούτων και λαχανικών, όπως το ονόμασαν οι New York Times, συγκεντρώνουμε ό,τι πιο φρέσκο παράγει γη και σας το προσφέρουμε. Τα αρώματα της φύσης στο τραπέζι σας, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Καθημερινά, σερβίρουμε το πιο φρέσκο υγιεινό χυμό φρούτων στο Juice Bar, ενώ στο Apple House επιλέξτε ανάμεσα από 40.000 pounds και 12 διαφορετικά είδη μήλων που μαζεύουμε από φάρμες από Upstate New York. Για τις αγορές σας ποτέ δεν είναι αργά, γιατί είναι πάντα ανοιχτά. Και για τους πελάτες μας, δωρεάν πάρκινγκ.
2: Μία επιχείρηση για να ανθίσει χρειάζεται στο πλάι της ανθρώπους με κατανόηση και εμπειρία στην τοπική αγορά. Ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία. Χρειάζεται μία τράπεζα με ευέλικτα προϊόντα και υπηρεσίες, κοινό όραμα και προοπτική. Alma Bank, η τράπεζα που γνωρίζει καλά τις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματία. Ελάτε να συζητήσουμε. Καλέστε μας τώρα στο 718-267-2562.
3: Εστιατόριο Μύθος στο Flushing. Υπέροχη ατμόσφαιρα, κουζίνα με τα πιο αγνά υλικά και συνταγές γεμάτες Ελλάδα. Εδώ που το κλασικό και παραδοσιακό συναντά την ποιότητα και την γεύση. Μύθος στο Flushing για αξέχαστες εξόδους. Στον Μύθο, οι κοινωνικές εκδηλώσεις σας γίνονται δική μας οικογενειακή υπόθεση. Αναλαμβάνουμε πάρτι, γάμους, βαπτίσεις, μακαρίες, μνημόσυνα, πάντα με τη φροντίδα και επαγγελματισμό που αξίζεται. Μεγάλη ποικιλία κρασιών στην μοναδική μας κάβα. Εστιατόριο Μύθος, ολόφρεσκο ψάρι και κρέατα κορυφαίας ποιότητας. Εστιατόριο Μύθος, γιατί όλα αυτά τα χρόνια η προτεραιότητά μας είστε εσείς. Εστιατόριο Μύθος, 25 χρόνια παρουσίας. Απολαύστε το μύθο του καλού ελληνικού φαγητού. Μύθος στο 19629 Northern Boulevard. Flushing απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου με τηλέφωνο για κρατήσεις και πληροφορίες 718-357-6596.
4: Θα πίστευες ποτέ ότι η ιστορία μιας ολόκληρης χώρας μπορεί να χωρέσει σε ένα πιάτο?
5: Ναι, αρκεί αυτό να είναι λουσμένο με αγάπη και μπαχάρι.
4: Αυθεντική γεύση Ελλάδας, με αρώματα από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα, στο εστιατόριο Μπαχάρι.
5: Μνήμες βγαλμένες από τα πιο αγνά υλικά και από συνταγές που περικλείουν την έννοια της φιλοξενίας σε έναν χώρο ιδανικό για ρομαντικά γεύματα, επαγγελματικά δείπνα, αλλά και ελληνικές γιορτές.
4: Εστιατόριο Μπαχάρι, 3114 Broadway Astoria, Νέα Υόρκη, 111-05. Τηλέφωνο 718-204-8968.
5: Εστιατόριο Μπαχάρι. Όλα τα μπαχαρικά της ελληνικής κουζίνας. Εδώ, στο Μπαχάρι. Ασύγκριτη απόλαυση.
6: Αγάπη μου, είσαι η δεύτερη πιο γλυκιά μου σκέψη.
7: Η δεύτερη? Α, δεν θα τα πάμε καλά.
6: Αγάπη μου, είσαι γλυκιά, αλλά η πιο γλυκιά μου σκέψη είναι το New York Bakery στην Αστόρια. New York Bakery στην Αστόρια. Μεγάλη ποικιλία σε cheesecake, τάρτες, κουλουράκια και βέβαια όλες οι ελληνικές λιχουδιές με τις πιο παραδοσιακές συνταγές και τα πιο αγνά υλικά. Τουλούμπες, πορτοκαλόπιτα, καριδόπιτα, μπακλαβά, σεκμέκ, κουκάκια και βέβαια εκλεκτό γαλακτομπούρεκο.
7: Αμάν μεσημεριάτικα, μας λίγωσες. Πού είναι η διεύθυνση?
6: New York Bakery. Διεύθυνση 3206 στο 30 Avenue Astoria με τηλέφωνο 718-257-1010. Επίσης, έλατε για γλυκό ή τον καφέ σας και στο Sugar Berry Bakery Factory με υπέροχο εξωτερικό χώρο στο 312 Sunrise Highway στο Rockville Center στο Long Island με τηλέφωνο 516-764-2881.
3: Η υπεραγορά τροφίμων Τιτάν είναι και πάλι μαζί μας. Οι γιορτές είναι συνώνυμες με τα ελληνικά προϊόντα. Στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Τιτάν θα βρείτε ό,τι ζητάτε για το γιορτινό τραπέζι σας. Στο ανανεωμένο Τιτάν θα βρείτε την καλύτερη ποιότητα με ασυναγώνιστες τιμές και πάντα με σεβασμό στον πελάτη. Τώρα μοναδικά γλυκά, κουλουράκια, βασιλόπιτες, κεράσματα για τις γιορτές σε μια απίθανη ποικιλία, πάντα με αγνά προϊόντα. Δοκιμάστε καθημερινά τα σπιτικά μας φαγητά που μαγειρεύονται στις εγκαταστάσεις μας. Τυριά, αλαντικά και λάδια με την αξεπέραστη σφραγίδιδα ποιότητάς μας. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα προϊόντα από Ελλάδα, θα βρείτε μόνο τα καλύτερα. Τιτάν, βάζουμε στα ράφια μας μόνο ό,τι βάζουμε στο δικό μας τραπέζι. Τιτάν, πάντα αυθεντικά, πάντα ελληνικά. 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Διαθέτουμε άνετο πάρκινγκ. 718-626-7771.
0: Η Μαρία θέλει πρωινό, ο Γιάννης μεσημεριανό. Ο κύριος Σωτήρης θέλει να γιορτάσει τα 40 χρόνια γάμου με ένα καταπληκτικό δείπνο έκπληξη στη γυναίκα του. Η παρέα θέλει ποτό και η ώρα λέει Buccaneer Diner. Δίπλα σας από το πρωί με κορυφαίο πρωινό, με λαχταριστά μεσημεριανά γεύματα, με υπέροχο δείπνο που κλέβει την παράσταση. Buccaneer Diner με μεγάλες βραδιές διασκέδασης με τους φίλους για ποτό, με happy hour στα ποτά. Buccaneer Diner, φανταστικό ρετρό περιβάλλον, φιλικό προσωπικό, υπέροχο φαγητό. Οικογενειακή επιχείρηση με τα πιο αγνά υλικά, προσιτές τιμές και πλήρες ανανεωμένο. Αναλαμβάνουμε το catering για κάθε είδους εκδήλωση. Λίγα λεπτά από την Αστόρια. Κάθε ώρα, κάθε περίσταση είναι ώρα για Buccaneer Diner. Ανοιχτά όλο το 24ωρο. 9301 Αστόρια Boulevard. Τηλέφωνο 718-429-5188.
8: Κάποιες αναμνήσεις περνούν από γενιά σε γενιά. Είναι αυτές που γεννιούνται στο Crown Peters, το ταξιδιωτικό γραφείο που εδώ και 50 χρόνια έχει συντροφεύσει τρεις γενιές ομογενών στις πιο όμορφες εμπειρίες. Αεροπορικές αποδράσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, κρουαζιέρες στην Καραϊβική και τη Μεσόγειο, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ξενοδοχείων, τουριστικά πακέτα για κάθε ανάγκη και εισιτήρια για Ελλάδα σε πραγματικά εξαιρετικές τιμές. Επενδύστε στην ασφάλεια και την εγγύηση του ονόματός μας και πλημμυρίστε τη ζωή σας με αναμνήσεις. Crown Peters, με δύο γραφεία στην Αστόρια. 3410 Broadway. Τηλέφωνο 718-932-7800 και 8117 Fifth Avenue, Brooklyn. Τηλέφωνο 718-680-9200. Δωρεάν τηλέφωνο 800-321-1199 και στο www.crownpeters.com. Εδώ γεννιέται το ταξίδι.
9: Ελλάδα. Ελλάδα. Αν αυτό που θέλετε είναι ήλιος, μοναδικά τοπία, βουνά, εξορμήσεις και αμέτρητες υπέροχες παραλίες. Αν αυτό που θέλετε... είναι αρχαιολογικές αποδράσεις, μοναδικές γεύσεις, αληθινό φαγητό και υπέροχο κρασί. Αν αυτό που θέλετε είναι γαλήνη και ηρεμία, έντονες συγκινήσεις και αξέχαστες διακοπές... τότε θέλετε Ελλάδα. Διακοπές στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Γοητευτική και γεμάτη αντιθέσεις. Με απευθείας πτήσεις από Αμερική κάθε μέρα. Μάθετε τα πάντα στο visitgreece.gr.
10: Έχω πελαγώσει με την επιχείρησή μου. Ανταγωνισμός, έξοδα.
11: Μα πού ζεις?
12: The Web Empire.
11: Ο Γιάννης και ο Δημήτρης είναι η λύση.
12: Μας έφτιαξαν το website μας και σωθήκαμε.
11: Εκπληκτικό πρόγραμμα, αποκτήσαμε τρομερή πελατεία, μπήκαμε επιτέλους στο Facebook και το Twitter και μας εκπαίδευσαν πώς να παρακολουθούμε το site μας.
10: Wow, τέτοια αποτελέσματα. Θα κόστισε μια περιουσία, ε.
11: Το κόστος απίστευτα χαμηλό. Τα αποτελέσματα άμεσα. Αυξήθηκαν, σου λέω, οι πελάτες ως διαμαγείας. Σήμερα, εάν δεν είσαι στο ίντερνετ με μια ποιοτική παρουσίαση, δεν έχεις ελπίδα.
10: Δώσε μου τώρα το τηλέφωνο.
11: 718-717-2867. Ζήτα το Γιάννη ή το Δημήτρη. Είναι στην Αστόρια στο 35 Street, The Web Empire.
10: 718-717-2867. Τέλεια. Θα τους πάρω τώρα, μπας και δούμε άσπρη μέρα.
11: The Web Empire. Σχεδίαση ιστοσελίδων και στρατηγική ανάλυση ηλεκτρονικού μάρκετ. 20 χρόνια εμπειρία, ελληνικό προσωπικό. www.thewebempire.us.
13: Mediterranean Foods στην Αστόρια. Εδώ και χρόνια τώρα σας φέρνει την Ελλάδα στο τραπέζι σας. Ελληνικά προϊόντα για όλα τα γούστα. Καθημερινά άμεση εξυπηρέτηση και άψογο σέρβις. Πληθώρα γαλακτοκομικών προϊόντων. Ελιές, λάδι από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Φρέσκα και κατεψυγμένα ψάρια. Μεγάλη γκάμα κατεψυγμένων προϊόντων. Φρέσκα γλυκά και αρτοποιήματα. Mediterranean Foods. Στο 30 1234 δρόμους και 227835 δρόμους στην Αστόρια. Τηλέφωνο 718-721-0221.
14: Ελλάς FM.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 718-707-3120. Ιστοσελίδα www.hellasfm.us.

0: Είναι γνωστό ότι ένα παιδί χρειάζεται αγάπη για να μεγαλώσει. Όμως κάποια παιδιά δεν μπόρεσαν να λάβουν αυτή την αγάπη από την οικογένειά τους ή όχι όλη την αγάπη. Μεγάλωσαν σε αυτό που εμείς αποκαλούμε ιδρύματα, που για εκείνους όμως ήταν μια νέα οικογένεια. Έλαβαν αυτό που τους έλειπε σε έναν άλλο χώρο από το σπίτι τους, από άλλους ανθρώπους, πέρα από τους βιολογικούς τους γονείς. Με δυσκολίες και πόνο βγήκαν δυνατοί, με μια δύναμη που πάντα εντυπωσιάζει αν αναλογιστεί κανείς το μεγάλωμά τους. Λίγο έξω από τις Μοίρες, στο νότιο κομμάτι του νομού Ηρακλείου της Κρήτης, βρίσκεται αυτό το μοναστήρι της Παναγιάς Καλυβιανής. Σε αυτό το μοναστήρι έζησε και μεγάλωσε για 10 χρόνια μία δυνατή, χαμογελαστή, γεμάτη ζωή γυναίκα.
1: Ήσουνε μόνη σου, πόσο ήσουνε, 6-7, πόσο χρονών ήσουνε?
2: Ήμουνα, ναι, μέχρι τα 7 σίγουρα ήμουνα, αλλά ήμουνα στο δρόμο, ενώ ήμουν όλη μέρα μόνη, με έκανα ό,τι ήθελα, δεν είχα κανέναν έλεγχο, στο σχολείο η απόδοσή μου ήταν πολύ κακή, δεν είχα φροντιστεί.
1: Ο πατέρας?
2: Ο πατέρας δεν το γνώρισα.
0: Η Μαρία μεγάλωνε στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης με τη μητέρα της, που αδυνατούσε όμως να τη φροντίζει. Συγγενείς της οικογένειας της μικρής τότε Μαρίας αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να απομακρυνθεί από τη μητέρα της και να μεγαλώσει σε κάποια δομή. Ήθελαν όμως να είναι κοντά τους στη Κρήτη και η λύση που βρήκαν ήταν η δομή για τα νέα κορίτσια μέσα στο μοναστήρι της Παναγιάς Καλυβιανής.
2: Όταν μου το ανακοίνωσαν, δεν πολύ κατάλαβα. Εγώ γενικά ενθουσιάζομαι πάρα πολύ εύκολα, ακόμα και τώρα. Η ερώτηση που έκανα ήταν τύπου: α, ωραία, θα έχει ποδήλατα, θα έχει παιδιά. Okay. Ούτως ή άλλως τη μητέρα μου δεν την έβλεπα. Έλειπε όλη μέρα γιατί δούλευε, ήμουν μόνη μου όλη μέρα. Οπότε δεν το θεώρησα και τόσο καλή ιδέα. Κακή ιδέα, συγγνώμη.
1: Μάλιστα, οπότε και οι συγγενείς είδαν ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα και το είπαν.
2: Είχε αναλάβει ο θείος μου προσωρινή κυδαιμονία, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω πώς το έλεγαν τότε. Πήγαμε σαν βόλτα. Το πρόβλημα ήταν όταν έφυγαν και συνειδητοποίησα ότι θα μείνω εκεί μόνη μου. Και πέρασε όλη μέρα με τα παιδιά και όλο αυτό το χαρούμενο σκηνικό. Και άρχισα να συνειδητοποιώ ότι δεν θα έρθει κανένα να με πάρει.
1: Και εκεί πώς ήτανε το συνέστημα?
2: Ήταν δύσκολο. Εντάξει, και αναμενόμενο. Ήμουν ένα μικρό παιδί που παρόλο που δεν είχα την προσοχή που χρειαζόμουν, ήμουν μακριά από τα οικεία. Οπότε δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Τότε ήταν και σαν τρόπος επικοινωνίας το γράμμα. Δεν είχαμε mail και κινητά. Οπότε έγραφα γράμμα, συνέχεια γράμματα συνέχεια στην μητέρα μου, στη θεία μου, σε όλους. Να έρθετε να με πάρετε, γιατί νιώθω μοναξιά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Θες να μου πεις πώς ήταν η ζωή στο μοναστήρι?
2: Ήταν υπέροχη. Δηλαδή ακούγοντας κάποιος ότι μεγάλωσε μοναστήρι, είναι όλοι πόσο χάλια θα ήταν να μεγαλώνεις με καλόγριες και μέσα στην εκκλησία. Ήταν πολύ όμορφα. Αυτές οι γυναίκες που μας μεγάλωναν μπορεί να μην ήξεραν τι σημαίνει η μητρότητα, γιατί οι περισσότερες δεν είχαν γίνει μανάδες. Αλλά θεωρητικά ενστικτοδός ήξεραν πώς να μας δώσουν αγάπη. Αγάπη και ελευθερία έκφρασης, που θεωρώ ότι είναι αυτά τα βασικά πράγματα που χρειάζεται ένα παιδί. Δηλαδή να το αφήσεις να εκφραστεί και να το αγαπάς. Και όλα τα άλλα θα έρθουν στο μέλλον. Οπότε πήρα αυτό που μου έλειπε. Πήρα την προσοχή, την αγάπη, τη φροντίδα. Εντάξει, υπήρχαν και στιγμές που έλεγα πω θέλω να σηκωθώ να φύγω, όπως και κάθε παιδί στην οικογένειά του. Αλλά αν με ρωτούσες πώς ήταν τα παιδικά μου χρόνια, θεωρώ ότι ήταν πολύ καλύτερα από το μέσο όρο ενός παιδιού στην Ελλάδα.

0: Τάσος γεννήθηκε στη Χαλκιδική και μέχρι 6 χρονών μεγάλωνε με το μικρότερο αδελφό του, τη μητέρα και τον πατέρα του που είχαν έρθει ως μετανάστες στην Ελλάδα. Η μητέρα του ήταν από τον Άγιο Δομήνικο και ο πατέρας του από την Αίγυπτο. Ένα βράδυ η ζωή του άλλαξε απότομα.
1: Η μητέρα μου συλλήφθηκε και απελάθηκε στον Άγιο Δομήνικο.
0: Όταν συλλήφθηκε, εσείς που ήσασταν, ήσασταν μικρά παιδιά.
1: Είμαστε μικρά παιδιά, ήμασταν στο σπίτι, πρέπει να ήταν βράδυ. Συλλήφθηκε γιατί λόγω εγγράφων, δεν είχε χαρτιά δηλαδή, νομιμοποιητικά. Και απελάθηκε μετά από μερικές εβδομάδες.
0: Με τη μητέρα σας είχατε προλάβει να τη χαιρετήσετε?
1: Ναι, θυμάμαι αποσπασματικά το τμήμα, φυλακή, τι ήταν εκεί που την είχαν στη Θεσσαλονίκη. Ήμασταν εκεί, χαιρετηθήκαμε, όσο χρόνο είχαμε και από τότε δεν την έχω ξαναδεί. Είναι δηλαδή από το 97.
0: Τα δύο μικρά αδέλφια αποχωρίζονται για πάντα από τη μητέρα τους, χωρίς να το γνωρίζουν ακόμα τότε, και μεταφέρονται αρχικά στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο στη Θεσσαλονίκη. Όσα θα ζήσει στα ιδρύματα αναφέρονται σε εκείνη την εποχή και η κατάστασή τους και όχι στην τωρινή. Γιατί ο πατέρας σας δεν μπορούσε να σας κρατήσει?
1: Ίσως χρειάζονταν ένα διάστημα κοινωνικής έρευνας. Αυτή είναι η πρώτη φορά που πηγαίνω σε ένα ορφανοτροφείο και μου έχει μείνει πάρα πολύ χαραγμένη κάποια πράγματα μέσα στο μυαλό μου, στην ψυχή μου. Στα μάτια μου, ως 7 χρόνια που πάω εκεί, το Παπάφι ήταν ένα τεράστιο κτίριο το οποίο δεν μπορούσα να καταλάβω πού βρίσκεται το κάθε τι. Δεν μπορούσα να καταλάβω πού βρίσκεται το δωμάτιό μου, πού βρίσκεται το εστιατόριο, πού είναι οι τουαλέτες. Δεν μας είχαν δώσει το κατάλληλο χρόνο για να μας καθοδηγήσουν και είμαστε τώρα δύο παιδιά σε ένα τεράστιο χώρο, άγνωστο, με όλο το τραύμα που έχουμε ζήσει πριν από μερικές μέρες και να μην μπορείς να καταλάβεις πού βρίσκεται το κάθε τι. Στις μόνες ταινίες που είχα δει αυτό το σιδερένιο δίσκο του φαγητού ήταν στις φυλακές. Το είχα ξαναδεί πουθενά. Στις φυλακές ενώ σε κάποια ταινία, στην τηλεόραση. Οπότε όταν πάω εκεί πέρα και μου βγάζουν την πρώτη μέρα το φαγητό και μου δίνουν αυτό, εμένα κατευθείαν μου ήρθε αυτή η σύνδεση ότι βρίσκομαι αυτή τη στιγμή κλεισμένος κάπου. Γιατί και να βγούμε έξω δεν μπορούσαμε και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να βάλεις πιάτα.
0: Μετά από δύο μήνες τα παιδιά επιστρέφουν στο πατέρα τους που έχει πιάσει δουλειά ως ψαράς στη Καβάλα. Επειδή δουλεύει όλη την ημέρα, εμπιστεύεται τα αγόρια σε μια γυναίκα.
1: Είπε ο πατέρας μας, αυτή σας προσέχει, εσείς μένετε εκεί. Η εμπειρία μου στη Καβάλα ήταν πάρα πολύ άσχημη. Τραυματική πάρα πολύ.
0: Ελληνίδα ήταν?
1: Ελληνίδα. Υπήρχε μια ψυχολογική κακοποίηση μέσα στα χρόνια. Αρκετά σκληρή θα έλεγα. Δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω από το σπίτι να παίξουμε. Δηλαδή ξέραμε ότι οι συμμαθητές μας είναι εκεί. Η παιδική χαρά είναι απέναντι. Δεν θα μπορούσα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό.
0: Στο σχολείο που πηγαίνετε, οι δάσκαλοι δεν είχαν ρωτήσει.
1: Πάμε τώρα σε αυτό γιατί.
0: Ποιος είναι ο δαιμόνας, ας πούμε.
1: Στην Καβάλα ζούσαμε με μία γυναίκα, η οποία δεν είχε καμιά άδεια από την τοπική εισαγγελία, πες, για να έχει τη φροντίδα δύο παιδιών. Και πες ότι κανείς δεν το μυρίστηκε αυτό. Εμείς όμως, επειδή ζούσαμε όπως ζούσαμε, και εγώ και ο αδερφός μου, μόνοι μας, σε διαφορετικές περιπτώσεις, φεύγαμε. Φεύγαμε από το σχολείο ή γυρνούσαμε μέσα στην πόλη και μας έψαχναν να μας βρουν. Γιατί για να ξεσπάσουμε, να ξεσκάσουμε. Αυτό το παιδί γιατί φεύγει? Γιατί το έχει κάνει δύο φορές μέσα σε δύο χρόνια και το έχει κάνει και άλλες δύο φορές. Παίζει κάτι, μήπως. Ας πάει μια κοινωνική υπηρεσία να δει τι γίνεται εκεί μέσα.
0: Ούτε κάποιος δάσκαλος στο σχολείο σας είχε ρωτήσει ποτέ ή διευθυντής? Ποιος είναι η μαμά σου?
1: Δεν είχε ρωτήσει κανένας. Δεν ασχολήθηκε κανένας, νομίζω.
0: Το 2010 παίρνει μέρος στους χειμερινούς παραολυμπιακούς αγώνες στο Βανκούβερ του Καναδά. Το 2020 ανεβαίνει στη ψηλότερη κορφή της Ελλάδας στον Όλυμπο. Αυτή είναι η Βιβί. Ένας από τους πιο δυνατούς ανθρώπους που μπορείς να γνωρίσεις. Γεννήθηκε με σωματική αναπηρία και στο μαιευτήριο οι γιατροί έθεσαν διλήμματα στους γονείς της.
2: Δεν με δώσαν αμέσως τη μητέρα μου. Δεν ξέρω από να της το πούνε, ας πούμε, είχαν φωνάξει τον πατέρα μου και του λένε ότι ξέρεις, η Παρασκευούλα είναι έτσι όπως είναι, αν θέλεις του λέει, μπορείς να την αφήσεις σε ένα ίδρυμα, Μπορείς να τη δώσεις για ευθανασία, μπορείς να την αφήσεις για πειράματα, μπορείς να τη δώσεις για υιοθεσία. Έπρεπε να υπογράψει ο πατέρας μου τελικά. Και βέβαια η μητέρα μου είπε ότι όχι, θα τα αγαπήσω όπως και τα άλλα τα παιδιά μου. Το θέλω το παιδί μου, ας πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και έτσι την πήρα σπίτι σε ένα χωριό της Αρκαδίας που μεγάλωσε. Όταν μεγάλωνες αυτό το χωριό της Αρκαδίας που μεγάλωσες, πώς ήταν η ζωή σου?
2: Ήμουν ένα ζωηρό παιδί. Δηλαδή, εγώ γεννήθηκα με ένα πόδι, θα το πω έτσι στην αργό, και με μια πολύ μεγάλη κυφοσκολίωση. Οπότε δεν φορούσα ούτε τεχνητά μέλη, ούτε πετερίτσα, ούτε μπασούνια, ούτε τίποτα. Ήμουν ένα δίχρονο προς τρία χρονών και διέσχιζα το χωριό πάνω κάτω, το έφερνα βόλτα. Πώς? Χρησιμοποίησα το αριστερό μου χέρι για πόδι με το δεξί μου πόδι. Το πόδι μου, το δεξί και το αριστερό χέρι κάναν όλη τη δουλειά. Και ήμουνα έτσι ένα μαϊμουδάκι, ας το πούμε. Αλλά πολύ, πολύ εύστροφο από ό,τι κατάλαβα και πολύ έξυπνο. Αυτές τις μνήμες έχω σίγουρα. Και βέβαια είχα τη φοβία του γιατρού. Αν μου λέγει για γιατρό, κρυβόμουν.
0: Κάποια στιγμή οι γονείς της την έφεραν στο παράρτημα αποθεραπείας και αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία στο πρώην πίκμα της Βούλας. Και εδώ πέρασε τα παιδικά και τα εφηβικά της χρόνια. Πώς θυμάσαι εδώ τώρα που βλέπεις τα χτίρια, δες, τα παλιά, yeah. Αυτό τι ήταν εδώ?
2: Μένα με είχαν πάει στον έκτο, ο οποίος πρέπει να ήταν αυτός, μωρό, και μετά με πήγαν στον τρίτο απέναντι. Όπου εκεί ήμασταν σχεδόν από 7-8 έως και 30-40 χρονών γυναίκες, τρόφιμοι, δηλαδή ήταν μέσα στο ίδρυμα. Ήμασταν 30-40 παιδιά, δηλαδή σε ένα θάλαμο, ήταν απίστευτο.
0: Πώς είναι να είσαι μόνος σε ένα ίδρυμα?
2: Μόνος σε ένα ίδρυμα. Δεν είναι, είναι φρικτό, ας πούμε. Δηλαδή για ένα παιδί, για ένα νύπη, για ένα μωρό, για ένα κοριτσάκι, ας πούμε. Η πρώτη λέξη που σου έρχεται, με όση καλή καρδιά να το πω, είναι εγκατάλειψη. Αυτό νιώθεις. Σε ακολουθεί από τότε, από μωρό, έως μέχρι να πεθάνεις. Συνέχεια ζητάς τη μητέρα σου, συνέχεια ζητάς τη μαμά σου, ας πούμε. Δεν ξέρεις τίποτα άλλο.
0: Η οικογένειά σου, η μητέρα σου, ο πατέρας σου, τα αδέλφια σου ερχόντουσαν να σε δούνε?
2: Επειδή μένανε στην επαρχία και ήταν πολύ μακριά, ας πούμε, μεσολαβούσε πολύ ο καιρός. Δηλαδή, να φανταστείς ότι όταν έφυγα από Νίπιο και πήγα στις κοπέλες τις μεγάλες, υπήρχαν κάποιες κοπέλες, πάντα αυτό ήταν ένα κόπι, ένα αντίγραφο της μαμάς. Δηλαδή, κάποια κοπέλα, ας πούμε, μεγαλύτερη, σε βλέπε σαν παιδί της. Σε φρόντιζε ιδιαίτερα, σε έπαιρνε από κοντά. Και εμείς βλέπαμε ένα αντίγραφο της μητέρας μας, ας το πούμε, και είχαμε μια πιο στενή σχέση. Και εμείς κάναμε το αντίστοιχο μετά σε πιο μικρά παιδιά.
0: Η Μαρία. Όλοι ένα χαμόγελο, μία δύναμη και μία αγκαλιά. Falling in love with
3: you, oh, it was so easy to do. Με το που πάτησα το πόδι μου πάλι εδώ μέσα, ήρθαν όλα έτσι και άρχισα να θυμάμαι τα πάντα.
0: Και είδα αγκάλιασες τόσα πολλά παιδιά εδώ.
3: Ναι, πέτυχα πολλούς γνωστούς, πάρα πολλούς γνωστούς.
0: Πώς τους ξέρεις, παρόλο που έχεις φύγει τώρα?
3: Τους ξέρω επειδή ήμουν από τα πιο παλιά άτομα του χωριού, η αλήθεια είναι, μέχρι να φύγω και να πάω στη στέγη. Κάποια από αυτά τα παιδιά τα έχω δει από όταν κυριολεκτικά με πάμπερς ακόμα. Οπότε τα έχω δει να μεγαλώνουν. Και τώρα που τα έχω δει και είναι σε αυτή την ηλικία, είναι πιο ανεξάρτητα. Βρισκόμαστε και έξω, πάμε για κανένα καφέ. Έχουμε επαφές, είναι πολύ ωραίο.
0: Η Μαρία, 22 χρονών σήμερα, έχει περάσει όλη της την παιδική ηλικία στα χωριά Σος, στη Βάρη. Ζούσε με τα άλλα 7 αδέλφια της στη Χαλκίδα, όμως όταν ήταν μόλις 14 μηνών, ήρθε στα χωριά Σος.
3: Ήμουν αρκετά μικρή όταν μπήκα, η αλήθεια είναι εδώ. Είχα έρθει με τα αδέρφια μου, τα τρία βέβαια, με τις δύο μου μεγαλύτερες αδερφές και τον ένα μου αδερφό. Αλλά από ό,τι θυμάμαι και μου έχουν πει, μπήκαμε λόγω του ότι η μαμά είχε πολλά παιδιά, δεν μπορούσε να τα προσέξει και οικονομικά και να δουλεύει και όλα αυτά. Οπότε κάπως ήρθανε σε επαφή με την πρόνοια, η πρόνοια μετά με το χωριό και το χωριό μας πήρε εδώ πέρα μετά, τα 4 από τα 6, γιατί ήμασταν πολλά.
0: Η Άννα μεγάλωσε στην Αθήνα με τη μητέρα και τους παππούδες της μέχρι την ηλικία των 9 ετών. Όταν ο παππούς και η γιαγιά της έφυγαν από τη ζωή, η μητέρα της, που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, δεν μπορούσε να τη φροντίσει.
4: Φανταστείτε ότι το σπίτι ήταν εδώ και ακριβώς απέναντι από το στενό ήταν το σχολείο και επειδή δεν με έστελνε, γιατί είχε κάποια θέματα υγείας και ψυχιατρικό θεματάκι, αποφάνθηκε η δασκάλα μου τότε του Δημοτικού και με άλλες κυρίες εκεί, τέλος πάντων, της κοινότητας της Νέας Ερυθρέας, ότι χρειάζομαι βοήθεια.
0: Όταν ήσουν έτσι μικρή στο σπίτι και δεν πήγαινε σχολείο, καταλάβαινες ότι κάτι δεν πήγαινε καλά?
4: Ναι, το καταλάβαινα, αλλά εντάξει, δεν ήξερα τι να πω. Στη μαμά μου δεν ήξερα σε ποιον να απευθυνθώ, δεν ήξερα από ποιον να ζητήσω βοήθεια.
0: Ο πατέρας δεν υπήρχε?
4: Όχι, δυστυχώς. Τον πατέρα μου δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ, δεν γνωρίζω ποιος είναι. Ούτε θα γνωρίσω ποτέ, από ό,τι φαίνεται δεν μου έχει πει ποτέ κανείς τίποτα.
0: Οι δασκάλες της και οι γείτονες ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν τις κοινωνικές υπηρεσίες. Αλλά η μικρή τότε Άννα δεν ήξερε τι συνέβαινε όταν ήρθαν στο σπίτι τους να την πάρουν.
5: Ήσουν στο σπίτι σου και είδες να έρχεται ένα περιπολικό?
4: Ναι.
5: Ήσουν με τη μαμά σου τότε?
4: Ήμουνα με τη μαμά μου. Εγώ σαν την ξηρίκη 9 χρονών που ήμουνα, τρομοκρατήθηκα και πήγα και κρυβόμουν πίσω από τις πόρτες. Λες και μπορούσα εγώ κάπου να κρυφτώ. Και τελικά ήρθαν όμως με ωραίο τρόπο και μου είπαν ότι πρέπει να μας ακολουθήσεις, θα πάμε διακοπές. Φυσικά μέσα μου το ήξερα ότι δεν ήταν για διακοπές, αλλά ήταν ένας τρόπος να με ξεγελάσουν, για να με φέρουν εδώ, για να μπορέσω να συνεχίσω τη ζωή μου κανονικά, όπως έπρεπε.
5: Και πώς σου φάνηκε όταν ένα παιδί 9 ετών, όταν ήρθε εδώ πέρα σε μια άγνωστο χώρο?
4: Στην αρχή φυσικό ήταν, να μου κακοφάνηκε λίγο, μου έλειπε η μαμά μου, έκλαιγα τις πρώτες φορές τα βράδια, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Ήμουν αμαγκωμένη, επιφυλακτική με τα παιδιά, με τους μεγάλους. Αλλά στην πορεία, εντάξει, μου δείξανε αγάπη, με καλωσορίσανε και εντάξει, στην πορεία κατάλαβα ότι όλο αυτό έπρεπε να γίνει για το καλό μου.

0: Η Μαρία πήγαινε σχολείο στο δημοτικό που είναι δίπλα στη δομή του μοναστηριού στη Κρήτη και στη συνέχεια στο γυμνάσιο των Μυρών. Μόνο στην εφηβεία θυμάται να αντιδρά μέσα στο μοναστήρι.
1: Μπορείτε να μου πεις πώς εκφράστηκε αυτή η αντίδραση?
2: Με το να θέλω να μείνω μόνη μου στο δωμάτιο, να μην θέλω άλλο παιδί. Με το να έχω να κολλάω φύσες στο δωμάτιό μου. Με το να μην θέλω να φοράω φούστα. Αλλά ευτυχώς ήμασταν τόσο τυχεροί. Γιατί η Ηγουμένη τότε ήταν τόσο κοντά μας και ήταν τόσο δεκτική σε αυτές τις συμπεριφορές. Άκουγε πάντα ό,τι ήθελες να της πεις, σε όποιο τόνο και αν το έλεγες. Και ήταν, okay, θα σου περάσει παιδί μου. Δηλαδή ήταν, θυμάμαι ότι είχα πάρα πολλά σκουλαρίκια και επειδή είχα μακριά μαλλιά, ας πούμε, τα ρίχνα μπροστά. Και πάντα όταν πήγαινα να τη δω, μου σήκωνε το μαλλί και μου λέγε ακόμα τα φοράμε. θα σου περάσει, ξέρεις. Η εφηβεία πέρασε ομαλά. Κύλησε ωραία.
0: Η Μαρία άρχισε να αντιδρά και με τα ρούχα που θα ήθελε να φορά στο σχολείο.
1: Τα ρούχα, όλα αυτά που ήθελες να αγοράσεις, μπορούσες να τα αγοράσεις? Σας τα αγοράζανε τα ρούχα αυτά που θέλατε?
2: Εμείς είχαμε γενικότερα ρούχα και παπούτσια. Όπως σε ένα σπίτι ο μεγαλύτερος αδερφός τα αφήνει για να τα φοράνε τα πιο μικρά αδέλφια, κάπως έτσι ήταν και εκεί. Οπότε υπήρχαν πάρα πολλά ζευγάρια παπούτσια και πάρα πολλά ρούχα. Εγώ τώρα ήμουν λίγο και νόμιζα ότι δεν με καταλάβαιναν κιόλας. Δηλαδή πήγαινα να δοκιμάσω παπούτσια και δεν μου έκανε κανένα ζευγάρι. Κανένα όμως. Δηλαδή μπορεί να ήταν 30 ζευγάρια, εγώ κανένα. Είτε θα μου ήταν μεγάλο, είτε θα μου ήταν μικρό. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να πάμε από την αγορά, έτσι τα λέγαμε τότε, να αγοράσουμε παπούτσια. Οπότε κάπως έτσι, ναι, δεν μου χάλασαν χαντήρι. Είμαι σίγουρη ότι καταλάβαιναν ότι έκανα ψέματα. Ό,τι ζήτησα, το είχα. Δηλαδή θυμάμαι συγκεκριμένα, το έχω πει σε όλες μου τις φίλες αυτό, αυτή την ιστορία. Ήταν στη μόδα οι Μάρτινς τότε, οι μπότες. Και ήταν πολύ ακριβές. Δηλαδή θυμάμαι, κάναν 40.000 δραχμές, κάτι τέτοιο. Και είχα πάει τότε στη Γερόντισσα. Γιατί λέω, Γερόντισσα, σας παρακαλώ, θέλω να πάρω κάτι παπούτσια που μου αρέσουν πάρα πολύ. Εντάξει, παιδί μου, να το πάρουμε. Πόσο κάνουνε, 5.000, 10.000. Και της λέω, πόσο κάνουνε, μου λέει, παιδί μου, αυτό το ύφος, το γλυκύτατο, είναι πολύ ακριβά. Θα δούμε. Μου τα πήρε. Και όταν τα είδε, που τα φορούσα, μου λέει, για αυτά, παιδί μου, τα παπούτσια δώσαμε, 40.000. Αυτά τα φοράγανε οι στρατιώτες. Οπότε, γενικά, μόνο τέτοιες στιγμές και μόνο ομορφιά έχω να θυμάμαι. Και νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη πραγματικά για αυτές τις γυναίκες.
1: Μπορούσατε να έχετε κάποιο φλερτ, να έχετε κάποια σχέση με κάποιο αγόρι, σας τα επιτρέπανε?
2: Πολύ συχνά μας μιλάγανε και για το σεξ, δηλαδή ενημερωτικά, και πώς πρέπει να μας φέρονται οι άλλοι. Δεν είχα πει ποτέ έχω σχέση με κάποιο αγόρι, αλλά θυμάμαι ότι είχα τότε ένα φίλο μου που με έπαιρνε πολύ συχνά τηλέφωνο και με ζήταγε, ας πούμε, και μπορούσαμε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο χωρίς περιορισμό και ερχόταν εννοείται και εκεί και με έβλεπε και γενικότερα όλοι μου οι φίλοι από το σχολείο ήθελαν να έρθουν να μείνουν εκεί.
1: Το αντίθετο.
2: Περνάγαμε πολύ ωραία.
1: Και όταν, ας πούμε, είχες φέρει ένα αγόρι, τον είχαν γνωρίσει?
2: Ναι, εννοείται. Πώς είναι μια καλή μανούλα που δέχεται τους φίλους του παιδιού της. Mm-hmm. Είχαμε ακριβώς αυτή τη συμπεριφορά από τις καλόγριες και από την Όλγα, την διευθύντρια που είχαμε στο μοναστήρι.
0: Οι νέοι που είναι τυχεροί βρίσκουν συχνά έναν άνθρωπο που τους βοηθά στην ενηλικίωσή τους, τους καθοδηγεί και τους σημαδεύει στη ζωή τους. Για τη Μαρία, αυτός ο άνθρωπος ήταν μία μοναχή, η Όλγα.
2: Η Όλγα είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο στη ζωή μου. Απεβίωσε πρόσφατα. Είναι ο άνθρωπος που έχω στο κεφάλι μου κάθε φορά που θέλω να επιλέξω κάτι ή να μεταφέρω κάτι στα παιδιά μου. Ήταν ένας άνθρωπος μορφωμένος, είχε καταγωγή από Αθήνα και για αρκετά χρόνια ζούσε στο μοναστήριο ως υπεύθυνη στο ίδρυμα που ήμουν εγώ. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ ανοιχτόμυαλος. Ήταν εκείνη που μου μίλησε για όλα τα γυναικεία θέματα που μπορεί να μιλήσει η μανούλα με την κόρη της, για τον τρόπο που είναι καλό να επικοινωνώ τα συναισθήματά μου. Κάναμε κουβέντα κάθε βράδυ για το τι με ενοχλεί, τι δεν με ενοχλεί, γιατί με ενοχλεί. Έχω μάθει να επικοινωνώ και είναι θεία η Όλγα. Και είναι πολύ ωραίο το να μπορέσεις να επικοινωνήσεις αυτό που αισθάνεσαι, χωρίς να κομπλάρεις και να σκέφτεσαι ότι είναι λάθος.
0: Στα χωριά ΣΟΣ, τα παιδιά μένουν σε σπίτια με μία μητέρα που αναλαμβάνει τη φροντίδα τους.
3: Στην αρχή είναι ότι η μητέρα ΣΟΣ τη φώναζα θεία στην αρχή. Μετά άκουγα και τα άλλα παιδιά που τη λέγανε μαμά και μου βγήκε αυθόρμητα το μαμά, παρόλο που ήξερα ότι είχα τη βιολογική μου μητέρα. Επειδή ένας άνθρωπος είναι τόσο κοντά σου, σε όλα. Πραγματικά μου βγήκε αυθόρμητα και την φώναξα μητέρα και συνέχιζα να τη λέω μαμά. Και αφού έφυγα από εδώ, από το παιδικό χωριό ΣΟΣ, και αφού έφυγα από τη στέγη νέων, και αφού ακόμα όσο ζούσε είχα επαφή μαζί της, τη φώναζα μαμά μέχρι το τέλος.
4: Η μαμά η Έφη, που ήταν η γυναίκα που εδώ μέσα με είχε τα περισσότερα χρόνια, μου είχε μάθει τα πάντα. Τα περισσότερα πράγματα έχω μάθει από εκείνη, πώς να μαγειρεύω, ένα καθαρό σπίτι, τα βιβλία.
1: Ποια ήταν η εμπειρία, ποια ήταν αυτή, αφού είναι το παρελθόν σε μια εμπειρία, ποια είναι η εμπειρία σου, ποια ήταν αυτή.
4: Εδώ μέσα.
1: Ναι.
4: Μια χρονολογία, ένα καλοκαίρι, που είχαν καεί όλα τα φώτα εξωτερικά εδώ στο χωριό, τα βράδια, και μαζευτήκαμε όλο το χωριό, όλα τα παιδιά, ανεξαιρέτως ηλικίας, στην αυλή του σπιτιού και παίζαμε κρυφτοκυνηγητό και κλέφτες και αστυνόμοι μέχρι τις 3 το πρωί, με όλους τους μεγάλους μαζεμένους απλά σε μια αυλή να κάθονται να πίνουν, να τρώνε. Και εμείς απλά να τρέχουμε γύρω-γύρω μέσα στο χωριό, με κλειστά τα φώτα όμως. Ήταν καλύτερη εμπειρία. Τη θυμάμαι ακόμα και γελάω κάθε φορά. Ήταν τέλειο.
0: Η πιο δύσκολη στιγμή της όμως ήταν όταν δύο από τα αδέλφια επανενώθηκαν με την οικογένειά της και έφυγαν από το χωριό.
4: Όταν ήμουν περίπου 12 χρονών, με είχε πιάσει πάρα πολύ αδικία, γιατί ήταν ο καιρός που είχε φύγει και η μία μου η αδερφή η μεγαλύτερη, την είχε πάρει η μαμά πάλι πίσω και πιο πριν είχε φύγει και ο αδερφός μου ένας και είχαμε μείνει εγώ με την άλλη μου την αδερφή. Και άκουγα συνέχεια το ότι κάθε στιγμή θα φύγετε κι εσείς και έκανα μια πολύ σοβαρή συζήτηση με τη μαμά την Έφη. Μίλησα μετά και με την κοινωνική λειτουργό εδώ κάτω. Είπαμε κάποια πράγματα. Δεν ήμουν καλά για λίγο καιρό, η αλήθεια είναι. Αλλά μόλις το αποδέχτηκα, ήταν πολύ καλά. Δηλαδή, με βοηθήσανε πάρα πολύ. Ξαναγύρισα στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα και ήταν όλα πολύ ωραία.
0: Τα παιδιά που μεγαλώνουν στα χωριά ΣΟΣ πηγαίνουν σχολείο στο δημόσιο της Βάρης μαζί με τα παιδιά της περιοχής.
1: Με τα άλλα παιδιά, δηλαδή, σας καλούσαν σπίτι τους, είχατε επαφή?
3: Είχαμε και τέτοιες επαφές, βέβαια. Εντάξει, η κάθε παρέα, ο κάθε κύκλος κτλ. Και το κάθε παιδί και έξω μας αντιμετώπιζε ο καθένας διαφορετικά. Άλλοι με ίκτο, άλλοι με συμπόνια, άλλοι σαν να μην τρέχει τίποτα, ότι είμαστε κι εμείς ίδια παιδιά σαν αυτούς. Άλλοι σαν κάτι το ξεχωριστό, το παρακατιανό, να το πω έτσι, δεν μ' αρέσει η λέξη βέβαια. Σου φαινόταν παράξενο πώς ένα παιδί μπορεί να μεγαλώσει χωρίς τη βιολογική του οικογένεια. Και περίεργες ερωτήσεις και αδιάκριτες ερωτήσεις και καμιά φορά και ίκτος στο πρόσωπο κάποιων παιδιών.
1: Δεν το ήθελες αυτό?
3: Όχι, όχι, δεν το ήθελα αυτό. Και φυσικά και πολλές φορές τώρα από μόνη μου μπορεί να μην ανοιχτώ να πω ότι μεγάλωσε τα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Αλλά φυσικά και αν με ρωτήσουν δεν θα ντραπώ να το πω. Για μένα είναι τιμή μου και καμάρι μου και νιώθω πολύ τυχερή.
0: Ο Τάσος, μεγαλώνοντας στην Καβάλα με τη γυναίκα που τους άφησε ο πατέρας, πήγε σχολείο στην πόλη. Ως παιδί μεταναστών, ένιωσε πολλές φορές ρατσισμό.
1: Σας λέγανε κάτι, δηλαδή σας κοροϊδεύανε?
5: Εμένα με λένε Μασούντα. Αυτό είναι το όνομα που μου έδωσαν οι γονείς μου. Κοροϊδία προς το όνομα, προς το χρώμα δέρματος. Πλακωνόμουν με τους μαθητές μου συνέχεια. Ένιωθα ότι δεν είμαι μέλος αυτής της κοινωνίας, της μικροκοινότητας, της τάξης. Και ένα από αυτά, που επίσης πολύ τραγικό, ήταν το κομμάτι της εκκλησίας. Δηλαδή, πηγαίνουν εκκλησία τα παιδιά. Εγώ, ως μη βαφτισμένος χριστιανός, δεν με αφήνα να μπω στην εκκλησία. Όχι ο παπάς. Ο δάσκαλος, η δασκάλα. Μου λέγανε, εσύ θα μείνεις απ' έξω, περιμένεις. Τι καθόμουν εγώ απ' έξω, δύο ώρες. Τι καθόμουν εγώ και σκεφτόμουν εκεί. Όλοι είναι εκεί, εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι ο Μασούντ, αυτή είναι η Γεώργη Δεσκυγιάννητη. Και ρώτησα τον πατέρα μου, πώς μεταφράζει το Μασούντ. Ο πατέρας μου είπε, Τάσος. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω απλά για να φύγω. Ξέρεις, ένα μεσημέρι που απλά πήγα να ενοχλήσω μετά τη δουλειά κτλ. Μου είπε Τάσος και εγώ πήγα την άλλη μέρα σχολείο και είπα, εμένα με λένε Τάσο. Με Μετά από ένα διάστημα χάσαμε επαφή με τον πατέρα μας.
1: Όταν λες χάσατε επαφή με τον πατέρα σου, τι εννοείς?
5: Σταμάτησε να έρχεται στο σπίτι. Χάσαμε την επαφή με τον πατέρα μας. Δεν ξέραμε που βρίσκεται για πολλά χρόνια μετά.
0: Λίγο καιρό μετά, η γυναίκα με την οποία έμεναν τους ανακοίνωσε ότι θα πάνε στο κέντρο προστασίας του παιδιού στη Δράμα. Ο Τάσος ήταν τότε 11 χρονών.
5: Μπήκαμε σε ένα αμάξι, μας πάνε στη Δράμα, μπαίνω μέσα στο κτίριο. Τελείως διαφορετική η αντίδραση με την πρώτη του παπαφίου και μοιάζουν πάρα πολύ σαν κτίρια. Μπαίνουμε μέσα και τη βλέπω, αυλή, παιδιά, λέω δεν είστε. Μια χαρά. Και φωνάζει ένα παιδί ο διευθυντής, λέει πάνε δείξτε το. Πάνε δείξτε το. Τόσο απλό ήταν. Και τελείωσε. Είχανε πιάτο. Ήταν σαν σπίτι. Τα κρεβάτια ήταν ξύλινα. Δεν υπήρχαν μεταλλικά κρεβάτια.
0: Στο πικ Παβούλας, η Βιβί βάζει τεχνητό μέλος και καταφέρνει για πρώτη φορά να σηκωθεί και να περπατήσει.
6: Ήταν δύσκολο να μπει τεχνητό μέλος, έτσι. Αλλά στη Βούλα ήταν κάποιοι τεχνικοί οι οποίοι είχαν δουλέψει στο στρατό, στους τραυματίες πολέμου και φτιάξαν μια πολύ ωραία πατέντα με ένα τσιποτυπώδη σιδερένιο μέλος, το έβαλα και από τα 7 νομίζω σηκώθηκα, δηλαδή από κάτω που ήμουν, ας το πούμε, σηκώθηκα ένα επίπεδο. Και βέβαια κάποια στιγμή μου λέγανε πάρε μπαστούνάκι, πάρε πατερίτσα και λέω όχι, όχι, όχι, λέω δεν ήθελα τίποτα. Θα βρω τον τρόπο, πήγαινα από τείχο σε τείχο, γιατί λέω δεν είμαι γιαγιά, ήμουν 7-8 χρονών, δεν ήθελα να κρατάω τίποτα. Και τα κατάφερα, αλλά ήταν μια περιπέτεια.
1: Όταν λες περιπέτεια, τι εννοείς?
6: Τι εννοώ περιπέτεια? Είσαι, ξέρω εγώ, 6-7 χρονών και ήδη ξέρεις να διαβάζεις, να γράφεις, ξέρεις όλα τα φάρμακα απ' έξω, ξέρεις όλες τις εγχειρήσεις, όλες τις παθήσεις. Έχεις μάθει να εφευρίσκεις, ενώ έχεις γεννηθεί με ένα πόδι, έχεις μάθει και έχεις εφεύρει τους τρόπους τους οποίους θα επιβιώσεις. Δεν ξέρω κάτι καλύτερο από αυτό.
0: Στη συνέχεια η Βιβί πάει στο ΠΙΚ Παπεντέλης για να κάνει μια σειρά χειρουργικών επεμβάσεων.
6: Αφού έκανα δύο χειρουργία, ένα στην πλάτη και έβαλα ένα σίδερο, ένα κυδεμόνα λέγεται, γιατί αλλιώς ήταν πολύ μεγάλη σκολίωση και θα πέθαινα μετά από τα 12, 13, 14. Έβαλαν ένα κυδεμόνα, σταθεροποιήσανε τις μοίρες και άλλη μια επέμβαση στο πόδι, στο ισχύο, ώστε να μπορέσω να φορέσω τεχνητό μέλος, να μπορώ να περπατάω χωρίς τίποτα. Εδώ δεν φαίνεται, φοράω το υποτυπώδη στο πόδι, το τεχνητό, το οποίο δεν φαίνεται. Εδώ μέσα στην εργοσιοθεραπεία, σε αυτό το εγκαταλελειμμένο εδώ του ΠΙΚΠΑ, το κτίριο, κάναμε εργοθεραπεία, ζωγραφίζαμε κτλ. Έβαλα το πόδι μου το ωραίο και καμαρώνω σε γυφτικό σκερπάνι, γιατί δεν φαινόταν τίποτα και ήμουν πολύ, αισθανόμουν πολύ ωραίο, σαν κοριτσάκι. Οι αδερφές μου ψωνίζανε πάντα καταπληκτικά παπούτσια, παρόλο που χρησιμοποιούσα μόνο το ένα, γιατί είχα μόνο ένα πόδι. Οπότε είχα τα πιο ωραία παπούτσια από όλα τα παιδιά. Και αρνιόμουν να βάλω τα ορθοπαιδικά, τα μαύρα, τα. Ναι. Να το. Εδώ, ας πούμε, ήμουν μοντελάκι.
1: Απόκριες, το
6: χωριό. Απόκριες, εδώ είναι το 80, την πρώτη φορά που πήγα στο χωριό, που βγήκα, ας πούμε, και πήρα άδεια εισαγωγικά.
1: Τι δουλειά κάνανε οι γονείς σου?
6: Αγρότες.
1: Και πώς αισθάνθηκες όταν γύρισες πίσω, σ' άρεσε?
6: Ναι, γιατί είχα τους φίλους μου, είχα τις παρέες μου.
0: Σε ηλικία 14 ετών, η Βιβί πηγαίνει στο Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων και εκεί τελειώνει το γυμνάσιο και σπουδάζει σχέδιο.
6: Και εδώ είναι στο Εθνικό Ίδρυμα Αποκαταστάσεως των Αναπήρων, το 82. Εδώ είναι πάντα σε γιορτές, με φλερτ, με παιδιά, με αγόρια, με κορίτσια.
1: Τι ωραία.
6: Ναι.
1: Τι ωραία φωτογραφία αυτή.
6: Ναι, υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία έχουν φύγει, λέω, τη ζωή, αλλά υπάρχουν και βλέπεις, δηλαδή στιγμές ανεξίφυλλες, δεν μπορείς να τα ξεχάσεις αυτά.
0: Η Μαρία περνά την εφηβεία στο μοναστήρι χωρίς να λαμβάνει καμία πίεση από τις μοναχές για τον επαγγελματικό της προσανατολισμό.
1: Μέσα στο μοναστήρι σας κάνανε μια κατεύθυνση προς το να γίνετε μοναχές κι εσείς, ή υπήρχε αυτή η θρησκεία πολύ έντονη, σας καθοδηγούσε προς τα
2: εκεί? Όχι καλέ. Εγώ έλεγα ότι θα γίνω καλόγρια. Η γερότησα μου έλεγε, είπαμε θα γίνεις γιατρός. Ήτανε το άλλο. Οπότε όχι, δεν έπεσε τέτοιος προσελητισμός. δεν υπήρχε καν σαν έννοια η πίεση σε ό,τι αφορά τη θρησκεία. Ήταν πολύ ομαλό όλο, ήταν τόσο όμορφο. Υπήρχε το κατοικητικό εννοείται όπως παντού. Αλλά πάντα είχες κάτι να μάθεις από αυτό. Έχω ακούσει και πάρα πολύ άσχημα πράγματα που έχουν συμβεί σε άλλα μοναστήρια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δικό μου το μοναστήρι και τις δικές μου τις μοναχές, μόνο καλά έχω να πω και μόνο καλό μπορεί να πάρει κάποιος από αυτές τις γυναίκες. Μόνο να ηρεμεί η ψυχούλα του, πραγματικά.
0: Στη Δράμα, ο Τάσος μένει 7 χρόνια μέχρι την ενηλικίωσή του στο Ίδρυμα. Έχει πολλές καλές αναμνήσεις και θεωρεί ότι το αυστηρό και γεμάτο πρόγραμμα που είχαν ως παιδιά τον βοήθησε πολύ.
5: Αυτό το πλαίσιο ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Δηλαδή, δεν αφέθηκα να κάνω ό,τι θέλω, ό,τι να είναι.
1: Είπες ότι υπάρχουν και πολύ κακές εμπειρίες.
5: Να.
1: Θα μου πεις για τις κακές.
5: Είσαι σε ένα χώρο, 50 αγόρια, διαφορετικές ηλικίες, με διάφορες δυναμικές. Δεν έχεις ιδιωτικότητα, δεν έχεις ταυτότητα, δεν μπορείς να έχεις καμία ευαισθησία. Κάτι το οποίο απλά σε σκληραίνει. Πρέπει να είσαι άντρας από τα 10 σου. Σεξουαλικότητα. Αναπτύσσεις τη σεξουαλικότητα. Θηλυπρέπεια να υπάρχει, γίνεται χαμός. Δεν κατάλαβες, υπάρχει bullying, υπάρχει βία μεταξύ των παιδιών. Γιατί δεν μπορείς να είσαι δίπλα σε κάθε τι που συμβαίνει. Να έχεις έναν υπάλληλο δίπλα στο κάθε παιδί. Γιατί μιλάμε για ένα κρατικό ίδρυμα που είχε μία ψυχολόγο η οποία έπρεπε να κάνει και τη φροντίστρια, άρα να κάνει πόσες συνεδρίες μαζί σου το χρόνο. Μια, δυο. Και δεν μπορείς να δείξεις καμία αδυναμία. Και αυτό μετά αναπτύσσονται προσωπικότητες με τον κάθε διαφορετικό τρόπο, έτσι. Μπορεί να γίνεις βίαιος. Είναι οι άμυνες που αναπτύσσει ο καθένας είναι διαφορετικές. Οι δικές μου άμυνες είναι, τις έχω καταλάβει ποιες είναι.
1: Ποιες είναι.
5: Μια υπερβολική αυτοπεποίθηση. Υπερβολική όμως που έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στις σχέσεις μου. Δηλαδή δεν το λέω για καλό. Υπερβολική αυτοπεποίθηση, σιγουριά, ότι εγώ έχω δίκιο και θα γίνουν όλα έτσι όπως τα θέλω εγώ.
0: Στις δύσκολες στιγμές του, ο Τάσος βρίσκει καταφύγιο στα βιβλία.
1: Πες μου κάποιο βιβλίο που σε βοήθησε, θυμάσαι.
5: Νομίζω ότι ήταν το πρώτο βιβλίο το οποίο μου δώσανε να διαβάσω. Ήταν Ιούλιος Βέρν. 20.000 λεύσεις κάπου από τη θάλασσα, το πρέπει να το διάβασα 20 φορές. Γιατί τότε, ό,τι είχα στο χέρι μου, το διάβασα και το ξανά διάβασα. Και είναι και αυτό το επιστημονική φαντασία και παραμυθάκι και διέξοδος, ταξίδι. Αυτό το βιβλίο θεωρώ ότι είναι αυτό που με έκανε πολύ σημαντικό μέρος το ποιος είμαι σήμερα.
0: Όταν φτάνει η στιγμή να δώσει πανελλήνιες, ο Τάσος καλείται να αντιμετωπίσει και άλλο ένα πρόβλημα. Παρόλο που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, ανακαλύπτει πως δεν έχει καμία ηθαγένεια. Η διαδικασία απόκτησης ηθαγένειας θα του πάρει 5 ολόκληρα χρόνια.
5: Όταν πάω στη Δράμα, το πρώτο πράγμα που τους λέω είναι με να μιλάνε Τάσο και θα ήθελα να βαφτιστώ, γιατί έτσι καταλαβαίνω ότι παίρνεις όνομα σε αυτή τη χώρα. Πολλά χρόνια μετά, αφού τελείωσα τη διαδικασία της πολιτογράφησης, και πήγα στην αστυνομία για να εκδώσει ταυτότητα. Είδε την ληξιαρχή πράξη γέννηση, μου λέει Μασούτ σε λένε. Μου βγάλε ταυτότητα ως Μασούτ. Δεν έκανα καμία κίνηση να το αλλάξω αυτό, γιατί έχω έρθει και σε μια αποδοχή και με αυτό. Ότι έχω δύο ονόματα, αν και χρησιμοποιώ το ένα περισσότερο, έχω δύο ονόματα. Το όνομά μου όμως είναι Μασούτ. Αν και κάθε φορά που όταν σε γνωρίζω θα σε λέω Μιλέντας.
1: Εσύ είσαι εδώ.
6: Ναι. Σε δισκοτέκ. Έχουμε αρχίσει ήδη και βγαίνουμε έξω με παιδιά και πάμε στην δισκοτέκ και βγαίνουμε στον κόσμο. Πολύ θαραλέα και πολύ ωραία. Και διδάσκουμε τον κόσμο.
1: Εδώ είναι το πρώτο σου μπάνιο που είπε στη θάλασσα.
6: Εδώ το πρώτο μου μπάνιο στη Βούλα. Ως ενήλικας, γιατί οι μικροί δεν μας φέρνανε. Φοβόντουσαν ότι είχαν την ευθύνη οι νοσοκόμες.
0: Έως τα 18 της, η Βιβί θα αλλάξει 3 δομές, αλλά θα έχει ελάχιστες επαφές με την υπόλοιπη κοινωνία. Οπότε η πιο δύσκολη στιγμή της ήταν όταν ως άτομο με αναπηρία έπρεπε να ξεκινήσει τη ζωή της εκτός δομής.
6: Κλεισμένοι λοιπόν εμείς στα ιδρύματα τόσα χρόνια, βγαίνοντας έξω στην κοινωνία, εμείς πάθαμε. Πάθαμε ένα σοκ πολιτισμικό. Γιατί τα είχαμε φτιάξει πάρα πολύ όμορφα στο μυαλό μας, προστατευόμενοι κτλ. Και βγαίνοντας έξω, φάγαμε ένα πολύ μεγάλο χαστούκι. Γιατί δεν είχαμε εκπαιδευτεί για έξω.
1: Και ποια είναι η γνώμη σου για αυτή την κοινωνία?
6: Ναι. Η κοινωνία έχει πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία δεν έχουμε εμείς. Εμείς τα έχουμε λύσει τα προβλήματά μας. Σου λέει ότι ξέρεις, ναι, μπορεί να είσαι μυαλό, μπορεί να έχεις ένα όμορφο πρόσωπο, μπορεί, αλλά δεν μου κάνεις. Είσαι, σε παραγωνίζουνε, γιατί είσαι ανάπηρη. Ας πούμε όταν αυτό τελείωσε το λύκειο, έτσι, έψαχνα για δουλειά. Είχα όλα τα προσόντα, πήγα σε δουλειές και μου λέγανε οι εργοδότες, ναι, έχεις ένα πολύ ωραίο βιογραφικό, αλλά δεν έχεις την εμφάνιση. Θέλουμε και εμφάνιση. Αυτό το αντιμετωπίσαμε στην εργασία, στις διαπροσωπικές σχέσεις, στις ερωτικές σχέσεις, σε όλα, σε όλο το φάγμα. Για καλή μου, για κακή μου τύχη, είχα λίγο πολύ υψηλό EQ, συναισθηματική νοημοσύνη. Δούλεψα πολύ το μυαλό, γιατί το μυαλό είναι η κηρυττήρια δύναμη. Με συνέπεια τι? Και να βγω έξω και να ζήσω και να ζήσω και πολύ καλά. Να κάνω πράγματα που, όπως λένε οι αρτίμελοι, δεν τα κάνουμε εμείς. Ναι, δεν φταίω εγώ που δεν τα κάνεις εσύ, φίλοι, και βαριέσαι.
0: Το 2020 η Βιβί με τη βοήθεια ορειβατών καταφέρει να ανέβει στο Μύτικα, τη ψηλότερη κορφή της Ελλάδας, στον Όλυμπο.
1: Και έτσι ανέβηκες και στον Όλυμπο. Αυτό πώς έγινε?
6: Αυτό ήταν ένα κομμάτι, ένα μικρό. Αυτό ήταν ένα πολύ μικρό κομμάτι. Τους είχα πει, ναι, θα με δέσετε για σας, μην πηδήξω, ας πούμε, τρελή. Αλλά δεν θα με τραβάτε, δεν θα με βοηθάτε. Θα περιμένετε να ανέβω με τις δικές μου τις δυνάμεις. Και μόλις ανέβηκα, είχα πάρει ένα κομπολόι του μπαμπά μου. Και ήθελα κάπου να τα αφήσω. Και μου λέγανε τα παιδιά, μην τα αφήσεις πουθενά. Εδώ υπάρχει ένας γκρεμός, ο οποίος δεν ανεβαίνει και δεν κατεβαίνει τίποτα. Ρίχτω εκεί. Να, και ανέβηκα πάνω σε μια πέτρα. Και είπα, μπαμπά, έφτασα κάτι τέτοιο, το πέταξα.
1: Και γιατί έκανες αυτό με το κομπολόι με τον πατέρα σου?
6: Γιατί είχε πεθάνει πρόσφατα και θα ήθελα να... Είναι ότι πέθανε και δεν πρόλαβε, ας πούμε, να το δει, να το μάθει, να το πω και έτσι. Ότι χαζό, έκανα και αυτό, μπαμπά.
0: Κατάφερε επίσης να λάβει μέρος στη χειμερινή Παραολυμπιάδα του 2010 στο Βανκούβερ του Καναδά, στο αλπικό σκι.
1: Πες μου για την εμπειρία σου των Παραολυμπιακών.
6: Βρήκα πάρα πολλά εμπόδια. Έσπασα και το χέρι μου ένα μήνα πριν τους Παραολυμπιακούς, αλλά είχα τόσο πολύ πεισμώσει που λέω, όχι, θα πάω. Και είχα 16 μέρες, έκανα λίγο αποθεραπεία, είναι καλά ο Γιάννης, δεν θα πω, φυσιοθεραπευτής μου, έκανε 16 μέρες φυσιοθεραπεία, λίγο και αυτά. Κάνω την πρώτη διαδρομή και είναι μια κατεβασιά έτσι, μια τελευταία πόρτα και πέφτω. Στο αριστερό μου χέρι που έχω σπάσει. Και λέει ο παρουσιαστής, λυπούμαστε, η αθλήτριά μας δεν τα καταφέρνει κτλ. Όμως εγώ πάλι λέω, όχι, δεν θα υπάρξει, θα τερματίσω. Σηκώνομαι, έχω το δικαίωμα, είμαι μέσα στην πόρτα και τελειώνω τη διαδρομή μου. Ήμουνα η πρώτη γυναίκα στην ιστορία των Παραολυμπιακών χειμερινών αγώνων που τερμάτισε. Δεν είχε άλλη τερματίσει γυναίκα. Δεν έχει σημασία ότι έπεσα. Σημασία έχει ότι τερμάτισα και ότι γράφτηκα στη γενική κατάταξη. Αυτό το λέει ιστορία, φίλε. Ενώ η δικιά σου ιστορία της λέει, όχι, Χριστοδουλόπουλο, δεν θα πας. Όμως πήγα. Σπασμένο χέρι, ένα χέρι και ένα πόδι. Και τερμάτισα 16 αθλήτριες. Αυτό.
7: Well, you can see from the reaction on her face how much it means to her just to be here.
0: Στα 17 της, η Μαρία αποφασίζει να φύγει από το μοναστήρι. Είχαν ήδη φύγει οι φίλες της πιο νωρίς και αισθανόταν μόνη της. Και έτσι πάει να το ανακοινώσει στη γερόντισσα.
8: Εγώ πιέζομαι πάρα πολύ, δεν μπορώ, θέλω να φύγω. Μου λέει, εντάξει παιδί μου, αν νομίζεις ότι αυτό πρέπει να κάνεις, αυτό να κάνεις. Έφυγα από εκεί, μου έδωσε χρήματα, ένα βιβλιάριο της τράπεζας με χρήματα. Εννοείται ότι η πόρτα ήταν ανοιχτή, οποιαδήποτε στιγμή χρειάστηκα. Επιστρέφοντας, ας πούμε, μου φόρτωναν το αυτοκίνητο με πράγματα, όπως κάνει η Μανούλα, που δίνει στα παιδιά της, πάρει και αυτό, πάρει και το άλλο.
0: Η Μαρία έζησε μόνη της, δεν τέλειωσε τότε τις σπουδές της και έκανε διάφορες δουλειές για να σταθεί στα πόδια της. Παντρεύτηκε και έκανε δύο παιδιά. Σήμερα εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, κατάφερε να επιστρέψει στο πανεπιστήμιο, να σπουδάσει οικονομικά και κάνει όνειρα για το μέλλον. Κάποια μέρα, η γερόντισσα που τη βοήθησε πέθανε.
8: Ήταν Πάσχα, νομίζω. Τρώγαμε όλοι μαζί. Εγώ δεν ήξερα ότι είμαι Άγιος. Και έρχονται δύο περιστέρια και κάθονται εδώ. Ήταν στο τραπέζι κάποιος και μου λέει: θα μάθεις ένα καλό και ένα κακό νέο. Και εγώ τώρα δεν τα πιστεύω αυτά. Τότε ειδικά καθόλου. Τώρα νομίζω

0: Η Άννα και η Μαρία, όταν έγιναν 18 χρονών, έφυγαν από το χωριό και πήγαν στη στέγη νέων για να προετοιμαστούν για την ενήλικη ζωή τους, πάντα με τη βοήθεια του οργανισμού. Αυτό ήταν ένα δύσκολο στάδιο για τη Μαρία, που είχε μάθει πάντα να είναι με πολύ κόσμο.
1: Γιατί όταν μεγαλώνεις σε ένα τέτοιο χώρο που βγαίνεις έξω χωρίς κινητό, πολύ σημαντικό αυτό, γιατί εδώ βγαίναμε χωρίς κινητά και ξέραμε ότι θα μαζευτούμε και θα είμαστε ή εδώ να παίζουμε μπάσκετ, ή πάνω να παίζουμε ποδόσφαιρο, ή στην παιδική χαρά να κάνουμε χαμό. Ήρθε η σχολή, ήρθε η δουλειά, δεν υπήρχε τόσο πια το ότι γυρνάς σπίτι και έχεις κάποιον. Ναι, πιστεύω ότι αυτό είναι που λείπει λίγο, το ότι γυρνάς σπίτι και είναι κάποιος εκεί να σε περιμένει.
0: Τώρα βλέπεις τη μητέρα σου.
1: Ναι, και τώρα που είμαι και πιο ανεξάρτητη και μπορώ να ταξιδεύω και μόνη μου χωρίς να έχω κάποιο θέμα, είμαι συνέχεια στη Χαλκίδα, δηλαδή,
0: εκεί
1: γιατί
0: ζει.
1: Από Χαλκίδα είμαι, ναι.
0: Η Μαρία σπούδασε εργοθεραπεία και σήμερα εργάζεται σε συνεργείο οπτικών ινών.
2: Εκεί ξέραν όταν σε προσλάβανε ότι είχες μεγαλώσει τα χωριά σως.
1: Η αλήθεια είναι πως όχι, δεν έχει αναφερθεί. Μπήκα από τελείως ανεξάρτητη, μόνη μου. Και είμαι πολύ ευχαριστημένη, η αλήθεια είναι γι' αυτό.
2: Και ποια είναι τα όνειρά σου?
1: Προς το παρόν η αλήθεια είναι ότι έχω πραγματοποιήσει κάποια από τα όνειρα που ήθελα. Δηλαδή έχω σπίτι μόνη μου, έχω μια δουλειά που λατρεύω. Ό,τι είχα πιο μικρή τα έχω πραγματοποιήσει σχεδόν όλα. Είναι πολύ...
2: Και είσαι οικονομικά ανεξάρτητη?
1: Ναι.
2: Και είσαι 22 χρονών?
1: Ναι. Ναι, μου φαίνεται και εμένα περίεργο. Αν το έλεγα αυτό στο 15χρονο εαυτό μου δεν θα το πίστευε. Αλήθεια.
2: Και πώς πιστεύεις ότι έχεις καταφέρει τόσο καλά?
1: Από την υποστήριξη που είχαμε εδώ μέσα. Γιατί από πολύ μικρή ηλικία σε μαθαίνουν και πώς να μπορείς να είσαι ανεξάρτητος. Οπότε ουσιαστικά σε προετοιμάζουν. Δεν είναι τόσο απότομη μετάβαση στον έξω κόσμο. Από εμάς τουλάχιστον εδώ μέσα.
0: Η Άννα σπούδασε βοηθός ιατρικών εργαστηρίων. Εργάζεται σε ένα μικροβιολογικό κέντρο και έχει παντρευτεί.
2: Πες μου κάτι, καμιά φορά έτσι όταν περπατάς στον δρόμο και μιλάς με ανθρώπους, έτσι γνωρίζεις ανθρώπους, σκέφτεσαι πολλές φορές ότι εκείνοι δεν ξέρουν πώς έχεις μεγαλώσει, είναι κάτι που σου περνάει από το μυαλό?
3: Καμιά φορά μου λένε ότι δεν το φανταζόμασταν ότι έχεις περάσει εσύ όλα αυτά ή ότι δεν σου φαίνεται, γιατί εντάξει, είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος, χαμογελαστή. Εντάξει, όλα μέσα στη ζωή είναι και οι δοκιμασίες και πολλές φορές αυτές μας διδασεύουν, μας δυναμώνουν, μας παιδαγωγούν.
2: Αυτές οι δοκιμασίες πώς έχουν διαμορφώσει, πιστεύεις, το χαρακτήρα σου?
3: Νιώθω από όλο αυτό πιο δυνατή, πιο σίγουρη για τον εαυτό μου. Δοξάζω τον Θεό που τα κατάφερα. Οφείλω στα παιδικά χωριά σου αυτό που είμαι σήμερα. Και είμαι πολύ ευγνώμων και πολύ συγκινημένη και πολύ ευτυχισμένη και για μένα θα είναι πάντα οικογένεια.
0: Ο Τάσος σπούδασε κοινωνικός λειτουργός και σήμερα εργάζεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Έχει γράψει άρθρα και βιβλία και ασχολείται με τη μουσική και το podcast.
4: Με ρωτήσεις έξω από πού είσαι, εγώ θα πω είμαι Δραμηνός. Λέω ότι είμαι από Δράμα, εκεί μεγάλωσα. Εκεί έγινε αυτός που είμαι. Θεωρώ ότι όλοι όσοι δουλεύαν ή κάναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Αναπτύξαμε έως και φιλικές σχέσεις με πολλούς από αυτούς που δουλεύαν, είτε ήταν φροντιστές, νοσοκόμοι, νοσοκόμες, ή ψυχολόγος, μαγείρισες, μαγείρι. Αυτό το πράγμα ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
0: Κάποια χρόνια πριν ξαναβρήκε μέσω των social media τη μητέρα του, που πια μένει στη Νέα Υόρκη.
2: Πώς αισθάνεσαι που η μητέρα σου είναι στη Νέα Υόρκη και έτσι μακριά σου και δεν την έχεις δει τόσα χρόνια?
4: Έχω έρθει σε μία αποδοχή με όλο αυτό το πράγμα. Ο καθένας προσπαθεί να κάνει τη ζωή του που εκεί πέρα και να τα καταφέρει όπως μπορεί να τα καταφέρει.
2: Το μπαμπά σας τον έχετε δει ποτέ?
4: Υπήρχε ένα σταθερό τηλέφωνο που μπορούσε να δεχόμαστε κλήσεις και απλά με πήρε τηλέφωνο μια μέρα. Και εγώ έπρεπε να το διαχειριστώ αυτό.
2: Σου είπε κάτι ο πατέρας σου? Σου είπε κάποιο συγγνώμη? Σου είπε κάτι? Ή όχι?
4: Μου είπε τις δικαιολογίες του. Εγώ τότε, 15-16 χρονών, είχα κάνει το εξής, ότι είμαι εγώ και ο αδερφός μου, ωραία, και είμαι κουμπλέ εδώ. Είμαι εντάξει.
2: Ναι.
4: Οπότε, όταν εμφανίστηκε, είπα, δεν θέλω να επιστρέψω. Να έχουμε επαφές, να σε βλέπω Πάσχα καλοκαίρι, αλλά μέχρι εκεί.
2: Τους γονείς

0: έχεις χωρέσει?
1: Ναι. Ναι. Αλλά τους έχω συγχωρέσει γιατί κατέληξα κάπου με εντάξει. Θα μπορούσα να τους μισώ για πάντα και θα ήταν λογικό. Ένα από τα σημαντικά πράγματα που έκανα ήταν να αποδεχτώ κάποια πράγματα. Ότι έγιναν πολλά λάθη από τους γονείς. Τρομερά τραγικά λάθη. Γίνανε όμως. Μετά από ένα σημείο ξεκίνησα εγώ τη ζωή μου. Έτυχε και τα κατάφερα.
0: Η Μαρία έχει δύο ενήλικα παιδιά σήμερα, ζει στην Ιεράπετρα και φροντίζει τη μητέρα της στο σπίτι της. Επισκέπτεται με τα παιδιά της στο μοναστήρι και δεν ξεχνά τις συμβουλές ζωής που πήρε από τις μοναχές.
2: Τι σου λέγανε?
3: Ότι είσαι δυνατή, δεν είναι κάτι. Ηρέμησε, δηλαδή πολλές φορές που παθαίναμε, ας πούμε έτσι, αγχωνόμασταν. Οτιδήποτε δύσκολο περνάει. Και αυτό το έμαθα εκεί. Και συνεχίζω να το, έτσι, να το υιοθετώ καθημερινά. Και είναι η αιτία που με έχει βάλει στη διαδικασία να κάνω πολλά διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικές στιγμές. Και να μην λογαριάζω ότι, okay, πάλι από την αρχή. Δεν το έχω πει ποτέ αυτό. Πιστεύω δηλαδή ότι κάθε μέρα είναι μια νέα αρχή. Μπορείς να κάνεις κάθε μέρα κάτι άλλο και να αναιρείς αυτό που έκανες χθες.
0: Η Βιβί σπούδασε, ταξίδεψε πολύ και σήμερα εργάζεται ως χορεύτρια. Το πιο μεγάλο κατόρθωμά της όμως είναι η δύναμη και η αισιοδοξία που αποπνέει.
2: Μπορείς να μου πεις πού βρίσκεις τόσο μεγάλη δύναμη?
4: Μυστήριο. Γιατί όταν είσαι 6-7 χρονών και τα έχεις καταφέρει και βοηθάς και άλλους. Μην φαντάζεις τώρα να είσαι 20 χρονών, σαφώς. Είσαι απόλυτη. Λες ρε φίλε, το έχω κάνει, μπορώ, μπορείς.
2: Η μητέρα σου είναι ζωή, εν ζωή.
4: Όχι, έχει ένα χρόνο που το έχει.
2: Μπόρεσες ποτέ να της μιλήσεις και να της πεις ότι...
4: Η μητέρα μου ήταν ένα αρνί, ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Ένας ήσυχος άνθρωπος ήταν, μια γλυκιά μανούλα. Δηλαδή ότι δεν μπορώ να της κρατήσω, δεν της κράτησα ποτέ κακία. Ποτέ δεν της είπα γιατί με πήγες. Όχι, εντάξει, δεν έχω κατάλοιπα με τους γονείς μου, γενικά με τον κόσμο. Εντάξει.
2: Τώρα που έρχεσαι και βλέπεις αυτό το χώρο,
4: ναι.
2: Πώς, τι αισθάνεσαι?
4: Δεν θα ήθελα να υπάρχουν ιδρύματα. Δεν μ' αρέσουν τα ιδρύματα. Δεν είμαι υπέρ των ιδρυμάτων. Κακά τα ψέματα. Γιατί έτσι βοηθάς, δίνεις ένα στο γονιό να τα παρατήσει αμέσως. Δώσ' του τα φόντα, εκπαίδευσέ τον. Μπορείς να το μεγαλώσεις στο σπίτι, να το εκπαιδεύεις στο σχολείο, κανονικά όλα. Έτσι θα υπάρξει κάποια ισότητα.

0: Ξέρεις τι, όσο μιλάς σκέφτομαι ότι έχεις βγει δυνατός από όλη αυτή την εμπειρία. Δεν μου δείχνεις έναν αδύναμο άνθρωπο, φέρνεις ένας δυνατός άνθρωπος.
1: Και νομίζω ότι αυτό είναι και η άμυνά μου. Το μισό είναι ότι είμαι δυνατός. Το άλλο μισό είναι ότι δείχνω δυνατός. Έτσι έχω μάθει από μικρός για... Αλλά θέλω σιγά σιγά στη ζωή μου να μπορώ να μην πρέπει να είμαι.
0: Όταν περπατάς στον δρόμο και συναστρέφεσαι με ανθρώπους ή σου μιλάνε, σκέφτεσαι πολλές φορές, αχ, να ξέραν αυτοί τι έχω περάσει εγώ.
1: Ξεσκέφτομαι, να ξέρω τι περνάνε όλοι αυτοί. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι όλοι έχουν μια ιστορία.
0: Και από πού πηγάζει αυτό το καταπληκτικό χαμόγελο που έχεις και αυτή η τρομερή ζωντάνια και ζεστασιά?
2: Πιστεύω ότι απλά επειδή γενικότερα είμαι πολύ κοινωνικός άνθρωπος, λόγω του ότι μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον με πολλούς ανθρώπους, πολλές γνωριμίες, πολλή κοινωνικοποίηση, έχει μείνει μαζί μου.
0: Και υπάρχει κάτι που σε ενοχλεί έξω στην κοινωνία σε σχέση με το που μεγάλωσες? Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να αλλιώσει, να ξέρει ο κόσμος κάτι άλλο? Που...
2: Το ότι το στοχοποιούν, το θεωρούν κάτι αρνητικό, το ότι μεγάλωσες σε κάποιο ίδρυμα. Που για μας δεν θεωρείται ίδρυμα, για μας θεωρείται η ζωή μας όλη και η οικογένειά μας. Από εκεί και πέρα η ζωή είναι δικιά μας, οπότε γιατί να ασχοληθούμε για το πώς ήμασταν πριν? Ασχοληθούμε με το πώς θα είμαστε μετά, γιατί αυτό έχει σημασία. Το παρελθόν απλά τα κουβαλάς μαζί σου σαν μαθήματα, εμπειρίες και ό,τι άλλο είναι για τον καθένα.

0: Ταβέρνα Λουκούμι. Μια γνήσια ελληνική ταβέρνα που σου θυμίζει Ελλάδα. Ταβέρνα Λουκούμι. Αυτό το κάτι που έλειπε και που από καιρό επιζητούσαν οι Έλληνες καλοφάγατες. Στην Ταβέρνα Λουκούμι θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από σαλάτες, κρύα και ζεστά μεζεδάκια, ψάρια και κρέατα, όλα ψημένα στα κάρβουνα. Και τώρα με τραπεζάκια στον υπαίθριο χώρο απολαμβάνετε το μεσημεριανό ή βραδινό φαγητό σας σε ένα προσόριστο και εντελώς ξεχωριστό περιβάλλον. Η διεύθυνση και το προσωπικό της Ταβέρνας Λουκούμι σας περιμένουν για να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Ταβέρνα Λουκούμι. Επισκεφτείτε την για γευστικό φαγητό. Και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα έχει ειδικό μένιου με μειωμένες τιμές. Αν θέλετε πάλι, σας κάνω δωρεάν delivery στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Ταβέρνα Λουκούμι. Ανοιχτή 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 12 το μεσημέρι. Βρίσκεται στη διεύθυνση 4507 Τίτμαρ Σπούλεβαρ στην Αστόρια με τηλέφωνο 626-3200. 626-3200 Area Code 718 και ιστοσελίδα www.tolukumi.com.
1: Ελλάς FM. Τηλέφωνο επικοινωνίας 718-707-3120. Ιστοσελίδα www.hellasfm.us.
2: Κάποιες αναμνήσεις περνούν από γενιά σε γενιά. Είναι αυτές που γεννιούνται στο Crown Peters, το ταξιδιωτικό γραφείο που εδώ και 50 χρόνια έχει συντροφεύσει τρεις γενιές ομογενών στις πιο όμορφες εμπειρίες. Αεροπορικές αποδράσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, κρουαζιέρες στην Καραϊβική και τη Μεσόγειο, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ξενοδοχείων, τουριστικά πακέτα για κάθε ανάγκη και εισιτήρια για Ελλάδα σε πραγματικά εξαιρετικές τιμές. Επενδύστε στην ασφάλεια και την εγγύηση του ονόματός μας και πλημμυρίστε τη ζωή σας με αναμνήσεις. Crown Peters, με δύο γραφεία στην Αστόρια. 3410 Broadway. Τηλέφωνο 718-932-7800 και 8117 Fifth Avenue, Brooklyn. Τηλέφωνο 718-680-9200. Δωρεάν τηλέφωνο 800-321-1199 και στο www.crownpeters.com. Εδώ γεννιέται το ταξίδι. Σε ένα σημείο με 17 χρόνια ιστορία, όλα είναι υπέροχα. Ζορμπάς. Όλοι εδώ απολαμβάνουν γεύσεις, απολαμβάνουν στιγμές. Στον εσωτερικό χώρο ή στην υπέροχη αυλή. Ζορμπάς. Αφιερωμένο στους λάτρεις της καλής ποιοτικής κουζίνας. Σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές, απολαμβάνουν όλοι πιάτα με γευστικά κρεατικά της ώρας και σπιτικές συνταγές για μαγειρευτά. Το ξακουστό σουβλάκι, μπέργκερ, πανίνι, σαλάτες και άλλα τόσα. Με τη γνωστή ποιότητα και νοστιμιά 17 χρόνων του Ζορμπά. Πλήρως ανακαινισμένος χώρος με νέα εμφάνιση και νέες γεύσεις που θα σας συνεπάρουν. Δωρεάν delivery. Τηλέφωνο 718-956-7266 στο 2905-23 Avenue στην Αστόρια. Και για όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις στον χώρο μας ή με catering στο δικό σας. Ζορμπάς. Εδώ που ξεδιπλώνεται η ποιότητα της γευστικής κουζίνας.
3: Θα πίστευες ποτέ ότι η ιστορία μιας ολόκληρης χώρας μπορεί να χωρέσει σε ένα πιατό?
4: Ναι, αρκεί αυτό να είναι λουσμένο με αγάπη και μπαχάρι.
3: Αυθεντική γεύση Ελλάδας, με αρώματα από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα, στο εστιατόριο Μπαχάρι.
4: Μνήμες βγαλμένες από τα πιο αγνά υλικά και από συνταγές που περικλείουν την έννοια της φιλοξενίας σε έναν χώρο ιδανικό για ρομαντικά γεύματα, επαγγελματικά δείπνα, αλλά και ελληνικές γιορτές.
3: Εστιατόριο Μπαχάρι, 3114 Broadway Astoria, Νέα Υόρκη, 11005. Τηλέφωνο 718-204-8968.
4: Εστιατόριο Μπαχάρι. Όλα τα μπαχαρικά της ελληνικής κουζίνας. Εδώ, στο Μπαχάρι. Ασύγκριτη απόλαυση.
5: Μία επιχείρηση για να ανθίσει χρειάζεται στο πλάι της ανθρώπους με κατανόηση και εμπειρία στην τοπική αγορά. Ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία. Χρειάζεται μια τράπεζα με ευέλικτα προϊόντα και υπηρεσίες, κοινό όραμα και προοπτική. Alma Bank, η τράπεζα που γνωρίζει καλά τις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματία. Ελάτε να συζητήσουμε. Καλέστε μας τώρα στο 718-267-2562.
6: Sacco & Filas LLP, μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες του Queens για όλες τις υποθέσεις.
7: Νιώστε ασφάλεια έχοντας στο πλευρό σας τους καλύτερους δικηγόρους.
6: Η εταιρεία, με ένα επιτελείο 60 έμπειρων και ικανών στελεχών, ειδικεύεται σε υποθέσεις αποζημιώσεων, εργατικών ατυχημάτων, τροχαίων δυστυχημάτων, εμπορικό δίκαιο, real estate, ποινικό δίκαιο, σχέσεις ενοικιαστή και ιδιοκτήτη και immigration.
7: Όταν πρόκειται για τα συμφέροντά σας, ελάτε στη νούμερο 1 δικηγορική εταιρεία.
6: Αναλαμβάνουμε υποθέσεις και στα 5 boroughs της Νέας Υόρκης, στο New Jersey και το Connecticut, καθώς και υποθέσεις στο Federal Court.
7: Sacco & Filas LLP, Astoria, στο 3119 Newton Avenue, ενώ γραφεία υπάρχουν και στο Jackson Heights και στο Whitestone.
6: Τηλέφωνο 718-746-3440.
7: Οι δικηγόροι που μιλούν τη γλώσσα μας με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
0: Ελλάς FM.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 718-707-3120. Ιστοσελίδα www.hellasfm.us.
0: Hellas FM.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 718-707-3120. Ιστοσελίδα www.hellasfm.us.
2: Σε ένα σημείο με 17 χρόνια ιστορία, όλα είναι υπέροχα. Ζορμπάς. Όλοι εδώ απολαμβάνουν γεύσεις, απολαμβάνουν στιγμές. Στον εσωτερικό χώρο ή στην υπέροχη αυλή. Ζορμπάς. Αφιερωμένο στους λάτρεις της καλής ποιοτικής κουζίνας. Σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές, απολαμβάνουν όλοι πιάτα με γευστικά κρεατικά της ώρας και σπιτικές συνταγές για μαγειρευτά. Το ξακουστό σουβλάκι, μπέργκερ, πανίνι, σαλάτες και άλλα τόσα. Με τη γνωστή ποιότητα και νοστιμιά 17 χρόνων του Ζορμπά. Πλήρως ανακαινισμένος χώρος με νέα εμφάνιση και νέες γεύσεις που θα σας συνεπάρουν. Δωρεάν delivery. Τηλέφωνο 718-956-7266 στο 2905-23 Avenue στην Αστόρια. Και για όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις στον χώρο μας ή με catering στο δικό σας. Ζορμπάς. Εδώ που ξεδιπλώνεται η ποιότητα της γευστικής κουζίνας.
8: Το σπιτικό είναι πάντα διαφορετικό. Στα Μάτις Restaurant. Για εσάς που θέλετε να απολαμβάνετε οικογενειακό σπιτικό φαγητό, αυθεντική μεσογειακή αλλά και σμυρναϊκή κουζίνα, υπάρχει το Σταμάτης Restaurant. Μεσογειακή κουζίνα για υγεία και ευεξία, με νοστιμιά που δεν συγκρίνεται, ποιότητα και ποσότητα που δεν έχει όριο. Με το καλύτερο γαλακτομπούρεκο ever και free. Απολαμβάνεται σε ένα καθαρό περιβάλλον με άψογο σερβίς. Το όνομα Σταμάτης Restaurant είναι η εγγύηση του σπιτικού φαγητού. Free delivery στο 718-932-8596. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους εκδηλώσεις και μακαρίες έως και 250 άτομα. 2909 23 Avenue, Αστόρια. Σταμάτης Restaurant. Αυθεντικό, καλό φαγητό.
9: Αγάπη μου, είσαι η δεύτερη πιο γλυκιά μου σκέψη.
10: Η δεύτερη? Α, δεν θα τα πάμε καλά.
9: Αγάπη μου, είσαι γλυκιά, αλλά η πιο γλυκιά μου σκέψη είναι το New York Bakery στην Αστόρια. New York Bakery στην Αστόρια. Μεγάλη ποικιλία σε cheesecake, τάρτες, κουλουράκια και βέβαια όλες οι ελληνικές λιχουδιές με τις πιο παραδοσιακές συνταγές και τα πιο αγνά υλικά. Τουλούμπες, πορτοκαλόπιτα, καριδόπιτα, μπακλαβά, σεκμέκ, κουκάκια και βέβαια εκλεκτό γαλακτομπούρεκο.
10: Αμάν μεσημεριάτικα μας λίγωσες. Πού είναι η διεύθυνση?
9: New York Bakery. Διεύθυνση 3206 στο 30 Avenue Astoria με τηλέφωνο 718-257-1010. Επίσης, έλατε για γλυκό ή τον καφέ σας και στο Sugar Berry Bakery Factory με υπέροχο εξωτερικό χώρο στο 312 Sunrise Highway στο Rockville Center στο Long Island. Με τηλέφωνο 516-764-2881.
11: Έχω πελαγώσει με την επιχείρησή μου. Ανταγωνισμός, έξοδα.
12: Μα πού ζεις?
11: The Web Empire.
12: Ο Γιάννης και ο Δημήτρης είναι η λύση. Μας έφτιαξαν το website μας και σωθήκαμε. Εκπληκτικό πρόγραμμα, αποκτήσαμε τρομερή πελατεία, μπήκαμε επιτέλους στο Facebook και το Twitter και μας εκπαίδευσαν πώς να παρακολουθούμε το site μας.
11: Wow, τέτοια αποτελέσματα. Θα κόστισε μια περιουσία, ε.
12: Το κόστος απίστευτα χαμηλό. Τα αποτελέσματα άμεσα. Αυξήθηκαν, σου λέω, οι πελάτες ως διαμαγείας. Σήμερα, εάν δεν είσαι στο ίντερνετ με μια ποιοτική παρουσίαση, δεν έχεις ελπίδα.
11: Δώσε μου τώρα το τηλέφωνο.
12: 718-717-2867. Ζήτα το Γιάννη ή το Δημήτρη. Είναι στην Αστόρια στο 35 Street, The Web Empire.
11: 718-717-2867. Τέλεια. Θα τους πάρω τώρα, μπας και δούμε άσπρη μέρα.
12: The Web Empire. Σχεδίαση ιστοσελίδων και στρατηγική ανάλυση ηλεκτρονικού μάρκετ. 20 χρόνια εμπειρία, ελληνικό προσωπικό. www.thewebempire.us.
0: Ελλάς FM.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 718-707-3120. Ιστοσελίδα www.hellasfm.us.

sempre bella dopo, Felizio.

Τάσου, Τάσου Πούρτη. Ο Τάσου Πούρτη έκανε πατρίδα μας την πατρίδα του, την Αφγανία. Την αγαπάμε πάρα πολύ. Ίσως μετά να πούμε και κάποιο τραγούδι.

0: είμαι. Το έχουμε, παιδιά. Θα κάνω και θα κάνετε. Θέλετε?
1: Ναι.
0: Α, είμαστε κι εδώ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σε κοιτάνε καλύτερα από εκεί.

Λοιπόν, αφού δεν χορεύεις εσύ, Αναστασία, είναι και γιορτή σου απόψε. Σήμερα είναι η βραδιά σου. Χρόνια πολλά.

Bravo, Bedia, bravo, Bedia, bravo, Bedia.

Bravo Cristiana! Μπράβο, μπράβο! Ετοιμάζεται το θεριό. Το θεριό ετοιμάζεται.

Γεια σου, Αντρέα, γεια σου, Αντρέα.

0: Ευχαριστώ πολύ,
1: Μανώλη. Είναι τα παιδιά, είναι τα ταπεινή του μπαμπά.
2: Γεράσιμε το ζεμπέκικο, αυτό είναι παραγγελία για σένα.

0: Ελλάς FM. Τηλέφωνο επικοινωνίας 718-707-3120. Ιστοσελίδα www.hellasfm.us.
1: Στο United Brothers Fruit Market δεν βρίσκεις απλά τη μεγαλύτερη ποικιλία από φρούτα και λαχανικά, αλλά βρίσκεις και τα πιο φρέσκα, γιατί κάθε προϊόν επιλέγεται προσεκτικά από τοπικές φάρμες και φτάνει στο κατάστημά μας καθημερινά, γωνία 30 Avenue και 33 δρόμοι στην Αστόρια, ώστε να απολαμβάνετε στο τραπέζι σας μοναδικές γεύσεις και όλα τα αρώματα της φύσης. Για εσάς που θέλετε ενέργεια στη ζωή σας, ξεκινήστε τη μέρα σας τέλεια με μια γρήγορη στάση στο Juice Bar για έναν απολαυστικό φυσικό χυμό ή smoothie. Θα δώσει στο σώμα σας όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και θα απογειώσει τη διάθεσή σας. Και για πρώτη φορά με δικές μας συνταγές, φτιάχνουμε φρουτένιες γρανίτες από τα πιο καλοκαιρινά φρούτα όπως καρπούζι, ανανά, ροδάκινο, μάγκο και πεπόνι, χωρίς συντηρητικά, πάγο και χρώματα. Για μικρούς και μεγάλους, στις καυτές μέρες του καλοκαιριού, μία είναι η στάση δροσιάς. Το United Brothers Fruit Market. Ανοιχτά κάθε μέρα όλο το 24ωρο, ώστε κάθε στιγμή να έχεις τη φύση στη ζωή σου. Μαζί με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Έχετε αγωνία και αβεβαιότητα για το τι θα φέρει το αύριο για εσάς και την οικογένειά σας? Εάν ναι, θα πρέπει να ασφαλίσετε την οικογένεια και την περιουσία σας. Επισκεφτείτε το ασφαλιστικό γραφείο Guardian Group Solution που βρίσκεται στο 21316 στο 48 Avenue στο Bayside με τηλέφωνο 718-428-3100. Οι άνθρωποι της Guardian Solutions για 25 και πλέον χρόνια ασφαλίζουν στις καλύτερες τιμές τα σπίτια και τα αυτοκίνητα των ομογενών. Επίσης, ειδικεύονται σε Contractors Insurance, ασφάλειες εστιατορίων και σε κάθε είδους Commercial Insurance, καθώς και ασφάλειες υγείας και ζωής. Τώρα μπορούν να σας βοηθήσουν και να σας δώσουν ό,τι πληροφορία χρειάζεστε για να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή σας στο Medicare. Επισκεφτείτε το ασφαλιστικό γραφείο Guardian Group Solutions στο 213 Παύλα 16 στο 48 Avenue ή τηλεφωνήστε στο 718-428-3100. Μιλήστε με την Νίνα ή την Ελένη Παντελάκη και θα σας απαντήσουν σε ό,τι πρόβλημα έχετε με τις ασφάλειες σας.
3: Glendale Pediatrics, ο δικός μας παιδίατρος. Τα παιδιά σας είναι και δικά μας παιδιά. Υπεύθυνα παρέχουμε την καλύτερη φροντίδα πάντα με αγάπη για τους μικρούς μας φίλους σε ιατρία με μηχανήματα της τελευταίας τεχνολογίας. Παρέχουμε πλήρη προληπτική φροντίδα και θεραπεία για παιδιά από τη γέννηση έως την ηλικία των 21 ετών. Εφαρμόζουμε αυστηρά τις οδηγίες που έχει θεσπίσει η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής. Νεογνική φροντίδα, παρακολούθηση ρουτίνας, προληπτική φροντίδα και εμβολιασμοί, αναπτυξιακός έλεγχος, όραση, εξετάσεις ακοής και εξέταση αίματος. Glendale Pediatrics. Οι Dr. Paul Τσουμπαριώτης και Dr. Nick Παπαευαγγέλου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και άριστη γνώση, είναι η καλύτερη επιλογή για τα παιδιά σας. Glendale Pediatrics, σε δύο τοποθεσίες. 7309 Myrtle Avenue, στο Glendale. Τηλέφωνο 718-821-4200. 2325 31st Street, 5ος όροφος. Τηλέφωνο 718-932-63-00.
0: Ελλάς FM.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 718-707-3120. Ιστοσελίδα www.hellasfm.us.
0: Ελλάς FM.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 718-707-3120. Ιστοσελίδα www.hellasfm.us.
1: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από φρούτα και λαχανικά αποκλειστικά στο United Brothers Fruit Market στη γωνία 30 Avenue και 33 δρόμοι στην Αστόρια. Επιλεγμένα από τις καλύτερες φάρμες, εξασφαλίζουμε φρέσκα προϊόντα άριστης ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές που θα βρείτε σε έναν άνετο και σωστά διαμορφωμένο χώρο. Στο Apple House Juice Bar θα βρείτε 15 διαφορετικές ποικιλίες μήλων αλλά και απολαυστικά σμούδις και χυμούς που μπορείτε να επιλέξετε από όλα τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά που διαθέτουμε. Και τώρα ανακαλύψτε το μοναδικό τσάι Μήλου. Ελάτε να το δοκιμάσετε δωρεάν σε μία από τις 20 μοναδικές ποικιλίες μας, όπως με τζίντζερ, λεμόνι και κανέλα, με ρόδι και μέλι, με σταφύλι και κανέλα. Κάθε τσάι φτιάχνεται από 100% αγνό χυμό από Evercrisp Μήλου, χωρίς συντηρητικά, ζάχαρη, νερό και χρώματα. Είναι ό,τι πιο υγιεινό για εσάς και για τα παιδιά σας και μπορείτε να το απολαύσετε όλο το 24ωρο τις κρύες μέρες του χειμώνα. Στο United Brothers Fruit Market ποτέ δεν είναι αργά, γιατί είμαστε πάντα ανοιχτά και για τους πελάτες μας δωρεάν πάρκινγκ.
5: Ελλάδα. Ελλάδα. Αν αυτό που θέλετε είναι ήλιος, μοναδικά τοπία, βουνά, εξορμήσεις και αμέτρητες υπέροχες παραλίες. Αν αυτό που θέλετε είναι αρχαιολογικές αποδράσεις, μοναδικές γεύσεις, αληθινό φαγητό και υπέροχο κρασί. Αν αυτό που θέλετε είναι γαλήνη και ηρεμία, έντονες συγκινήσεις και αξέχαστες διακοπές. Τότε θέλετε Ελλάδα. Διακοπές στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Γοητευτική και γεμάτη αντιθέσεις. Με απευθείας πτήσεις από Αμερική κάθε μέρα. Μάθετε τα πάντα στο visitgreece.gr.
6: Mediterranean Foods στην Αστόρια. Εδώ και χρόνια τώρα σας φέρνει την Ελλάδα στο τραπέζι σας. Ελληνικά προϊόντα για όλα τα γούστα. Καθημερινά άμεση εξυπηρέτηση και άψογο σέρβις. Πληθώρα γαλακτοκομικών προϊόντων, ελιές, λάδι. Από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Φρέσκα και κατεψυγμένα ψάρια. Μεγάλη γκάμα κατεψυγμένων προϊόντων. Φρέσκα γλυκά και αρτοποιήματα. Mediterranean Foods. Στο 30 1234 δρόμους και 2278 35 δρόμους στην Αστόρια. Τηλέφωνο 718 721 0221.
0: Ελλάς FM.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 718 707 3120. Ιστοσελίδα www.hellasfm.us.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς ήρθατε σε αυτήν την υπέροχη και πολύ ερωτική εκπομπή. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε αυτόν τον υπέροχο φτερωτό θεό του έρωτα που με το βέλος του σε χτυπάει στην καρδιά και αρχίζει μετά και πονάς. Εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Αχ, ναι, έτσι ο πόνος, οι ωραίες ερωτικές ιστορίες. Είναι ζευγάρια που χωρίζουν, ζευγάρια που σμίγουν, για έρωτες που άναψαν και έσβησαν ξαφνικά.
2: Αχ, Παναγία μου, έτσι είναι οι έρωτες. Ανάβουνε, σβήνουν, ούτε θερμοσύφωνες να ήταν. Και καίει και πολύ,
1: Όχι, ο έρωτας δεν καίει.
2: Δεν καίει ο έρωτας, όχι, είναι τζάμπα. Και όλα τα στάδια του έρωτα έχουν τη δική τους γλύκα, τη δική τους ομορφιά. Το πρώτο ξεκίνημα, ας πούμε, η πρώτη προσέγγιση. Οπλίζεσαι με θάρρος, την κοιτάς στα μάτια και της λες...

Ναι, ρε παιδί μου, ωραίο. Αλλά γιατί τόσες τζιριτζάντζουλες, τόσο έτσι, τόσο έμεσα. Αμένα μου αρέσουν τα πράγματα να τα λες σταράτα, έτσι, μπρουτάλ. Όπως τα έχει πει η Μέρη, ρε παιδί μου. Α.

0: Έτσι, μα τα είπε και ωραία και η Ελένα. Αλλά ξέρεις, υπάρχουν και οι άλλες στιγμές, οι πιο καθημερινές. Αυτά που σου συμβαίνουν στο δρόμο, έτσι ξαφνικά. Ξέρω εγώ, σε μια ουρά, ρε παιδί μου.
1: Σε γνώρισα στο Ίκα, στην ουρά μπροστά μου είχα για τον οδοντό γιατρό. Τα χρόνια σου 16, μα είχε.

0: εγώ θα ψάξω να σου βρω γιατρό.
1: Ωραία, έτσι είναι ο έρωτας. Είναι αρρώστια, ρε παιδιά. Ο έρωτας είναι υπερβολή. Έτσι δεν είναι. Είναι αμαρτία.
2: Αμαρτία. Ωραίες αμαρτίες.
1: Αυτές οι αμαρτίες και οι υπερβολές είναι καλοδεχούμενες.

Τι ωραίες είναι οι αμαρτίες. Είναι ωραίο να αμαρτάνεις. Αμάρτησε μαζί μου και έλα, Ναταλία. Άλλες φορές όμως αυτές οι αμαρτίες δεν είναι καλοδεχούμενες, παιδιά, να το λέμε.

0: Ωραία όλα αυτά. Ωραία, τι ωραία που είναι. Αλλά αν δεν δέσει το γλυκό.
1: Αν δεν δέσει το γλυκό, άσε, τότε πέφτει πολύ κλάμα. Μιλάμε για πολύ κλάμα.

0: Έτσι, αυτό χρειάζεται ο έρωτας πραγματικά. Πρέπει να επιμένεις τον έρωτα. Πρέπει να παραλογίζεις, ρε παιδί μου, να τα σπάς όλα, κι ας είσαι και λάθος.
1: Σπάστα.

0: Αχ, μια πάνω, μια κάτω, μια πονάς, μια γελάς, μια χαίρεσαι.
1: Αυτά είναι.
0: Άντε να καταλάβεις μετά την ψυχολογία του ερωτευμένου. Την καταλαβαίνεις? Όχι. Είναι να απορρίς.

0: έρωτας και γι' αυτόν έχουν γραφτεί αμέτρητα τραγούδια.
1: Ευτυχώς, ευτυχώς και για την απόψινή μας εκπομπή. Γιατί και απόψε εδώ στα ερωτικά τραγούδια λέμε ναι. Θα καψουρευτούμε απόψε.
0: Εγώ θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να παρουσιάζουμε να ευχαριστήσουμε φυσικά τον Γιώργο Τσοκάνη που έπαιξε τόσο ερωτικά και αισθαντικά στο πιάνο.
1: Μπράβο Γιώργο.
0: Για να γιορτάσουμε λοιπόν τον έρωτα έχουμε εδώ μαζί μας εκλεκτούς ερωτικούς καλεσμένους.

0: Μένους και όχι συντρόφους, καλεσμένους. Ας ξεκινήσουμε.
1: Μαζί μας ο Χρήστος Μενεδιάτης.
0: Η Αποστολή Αζώη.
1: Η Ελένα Παπαϊωάννου.
0: Ο Κώστας Αγέρης.
1: Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης.
0: Ο Γιάννης Λάφης.
1: Και η Νικηλή.
0: Χριστό, πάμε να γιορτάσουμε τον έρωτα όπως ακριβώς το αξίζει. Μόνο εσύ.
2: Φύγαμε.

0: βέβαια.
1: Μάλλον ο έρωτας εκεί στερίζεται, θα μπορεί. Μπορεί να γυρίσει.
2: Μια ανασφάλεια.
1: Μπορεί να έρθει πίσω.
2: Και μετά τι έρχεται.
0: Αυτή είναι η γοητεία, στο μπορεί.
1: Το κακό στον έρωτα είναι τον βιώνουμε μάλλον με λάθος τρόπο όταν χωρίζουμε. Δηλαδή, δυστυχώς, όταν έρθει το τέλος μιας σχέσης, ακόμα και πολύ ερωτευμένοι να είμαστε, τότε καταλαβαίνουμε τι ακριβώς νιώσαμε. Την ένταση των συναισθημάτων μας, τότε καταλαβαίνουμε τι αξία είχε αυτό που είχαμε.
0: Αυτό...
1: Και αυτό είναι το... Το αρνητικό σενάριο της όλης της ιστορίας.
0: Καμιά φορά να κουφίζεσαι κιόλας όμως.
1: Α, ναι, βέβαια.
2: Αλλά αυτό μας κάνει πιο πλούσιους, ούτως ή άλλως.
1: Εννοείται.
2: Αυτό κουβαλάμε.
1: Ακριβώς.
2: Δώστε. Ακριβώς.

0: Bravo!
1: Αχ, τι ωραίος που είναι ο έρωτας. Ερωτεύεσαι, Αποστολία μου.
2: Από τι είμαι φτιαγμένη, από ατσάλι, δεν ερωτεύω.
1: Σε ανεβάζεις ή κατεβάζεις ένα.
2: Λίγο πάνω από τη γη, 2 μέτρα, ξέρω εγώ. Κάπου εκεί, δεν το έχω μετρήσει. Κάποιες φορές είναι 1, 1,5, 2.
1: Και αν σε ρωτήσει κάποιος ποια είναι η πιο ερωτική φωνή για σένα στην ελληνική δισκογραφία, στο ελληνικό τραγούδι, ποια είναι?
2: Πάριος, ναι. Γιάννης Πάριος.
3: Ναι. Και σε γυναίκα?
2: Και Θέμης Αδαμαντίδης στους άντρες.
1: Ωραία.
2: Σε γυναίκα, Τζένι Βάνου, παιδιά.
3: Αχ, ναι.
2: Μ' αρέσει όμως και πάρα πολύ η Μαρινέλα, μιλάμε για κλασικούς, που είχε ένα άλλο τρόπο, για την τότε εποχή ήταν πολύ μπροστά.
1: Επειδή είπες Τζένι Βάνου και εμείς την αγαπάμε πολύ,
2: ναι.
1: Ποιο τραγούδι της θα ξεχώριζες?
3: Παραγγελιά.
2: Παραγγελιά, ναι. Θέλετε να το πω δηλαδή?
1: Άμα θέλεις, εννοείται.
3: Μπορεί να παραγγείλεις εσύ ένα χάλι μου, ποιο είναι το αγαπημένο σου?
1: Παραγγέλνω.
2: Για πες.
1: Έρωτά μου ανεπανάληπτε. Και απίθανε. Αποστολία Ζωή.

0: ερωτές, παιδιά. Αυτοί οι παράνομοι ερωτές έχουν ταλαιπωρήσει πολλά σπίτια. Yeah. Και είναι μέσα στον έρωτα κι αυτοί όμως. Δυστυχώς ή ευτυχώς, μακριά από εμάς, να μην μπερδευόμαστε, γιατί εμείς θέλουμε μόνο τον έρωτα.
1: Να τα παθαίνουν οι άλλοι να φτιάχνουν ωραία τραγούδια για να τα τραγουδάμε εμείς και να νιώθουμε ωραία.
2: Αποστολή μου, το πιο ερωτικό τραγούδι. Αυτό δεν πει να πει.
1: Απόλυτα.
2: Ναι. Το απόλυτα. Πιο ερωτικό τραγούδι που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ναι, από ναι. τα πιο, είναι το δικό σου. Εσύ, έτσι δεν είναι?
0: Εσύ μαζί με τον Νίνο, το έχει γράψει ο Νίνο. Κάναμε το έτο πέρυσι, βγήκε αυτό το τραγούδι. Και δεν υπάρχει γάμος που έγινε φέτος και δεν έχει παίξει αυτό το τραγούδι.
2: Πήγανε καλά οι γάμοι τουλάχιστον.
0: Όσοι και αν ήταν, 10 ήταν, παιδί μου, 20. Όσοι μπορούσαν να είναι, ήταν το τραγούδι του γάμου.
1: Καλωστέργιο το. Εδώ ταιριάζει πολύ.
0: Βεβαίως.
2: Να τα ακούσουμε και στα δικά μας.
0: Άντε, και στα δικά μας οι ελεύθεροι. Πάμε.
1: Έτσι.

0: Αυτό είναι τραγούδι για να ερωτευτούμε.
1: Εγώ σου εύχομαι να έχεις ένα αντίκρισμα σε αυτά τα λόγια. Να σκέφτεσαι κάποιον ώρα που τα λες.
2: Η αλήθεια είναι ναι, ότι θα ήθελα κι εγώ. Άμα έχετε κάτι να μου προτείνετε.
1: Το εύχομαι, είπα.
0: Ωραία, παιδιά, όποιος ενδιαφέρεται, ξέρετε, έτσι.
1: Ορίστε, το ωραίο το κορίτσι.
2: Θα βγει σήμερα, θα τρελαθώ.
1: Καλά. Λοιπόν, στο τηλεφωνό σου μετά.
2: Τώρα, όλα τα στοιχεία μου, το CV μου κανονικά.
0: Εντάξει, καινούριο CD, υπέροχο τραγούδι, καινούργια τραγούδια, πολλά κι άλλα.
2: Έρχονται.
1: Έρχονται και θα έρθει εδώ να μα τα παρουσιάσει.
2: Εννοείται, παιδιά, λυπάμαι πάρα πολύ που πρέπει να φύγω. Επίσης όμως χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ήρθα, κατάφερα και ήρθα, γιατί αυτό το τραγούδι θέλαμε να τα ακούσουμε από κοντά
1: μερικοί. Ήρθες, αλλά η παρουσία σου είναι τόσο έντονη που δεν πειράζει. Έστω και λίγο μας τραγούδισες υπέροχα και πολύ ερωτικά.
2: Next time και εύχομαι και με δικό μου τραγούδι, γιατί αυτό το διάστημα γράφω δικά μου τραγούδια.
0: Γράφεις δικά σου.
2: Αλήθεια, και ντρέπομαι λίγο τώρα, δεν θα πω ψέματα.
0: Αυτά είναι τα ωραία, αυτά
2: γιατί
0: πρέπει να
2: δεν το πολύ λέω, αλλά τώρα.
0: Πάντως η επιτυχία σε περιτριγυρίζει από παντού, γιατί κάνεις και χαμό στα social media και στα. Αυτή τη Ζενεβιέβ και πρέπει να το αναφέρουμε. Έτσι.
2: Άστα να γιατί... πάνε. Ούτε εγώ το περίμενα τόσο πολύ.
0: Τι γίνεται στο Twitter.
2: Μου έστειλε και μήνυμα η γλυκούλα μου. Είναι πολύ, πολύ γλυκιά.
0: Μεγάλη επιτυχία.
2: Ναι, έκανα.
0: Όποιος δεν το είδε, να το ψάξει να το δει. Ναι, είναι τρομερά αστεία.
2: Είναι καλύτερο, έτσι
0: η
2: λέγεται.
0: Η κομική φλέβα της αποστολίας ζωή.
2: Σάτυρα, γιατί αν δεν κάνουμε και τρέλες στη ζωή, παιδιά, δεν περνάει ο χρόνος όμορφα. Και επειδή τα χρόνια τα προηγούμενα ήταν λίγο έτσι ζορισμένα στη ζωή μου, τώρα είμαι open να κάνω οποιαδήποτε τρέλα. Οπότε πάρτε με τηλέφωνο, άμα θέλετε να.
1: Αγαπημένη μου τρελή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να ζήσω έρωτα, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε την αποστολία.
1: Αποστολία ζωή.
0: Και όπως καταλαβαίνετε, ο έρωτας έχει και πάρα πολλά ψέματα. Τώρα πολλά λίγα δεν ξέρω.
3: Εγώ δεν
0: δύο
3: ξέρω
0: ψέματα πολλά. Όμως, Κώστα.
1: Για καμ του δω.
0: Τα λέει.
3: Ψέματα δεν λέμε, αλλά εντάξει.
0: Δύο ψέματα.

0: κουβέντας, δηλαδή, αλλά πρέπει να ακούς, έτσι δεν είναι? Δεν αρκεί μόνο να καταλαβαίνόμαστε, αλλά πρέπει να ακούει ένα τον άνθρωπο.
1: Γιατί ο άντρας μου είναι, το βγάζουμε με το τσιγκέλι. Μετά από 8 χρόνια όμως.
2: Άρχισε μια.
1: Ναι, έχει αρχίσει.
0: Σου λέει, ας πούμε, σ' αγαπάω, μ' ακούς.
1: Ναι.
0: Μα το λες και εσύ και μα το έχει ξαναπεί και το έχει αναζωπηρώσει το τραγούδι. Λέγεται αυτό.
1: Θα μπορούσε, ναι.
0: Αναζωπηρώθηκε μέσα
2: από το τραγούδι.
1: Του βάλα φωτιά, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να μα βάλει φωτιά.
2: Έτσι.
0: Σ' αγαπάω, μ' ακούς.
3: Αναζωπήρωσέ μα.
0: Ω, τούδε και κατάλαβε τώρα. Έτσι, αυτά είναι.

0: Τα ακούς, ναι. Παναγιώτη, ε?
1: Τα ακούω, όλα τα ακούω εγώ.
0: Τα ακούς?
1: Έχω το νου μου.
0: Και τι θα κάνεις?
1: Τι να κάνω, να
0: απαντήσεις?
1: Να έμπω.
0: Έμπα να δώσει μια απάντηση.
2: Έμπα,
1: έμπα. Όχι τίποτα άλλο. Το συγκεκριμένο τραγούδι το έχει κάνει ζωντανά του έτο με το Μάκη Χριστοφιλόπουλο η Ελεάνα. Εγώ από την άλλη το λέω για πρώτη φορά. Και τα πράγματα θα είναι δύσκολα, αλλά.
2: Όχι, δεν θα είναι καθόλου δύσκολα, γιατί κατά βάθος, επειδή έχουμε πολύ αγαπησιάρικη σχέση εδώ και χρόνια, μπορεί σε μία άλλη ζωή να υπήρχε όντως ένας έρωτας μεγάλος.
3: Μεγάλος.
4: Και επίσης, η πρώτη φορά στον έρωτα είναι πάντα η καλύτερη.
3: Ορίστε.

0: Ήταν πολύ ωραία.
1: Έλα, πρέπει να κάτσεις τώρα να απολαύσουμε τον Παναγιώτη.

0: Η παρέα μας μεγαλώνει, οι φίλοι αγαπημένοι και φίλοι ερωτευμένοι είναι εδώ μαζί μας. Πάμε να υποδεχτούμε την Νικολέτα Καρά.
1: Γεια σας, γεια σου Νικολέτα. Τη Βίκη Κάβουρα.
0: Η Κατερίνα Θεοχάρη.
1: Τον Γιώργο Λιβάνη.
2: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Τον Νίκο Απέργη.
1: Τη Στεφανία Ρίζου.
0: Το Στέλιο Νιάκαρη.
1: Και το Στράτο Χατζηδάκη. Καλώς ήρθατε. Θα περάσουμε ωραία, θα ερωτευτούμε.
0: Ναι, αν έχετε ωραία ενέργεια και έχετε κουβαλήσει τον έρωτα μαζί σας, θα περάσουμε σίγουρα πάρα πολύ ωραία. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν μιλάμε για έρωτα, μιλάμε και για μία από τις πιο ερωτικές φωνές που υπάρχουν, που υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι αυτή η φωνή του Γιάννη του Πάριου και αυτά τα τραγούδια του Γιάννη Πάριου. Έτσι δεν είναι, Αταλία μου?
1: Έτσι είναι ακριβώς, και έχουμε εδώ τον υπέροχο τραγουδιστή Γιώργο Λιβάνη, ο οποίος θα μας τραγουδήσει αυτά τα τραγούδια με πολλή ενέργεια και με πολλή όρεξη και πολύ πάθος.
0: Γιώργος
1: Λιβάνης.
0: Έτσι.

0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Τέλειο. Όχι απλώς ωραίο.
0: Θα ήθελα και ένα δυνατό χειροκρότημα μας στο μαέστρο μου, τον Πάπη τον Μαρακό.
2: Μπράβο, Πάπη. Έτσι, καψούρεψέ μας.

0: πιάσε δυο.
1: Έρωτας.
2: Τι είναι και ωραία βραδιά.
1: Μιχάλη, έρωτας. Τη νύχτα ή τη μέρα.
3: Εντάξει, ο έρωτας με τη νύχτα πάει. Βέβαια, όταν είσαι ερωτευμένος, νύχτα μέρα. Αλλά κυρίως ο έρωτας θέλει
1: η νύχτα.
3: Και ξέρεις τι άλλο θέλει. Στεφάνια Ρίζου.
0: Οπωσδήποτε.

0: Καλημέρα, παιδιά. Θέλει.
1: Εννοείται και ημέρα, εννοείται.
2: Δεν θέλει.

0: Νικόλετα, τι γίνεται?
1: Τι γίνεται?
0: Δεν μου λες, όταν ερωτεύεσαι εσύ ζαλίζεσαι?
1: Ζαλίζομαι τη Φλόρα, με κουφαίνομαι, λιποθυμάω.
0: Α, όλα τα κακά μαζί.
1: Όλα τα κακά του κόσμου.
0: Δεν τον θες τον έρωτα δηλαδή?
1: Πάρα πολύ.
0: Α, τον θέλεις? Παρόλο που παθαίνεις όλα αυτά.
2: Από τη θετική πλευρά.
1: Εντάξει, γι' αυτό μου αρέσει, επειδή παθαίνω όλα αυτά.
0: Είναι μαζόχα. Κρύβει ένα μαζοχισμό ο έρωτας, το καταλαβαίνουμε. Η αγάπη είναι ζάλι.
1: Ζαλούρα μεγάλη.
0: Έλα, πες το μας.
1: Okay.

0: ζάλισες.
1: Λοιπόν, και εγώ με τη σειρά μου πρέπει να πω ότι κάποιος εδώ μέσα μου έχει τάξει μια εκδρομή. Νίκο, θυμάσαι.
2: Εγώ είμαι αυτός. Δεν είναι καιρός να πάμε μια εκδρομή μετά από τόσο καιρό, δηλαδή.
1: Έμα.
2: Και χωρίς μήνυμα, κάποια στιγμή, δηλαδή.
1: Έτσι.
3: Μια μακάρι εκδρομή, Παναγία λοιπόν. Μου.
0: Έλα, Νίκο.

0: Αυτά είναι, αυτά είναι. Έλα Νίκο μου, έλα, έλα. Λοιπόν, Ναταλία μου.
1: Μιχάλη.
0: Ποια μου έλεγες ότι είναι η πιο ερωτική πόλη του κόσμου?
1: Όχι
0: από τις ελληνικές, εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
1: Paris,
0: Paris,
1: Paris. À Paris, j'adore Paris.
0: Je, tu adores Paris, hein?
1: Oui. Και je t'aime, Μιχάλη.
0: Je t'aime. Τώρα είπε τη μαγική λέξη, καταλαβαίνετε. Πρέπει να μεταφερθούμε λίγο στο Παρίσι. Πώς θα γίνει αυτό? Λοιπόν, θα πάρω αυτό το μικρόφωνο στο χέρι και αυτό το κορίτσι, το οποίο στη Γαλλία έχει διαπρέψει, θα σας τα πούμε μετά, πήγε εκεί στο Voice της Γαλλίας και έκανε 4 καρέκλες να γυρίσουν και μετά έχει μια υπέροχη πορεία. 4 ολόκληρες σπουδές. Έλα να σε πάω στο πιάνο.
2: Για πηγαίνουμε.
0: Έτσι, να ταξιδέψουμε λίγο στο Παρίσι.
2: Μας έλειψε ένα ταξίδι. Πότε θα έρθει αυτή η ώρα να ταξιδέψουμε ξανά?
0: Σύντομα. Ταξιδέψουμε τώρα.

0: comme ça.
1: Υποκλίνομαι και
2: στους
1: δυο σας. Μπράβο.
2: Είδες, ωραίο, ωραίο το Παρίσι.
1: Καλά, Μιχάλη.
2: Εγώ έχω να σας πω κάτι άλλο, βέβαια, ότι όλες οι αγάπες έτσι ξεκινάνε. Παιδιά, ένα μεγάλο χειροκρότημα στον Γιώργο το Τσοκάνη στο πιάνο.
1: Γεια σου, Γιώργο. Μπράβο. Λοιπόν, εντάξει, έχω πάθει πλάκα. Έχω...
2: Θέλω να σας πω ότι όλα τα μεγάλα τραγούδια, όλοι οι μεγάλοι έρωτες ξεκινάνε έτσι. Μέσα στη γλύκα, μέσα στα ζετέμ, μέσα στην αγάπη και στα μέλια. Αλλά ξαφνικά γίνεται μια μεγάλη μανούρα, ο έρωτας ξεφουσκώνει, τον αφέρνει τ' άλλο και τελικά που καταλήγουμε.
3: Στα τραγούδια πάλι. Μια ώρα πριν.
2: Στον τελευταίο χορό. Αυτό το τελευταίο χορό δεν θέλει να το χορέψει κανένας.
3: Σίγουρα όχι εγώ, μην με κοιτάς. Δεν τον θέλω αυτό το χορό.
2: Οπότε θα το τραγουδήσουμε μόνο. Όποιοι θέλουν να χορέψουν, παιδιά, να χορέψουν.

0: πες τα μου όλα.
1: Άκου.
2: Κράτησε με απόψε πιο σφίχτα. Άσε τον υδρότα στο κορμί να κυλά. Άκου την καρδιά μου

πως αντίο για πάντα πρέπει να σου πω. Ας μην τελειώνει

0: χορέψαμε και αυτόν.
1: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, παιδιά.
2: Έτσι ερωτεύεται ο κόσμος. Γι' αυτό υπάρχει μουσική. Να ερωτευόμαστε.
1: Συνεχίζουμε τη γιορτή του έρωτα με τους Prestige The Band!
3: Yeah.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να αρχίσουμε.
1: Κι άλλο. Ξεσηκώστε μας κι άλλο.
4: Ο έρωτας έχει και χαρές, έχει και κέφια. Πάμε να χορέψουμε.
2: Χορευτικά ερωτικά.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Τι σταμάτησες, Γιάννη? Τι...
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα?
2: Πάμε.
3: Δεν
4: βλέπεις.
1: Φύγαμε.
0: Εδώ σας θέλω.

Πολύ πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο, πολύ πολύ καλημέρα σε όλη την μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Ελλάς FM. Δημήτρης Φιλιππίδης στο μικρόφωνο όπως κάθε πρωί εδώ και 18 χρόνια. Πολύ καλημέρα λοιπόν, 7η μέρα του Μάη, έχουμε μπει για τα καλά και στον Μάη. Ο καιρός δεν έχει μπει για τα καλά στον Μάη, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, καλημέρα, πολύ καλημέρα. Αυτή τη στιγμή ο Υδράργυρος είναι στους, θα δούμε στους πόσους είναι, στους 51 βαθμούς, φίλες και φίλοι, Fahrenheit. Δροσούλα έχει έξω, κρύο έχει έξω. Στη διάρκεια της ημέρας θα φτάσουμε τους 63 βαθμούς, okay. Και βεβαίως ηλιοφάνεια. Ηλιοφάνεια και αύριο, με αραιές νεφώσεις, 47 με 62. Περιμένουμε βροχή Σαββατοκύριακο και Δευτέρα. Θερμοκρασίες το Σάββατο έως 60, 70 την Κυριακή, ωραία, 58 τη Δευτέρα. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα πολύ βροχή δείχνει, έτσι δείχνει τουλάχιστον τώρα. Ό,τι και να είναι, ας το ρίξει, ας το φέρει, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε ούτως ή άλλως. Πολύ καλημέρα. Πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Από τους Knicks οι οποίοι έκαναν το 2-0. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές, κάτι μου λέει. Πολύ καλημέρα.

Θα δούμε πολλά και σήμερα. Θα πούμε πολλά και σήμερα. Και με μια αποκάλυψη μεγάλη. Σε ποια εκκλησία την έδωσαν αίθουσες σε Ισλαμιστές, ελληνική εκκλησία, και καλύψανε τις εικόνες. Θα δούμε τα χάλια μας. Τα χάλια μας. Το Ισλάμ προελάβνει και εμείς ανοίγουμε την πόρτα. Περιμένετε.

0: Είπα να τύχει, γέννησα λίγο, είτε με στην κρύπτη, γονατιστή και κάντε προς...
1: Είναι αλήθεια ότι ο Πέδρο Μαρτίνεθ και ο Αταμάν πήγαν να φάνε μαζί, λέει ο Μπάμπης Μαγκελάτος. Θα το κάνω λίγο rephrase, Μπάμπη μου. Καλημέρα, πολύ καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα Σπύρο Μαγκελάτε. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ και ο Αταμάν πήγαν να φάνε ο ένας τον άλλον. Όχι, δεν ξέρω αν πήγαν να φάνε μαζί, αλλά πήγαν να φάνε ο ένας τον άλλον. Πολύ σπάνιο φαινόμενο να αποβάλλονται και οι δύο προπονητές ταυτόχρονα. Ενώ μετά υπήρξε επεισόδιο και με τον βοηθό του Αταμάν και κάποιον ακόμα βοηθό του Μαρτίνετ, είχαμε νέο επεισόδιο στα αποδυτήρια. Καλημέρα!
0: Και το καμίνι τώρα ξαναζεί.
1: Λοιπόν, πολύ όμορφο κομμάτι αυτό. Φίλες και φίλοι, επειδή ξεκίνησα με αυτό, θα το αναφέρω λίγο αργότερα, αλλά θα σας πω μονάχα ότι στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, στο Κάλγκαρι του Καναδά, στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία, στο Κάλγκαρι του Καναδά, νικιάσανε, μπράβο, πολύ έξυπνοι, νικιάσανε την αίθουσα του Συμβουλίου και της κοινότητας σε ένα Islamic Educational Group και αυτοί πήγανε και καλύψαν όλες τις εικόνες, υπάρχουν φωτογραφίες. Είμαστε πραγματικά ηλίθιοι. Για να το κάνεις αυτό, να νοικιάσεις την εκκλησία σου, την Ελληνορθόδοξη που χτίσανε Ελληνορθόδοξη με υδρότα και με αίμα, για να την νοικιάσεις σε ένα Ισλαμικό γκρουπ, είναι πραγματικά, παιδιά, θέλω να μιλήσω με τον πρόεδρο αυτής της κοινότητας, με τον ιερέα αυτής της κοινότητας, να μου πούνε, ρε παιδί μου, τι σκεφτότανε, τι είχανε στο μυαλό τους. Να μου πούνε τι είχανε μέσα στο μυαλό τους όταν το έπραξαν αυτό. Στο Κάλγκαρι λοιπόν του Καναδά, Ελληνορθόδοξη Εκκλησία έδωσε τον χώρο σε Ισλαμικό γκρουπ, το οποίο και ουσιαστικά κάλυψε τις εικόνες με μαύρες σακούλες. Θα σας δείξω φωτογραφίες. Καταλάβατε. Στην Αθήνα σηκώσανε σημαίες της Πλαστελίνης μέσα στο Δημαρχείο. Η Αλμπανέζε, η μεγαλύτερη υποστηρίκτρια του Ισλάμ, κάνει διαλέξεις μέσα στο Πάντιο και ξεφτιλίζει τη χώρα μας. Και εμείς κοιτάμε. Εμείς ανοίγουμε τις πόρτες, γιατί η Κερκόπορτα ήταν μία. Εμείς ανοίγουμε όλες τις ενδυνάμει Κερκόπορτες, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, θα κάνω απόπειρα να μιλήσω με τους ανθρώπους στην κοινότητα του Αγίου Δημητρίου στο Κάλγκαρι του Καναδά. Μήπως εγώ είμαι ο χαζός και αυτοί είναι οι έξυπνοι, και να μου πούνε ποιο είναι το σκεπτικό γύρω από την απόφασή τους. Να μου πούνε, ρε παιδί μου, κύριε Φιλιππίδη, είσαι χαζός. Εμείς το κάναμε γι' αυτό, γι' αυτό και γι' αυτό και δικαιωθήκαμε. Ήτανε καταπληκτική επιλογή. Αυτό εγώ περιμένω να μου πούνε. Μήπως εγώ δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Μήπως εγώ δεν καταλαβαίνει ελλήνικος. Δεν ξέρω. Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον. Να δούμε σε μια εκκλησία που χτίστηκε με αίμα και με κόπο, ποιος πήρε την απόφαση αυτή στον Καναδά, στον Άγιο Δημήτριο, στο Κάλγκαρι, να παραχωρήσει την εκκλησία, γιατί όσα λεφτά κι αν είναι, είναι αδιανόητο, ρε παιδιά. Επαναλαμβάνω, θέλω να μου απαντήσει ο πρόεδρος της κοινότητας, τεράστια προσωπικότητα φαντάζομαι, ο ιερέας, πεφωτισμένος άνθρωπος, εκτός αν είχαν διαφωνία και κάτι άλλο συνέβη. Δεν θέλω να βγάλω συμπεράσματα. Εγώ μπορώ δημοσιογραφικά να το παρουσιάσω και από εκεί και πέρα για να δούμε τι θα δούμε. Δηλαδή, αν είχαν οικονομικά προβλήματα η εκκλησία, αν πάω εγώ και πω θέλω να το κάνω καζίνο και να παίζουμε ή να το κάνω strip club, ρε παιδί μου, είναι πολύ και το καζίνο και το sex industry και το gambling και το sex industry έχουν πάρα πολύ κέρδος. Μήπως να το έκανα κάτι τέτοιο, να βγάλουμε πιο πολλά λεφτά. Σε όλα πρέπει να υπάρχουν όρια, παιδιά. Σε όλα πρέπει να υπάρχουν όρια. Σε όλα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πήραν αυτή την απόφαση, αλλά είναι εντελώς λάθος. Και δεν ξέρω και τι έπραξαν μετά. Να δούμε. Θα το δούμε το ρεπορτάζ. Θα το δούμε το ρεπορτάζ. Αλλά για το όνομα του Θεού. Για το όνομα του Θεού. Και οπουδήποτε δηλαδή. Δεν καταλαβαίνουμε τι εκπροσωπεί το Ισλάμ. Δεν καταλαβαίνουμε τι φέρνει το Ισλάμ. Δεν καταλαβαίνουμε ότι εμείς βγάζουμε τα μάτια μας με τα χέρια μας. Μη δίνεις ιδέες τώρα σε μερικούς, λέει ο Πάπης ο Βαγγελάτος. Όχι, όχι. Κάτ, αυτό να κοπεί. Αυτό να κοπεί, το παίρνω πίσω.
0: Και σου κρατούν το χέρι. Κάνουνε πως σε αγαπώ.
1: Εγώ είμαι ο παράλογος, ρε παιδιά. Πείτε μου, αν είμαι εγώ παράλογος, είμαι ένοχος. Εγώ είμαι ο παράλογος. Δηλαδή τι περιμένανε, να νοικιάσουνε την εκκλησία σε ισλαμικό γκρουπ εκπαιδευτικό και να μας ξεσκονίζουν τις εικόνες και να κάνουν και ένα σφουγγάρισμα, να μας τα αφήσουν όλα πεντακάθαρα, σοβαρά τώρα. Παιδιά, είτε στην Ελλάδα είτε στην Ομογένεια, εάν δεν διατηρήσουμε τη φλόγα άσβεστη και αν δεν προστατεύσουμε και δεν προασπίσουμε τα ιδανικά μας και τις αρχές μας, αυτοί είναι έτοιμοι να μας φάνε ζωντανούς. Και εμείς αντί να προστατεύσουμε αυτά που καταφέραμε, παίρνουμε τα κλειδιά, τους τα δίνουμε και τους λέμε ορίστε εδώ, απαυτώστε μας, διαλύστε μας, ισοπεδώστε μας, πολιορκήστε μας. Τους δίνουμε τα κλειδιά. Κατακτήστε μας. Δηλαδή πραγματικά, από την ώρα που το είδα αυτό εδώ, είδα αυτή την πληροφορία, και είναι ρεπορτάζ του Greek City Times βεβαίως, τραβάω τα μαλλιά μου. Δεν μπορεί, δεν θέλω να πω κάποια βαριά κουβέντα. Αλλά δεν θέλω να πω κάποια βαριά κουβέντα. Εντάξει, έχουμε τους Καραγκιόζηδες στο Δημαρχείο της Αθήνας. Έχουμε αυτή την αλητεία στο Δημαρχείο της Αθήνας. Θα σας δείξω τη φωτογραφία μετά. Σηκώσανε σημαίες παλαιστινιακές, όλοι βλαμμένοι στην Αθήνα έχουν μαζευτεί μέσα στο Δημαρχείο, επιτέλους. Όλοι βλαμμένοι έχουν μαζευτεί μέσα στο Δημαρχείο, επιτέλους. Μα δεν υπάρχει τίποτα όρθιο, ρε παιδί μου. Η Αλμπανέζε κάνει βόλτες και κάνει κηρύγματα εναντίον της Ελλάδος, εναντίον με αντισημιτικό λόγο το ένα το και την αφήνουμε και τη χειροκροτούμε. Πού είναι η κυβέρνηση, ρε παιδιά, υπάρχει κυβέρνηση? Γιατί πραγματικά εγώ έχω πιο πολλές απαιτήσεις από μια κυβέρνηση που υποτίθεται έχουν πέντε δράμια μυαλό πιο πολύ από τους γελίους του Ανταρσία, του Κουκουέ, του Νέα Αριστερά, Παλαιά Αριστερά, Τσίπρες, Μήπες, Φίπες. Έχω πιο πολλές απαιτήσεις. Και τελικά είναι πιο υπεύθυνοι αυτοί για το όλο χάλι, γιατί τους το επιτρέπουνε. Φοβούνται να μιλήσουνε. Ο άλλος ορκίστηκε όχι στο Σύνταγμα και στους νόμους της πατρίδας, αυτός ο ηλίθιος ο Πέτρος Κωνσταντίνου, αλλά ορκίστηκε στο να ανατρέψει την κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση κοιτάει και χειροκροτάει και παρακολουθεί σαν την αγελάδα πάνω στις γραμμές του τρένου. Πότε θα έρθει το τρένο να τη χτυπήσει την αγελάδα? Και η μόνη αντίδραση της αγελάδας, ξέρετε ποια είναι? Δεν φεύγει από τις γραμμές ποτέ. Κάνει ένα μακρόσυρτο μου μέχρι να χτυπήσει το τρένο την αγελάδα, κυρίες και κύριοι. Και μετά να έχουμε μπριζόλες
0: στον κόσμο
1: με μπόλικο μυϊκό λίπος. Δηλαδή εγώ είμαι ο παράλογος πρωί-πρωί που ξεκινάω με γκρίνια βλέποντας όλα αυτά.

Πολύ καλημέρα, πολύ καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Πολύ καλημέρα λοιπόν σε όλη την παρέα, σε όλους εσάς φίλες και φίλοι που είστε πάντα συντονισμένοι μαζί μας. Για πάμε τώρα, θα επιστρέψω σε αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά για πάμε να ακούσουμε, δεν μπορώ να χαλάσω χατήρι. Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα στην Πρεσβυτέρα Παναγούλα Σταυροπούλου, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα στον Πατέρα Απόστολο Χασάπη. Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος. Ο μικρός μας δεν ξυπνάει εύκολα για το σχολείο. Του λέμε καθημερινά, θέλεις να ρίξουμε το Φιλιππίδι? Έτσι ξυπνάμε όλοι μας, με τη ζωντάνια σου. Να είσαι πάντα υγιής και φωνακλάς. Αν μπορείς, βάλε το καλημέρα τι κάνεις του Πάριου, με αυτό τους ξυπνάω. Βεβαίως και θα το βάλω. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Δώρα Καζαμία. Καλημέρα Κόσμε. Πολύ καλημέρα Δώρα. Καλημέρα, πολύ πολύ καλημέρα Δήμητρα Σιταρά. Καλημέρα Δήμητρα Μαυροειδής Μακρινός. Καλημέρα Ανδρέα Τσιγκουνάκη. Πάμε να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι και να πούμε και τις καλημέρες μας και να πούμε και τις ειδήσεις μας. Καλημέρα Γιάννη Σεμερτζίδη, καλημέρα. Κική Μόλος, καλημέρα. Στέισι Αγγελής, καλημέρα. Σάντι Κέι Σαπίρο, καλημέρα.

Γιάννης Πάριος, κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο, πολύ καλημέρα σε όλη την παρέα. Πάμε να δούμε τις καλημέρες μας, να δούμε τα καθέκαστα έτσι που ξεκινάμε κάθε φορά την εκπομπή μας. Έχουμε πάρα πολλά να δούμε, πάρα πολλά να πούμε. Λοιπόν, Κωνσταντίνε Τζούλα, καλημέρα. Ο Πέτρος Κωνσταντίνου, που είναι ο ηθικός αυτουργός του εγκλήματος της Μάρφιν, ορκίστηκε στις 4 Μαΐου, όχι στις 5. Αλλά 5 Μαΐου είναι η μαύρη επέτειο της Μάρφιν. Ακριβώς αυτό το είπαμε και χθες στην εκπομπή. Είναι αδιανόητο αυτό εδώ πέρα. Θα το δούμε και σε λίγο. Όλα αυτά θα τα πούμε χωρίς αναισθητικό και χωρίς να στρογγυλοποιούμε καταστάσεις. Καλημέρα, Κωνσταντίνε Τζούλα. Τζοάννα Μπένς, πολύ καλημέρα. Πολύ καλημέρα, Δώρα, καλημέρα σε σένα και σε όλο το υπέροχο παρεάκι. Κάθε μέρα γεμίζεις την εκπομπή με γέλιο, χαρά και ζεστασιά σε τόσο δύσκολους καιρούς. Και δεν είσαι μόνο μια δυνατή υποστηρίκτρια της εκπομπής, στέκεσαι πάντα μπροστά με καρδιά και δύναμη, ακόμα και όταν κάποιοι προσπαθούν να φέρουν αρνητισμό και να σπρώξουν τον κόσμο σε ανταγωνιστικές εκπομπές. Η αγάπη και το ήθος σου φαίνονται, συνέχισε έτσι απλά και δυνατά, είμαστε δίπλα σου. Συμφωνώ, Τζοάννα Μπένς, με όλα, διαφωνώ με ένα. Δεν είναι ανταγωνιστικές οι εκπομπές. Για να είναι ανταγωνιστική μια εκπομπή, πρέπει να έχει κόσμο, πρέπει να έχει διάρκεια, τα 18 χρόνια που είμαστε εδώ πέρα, και πρέπει να έχει και ένα υπόβαθρο. Άλλο το υπόβαθρο και άλλο ο υπόβοθρος. Είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο. Μακάρι να υπήρχαν ανταγωνιστικές εκπομπές, δεν υπάρχουν, αλλά δεν έχει και σημασία. Σε κάθε περίπτωση, αυτοί που θέλουν να είναι μαζί μας, είναι μαζί μας. Αυτοί που εκτιμούν και αγαπάνε αυτό που κάνουμε, που αντιλαμβάνονται και αναγνωρίζουν, είναι κοντά μας, είναι μαζί μας. Και αυτό εμένα με χαροποιεί πάρα πολύ. Λοιπόν, Ειρήνη Χιώτησα, καλημέρα. Και εξάλλου οι πόρτες είναι ανοιχτές και τα σκυλιά δεμένα. Λοιπόν, Λίτσα Αναστασίου, καλημέρα. Καλημέρα, Ειρήνη Χιώτησα, καλή μου φίλη. Βασιλεία Μοιραίος, πολύ καλημέρα. Στο όνομα του τουρισμού, Δημήτρη, το νησί μου, η Χίος, έχει κατακτηθεί από τους απέναντι, τους Τούρκους. Τα μενού στα εστιατόρια είναι στη γλώσσα τους. Και τα Σαββατοκύριακα οι παραλίες είναι γεμάτες και εμείς οι ντόπιοι δεν βρίσκουμε καρέκλα να καθίσουμε. Βασιλεία, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο θα το αγγίξω σε λίγο. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λες. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λες. Εγώ έχω πει ένα παράδειγμα από τη δικιά μου τη ζωή. Όταν ήμουνα 13 χρονών, 14 χρονών, όταν ήρθε ένα αυτοκίνητο στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής με πινακίδες Μακεδονία και αυτοκόλλητα Μακεδονία. Σκονισμένο ήτανε από την άμμο, από τη σκόνη. Και έγραψα, τόλμησα εγώ 14 χρονών να γράψω Macedonia is Greek. Ξεσηκώθηκε όλο το χωριό στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, η κυρά που νίκιαζε το σπίτι στους Σκοπιανούς, αυτούς που το παίζαν Μακεδόνες, και ξεσηκώθηκαν όλοι να βρούνε ποιο

νησιά μας, δίνουμε τα πάντα, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στην παρέα, καλημέρα Αλέξη Καρβελά Σμόλναρ, καλημέρα αγάπη Βεράνη. Πολύ πολύ καλημέρα Ειρήνη Κοσμάκης από Τάμπα. Πολύ καλημέρα Σοφία Τσεσμελής, δυστυχώς στην Κρήτη η βεντέτα καλά κρατεί, ανάξιο κράτος σε δικαιοσύνη και ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, έτσι απλά ο Θεός να μας ελεήσει. Εγώ δεν θεωρώ ότι έγινε η βεντέτα Σοφία Τσεσμελή, γιατί είναι ανάξιο το κράτος σε δικαιοσύνη και ασφάλεια των Ελλήνων. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι το κράτος. Το κράτος δεν έκανε κάτι λάθος εν προκειμένου. Είναι εγκληματίες, είναι δολοφόνοι οι γονείς που σκοτώσανε το παιδί. Δολοφόνοι. Απλά. Δολοφόνοι είναι. Θα τα δούμε στην πορεία. Σίμω Εξαρχόπουλε, καλημέρα αδελφέ. Πολύ πολύ καλημέρα. Και να είσαι πάντα καλά. Γιάννη Σεμερτζίδη, καλημέρα. Εμείς στο χωριό μας λέγαμε, αν γινόταν κάτι ανάποδο, ότι έχουν κουρκούτι στο μυαλό τους. Κάτι τέτοιο συνέβη στο Κάλγκαρι. Από το πολύ το κρύο χάσαν το μυαλό τους, λέει ο Γιάννης Σεμερτζίδης. Γεια σου, Φράγκη Κοντογιάννη. Καλημέρα, Δημήτρη. Πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Πολύ καλημέρα, Φράγκη. Συνεχίστε εκεί στην κορώνα το έργο. Να είστε αγαπημένοι και δεμένοι και να είστε μαζί όλοι. Καλημέρα, Φράγκη. Καλημέρα στην κυρία Άννα Κοντογιάννη. Ρίτσα Τσιόκριτς, καλημέρα. Καλημέρα, Νανά Τριάντου. Μέλο Δήμου, καλημέρα. Πάλι καλά που δεν ορκίστηκε. Να μην χωρίσουμε ποτέ, ποτέ. Ξαναορκίσουν να μην γυρίσουμε ποτέ μωρό μου στα παλιά που λέει η Αλέξια. Θα μπορούσε να το τραγουδήσει αυτό ο Πέτρος Κωνσταντίνου δώρα. Θα μπορούσε. Πινελόπη Ανδρινόπουλος Μπρέλας. Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα αγάπη Βεράνη. Το περίεργο είναι πως όσο περισσότερα περιστατικά συμβαίνουν που δείχνουν τις πραγματικές προθέσεις τους, τόσο πιο υποχωρητικές γίνονται οι κοινωνίες από αυτούς που εκπροσωπούνται. Γιατί αρχίζει να υπάρχει φόβος. Γιατί υπάρχει άγνοια και φόβος. Γιώργο Ρίζο, καλημέρα. Πολύ καλημέρα. Λοιπόν, Γιώργο Γιαννόπουλε, πολύ καλημέρα, Φρίντα Προεστάκης, πολύ, όχι, το κτίριο της εκκλησίας, το κτίριο της κοινότητας, όχι μες στην εκκλησία, Φρίντα Προεστάκης, αλλά και εκεί έχει εικόνες και τις σκεπάσανε με μαύρες σακούλες. Φωτεινή Στεφανίδης, καλημέρα, αληθώς ο Κύριος, αληθώς Ανέστη, φίλες και φίλοι, πολύ καλημέρα. Μαρία Ηρωίδου Κυριακίδης, όχι, να γίνουν Ορθόδοξοι δεν καλύπτει τις εικόνες αν θα θέλεις να γίνεις Ορθόδοξος. Καλημέρα Ανδρέα Τσιγκουνάκη, οι φωτογραφίες με τα γέλια των δικών μας που ήταν μαζί της, με ποια είστε και γελάτε ρε, ξυπνήστε, σωστός Ανδρέα Τσιγκουνάκη. Γεια σου Τζιμάρα, ανυπομονώ να βγάλει το Ισλάμ το πραγματικό του πρόσωπο για να μην εκδηλώνουμε μόνο ψηφιακά. Το βγάζουν καθημερινά. Καλημέρα, μέσα σε 15 χρόνια, λέει ο Νίκος Ταβάντζης, ο Κάδος θα γίνει ο Οθωμανικό κράτος, όπως έχει καταντήσει σχεδόν όλη η Ευρώπη. Οι φίλοι αριστεροί που θέλουν ομοιότητα και ισότητα σε όλα, όσα ακούνε το θέμα νους, είναι απλώς να καταλάβουν την αρχηγία. Αλλά δεν ξέρουν με την πονηριά δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι και μόλις πάρουν την εξουσία θα τους καθαρίσουν και αυτούς που τους προώθησαν. Εύχομαι να βγω ψεύτης. Όχι Νίκο Ταβάντζη. Δεν θα βγεις ψεύτης. Γιατί στο Ιράν έριξαν τον Σάχη, τον βασιλιά, οι κομμουνιστές. Μαζί με τους τζιχαντιστές, με τους μουλάδες. Και όταν ενώθηκαν αυτοί και ρίξανε τον βασιλιά, μετά οι Ισλαμιστές, οι μουλάδες, έσφαξαν τους κομμουνιστές. Απλό είναι. Το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει. Οι αριστεροί, οι κομμουνιστές, χωρίς μισό δράμι μυαλό στο κεφάλι τους, βοηθάνε πάντα το Ισλάμ, το Ισλάμ τους αποκεφαλίζει μετά και παίρνει την εξουσία. Είναι συνέτεροι, είναι συνεργάτες. Ιεροσιλία, σκανδαλισμός, ντροπή, λέει ο Αντώνης Μανούσος. Σε τρεις λέξεις, Αντώνη μου, τα είπατε όλα. Σωστός. Θα τρίζουν τα κόκαλα του Κολοκοτρώνη και του Νικηταρά, λέει ο Νίκος ο Δημόπουλος. Νικόλα μου, χωρίς να είμαι μηδενιστής, από το τρίξιμο έχουν σπάσει τα κόκαλα, έχουν συνθλιβεί τα κόκαλα. Δεν πρέπει να υπάρχουν τα κόκαλα αυτή τη στιγμή. Από το τρίξιμο με όλα αυτά που βλέπουν. Συμφωνώ απόλυτα. Καλημέρα, Βασιλική Αγραφιώτης. Πολύ καλημέρα, Δήμητρα Μαυροειδής Μακρινός. Καλημέρα, Δάφνη Δημητρόγλου. Είσαι πολύ σωστός και σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Τα λες πολύ ωραία, συγχαρητήρια. Δάφνη, να είσαι καλά. Παράλογα είναι αυτά που ζούμε, λέει η Εύα. Καλό, σωστό. Ηρακλή Καρχαρία, καλημέρα. Πολύ καλημέρα. Πέσαμε από τα σύννεφα πρωί-πρωί, λέει ο Γιώργος Γιαννόπουλος. Κατερίνα Φράγκου, καλημέρα. Καλημέρα. Πολύ καλημέρα, Κώστα Δερβίση. Ιωάννα Βογιατζή, καλημέρα. Πολύ καλημέρα, Μαρία Ηρωίδου Κυριακίδης.
Κέλλη και Νίκο Καρκαμπάση, καλημέρα.

Γεια σου, Ανδρέα Χοντρέ. Είναι πολύ μπροστά οι άνθρωποι, βεβαίως. Καλημέρα, Ιβόνη Μοντεσάντος. Καλημέρα, Τζαν Πίπι. Πολύ καλημέρα. Να είσαι πάντα καλά, αδελφέ. Να είσαι πάντα καλά, Τζαν. Λοιπόν, πολύ καλημέρα, Κώστα Καργόπουλε, στην καλύτερη δημοσιογραφική μας ομάδα. Γιάννη Πικερούλα, Περδικάκη, καλημέρα. Πολύ καλημέρα, Χρήστο Αθανασόπουλε. Πολύ καλημέρα, πολύ καλημέρα. Δημήτρη, σε όλο το αγαπημένο παρεάκι, λέει η Τζοάννα, του ραδιοφωνικού σταθμού, σε έναν κόσμο γεμάτο άγχος και δυσκολίες, η φωνή, η καλοσύνη σου και η θετική σου ενέργεια γίνονται καταφύγιο για τόσο κόσμο, ενώνεις ανθρώπους, δίνεις χαμόγελο και κάνεις καρδιές να νιώθουν πως δεν είναι μόνες. Γι' αυτό πονάει ακόμα περισσότερο όταν κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν χάος, διχασμό. Λοιπόν, μην ανησυχείτε καθόλου, μην ανησυχείτε. Όλα είναι υπό έλεγχο. Καλημέρα, Κωνσταντίνε Βλαχόπουλε, καλημέρα, Δήμητρα Σιταρά. Οι καλοί όλοι χωράνε. Οι κακοί είναι αυτοί οι οποίοι απομονώνονται και εξαφανίζονται. Οι καλοί όλοι χωράνε. Κάποιοι κρυφακούνε, γιατί δεν ανήκουν σε αυτό το χώρο, κρυφακούνε από τρανζιστορά και application και το ένα και το άλλο και καλά κάνουν και ακούνε, να είναι καλά οι άνθρωποι, αλλά όσοι είμαστε με καλή πρόθεση είμαστε εδώ πέρα και είμαστε ενωμένοι. Βασίλη Ανδριαδάκη, καλημέρα. Αγγελική Μπαρδούση, καλημέρα. Καλημέρα, πολύ καλημέρα. Δημήτρη, να είσαι ευλογημένος, λέει ο Τζίμης. Δανείζεις τη φωνή σου όπου χρειάζεται, άμεσα χωρίς σκέψη. Αυτό είναι το logbook σου και δεν το επιδεικνύεις ποτέ. Να σε καλά, Τζιμάκο, να σε καλά. Ξενοφώντα Τσαμπλάκο, καλημέρα. Αντώνη Μακρύ, καλημέρα. Σε όλους τους απανταχού Έλληνες. Ειρήνη Τραβιάς, καλημέρα. Χρήστο Θανασόπουλε, καλημέρα. Γιώργο Πελεχρίνη, καλημέρα. Πολύ καλημέρα. Γεωργία Γαλιατσάτος Καπαρός. Πολύ καλημέρα. Αθανασία Σκανδαλίδου. Χρυσούλα Παπακοσταντίνου. Πολύ καλημέρα. Καλημέρα, Ανδρέα Χοντρέ. Καλημέρα, Ιωάννη Γρατσία. Καλημέρα, Δημήτρη, από την Ηλιόλου στην Άξο. Το καλοκαίρι ξεκίνησε. Πολλοί τουρίστες. Χαιρετισμούς σε όλη την παρέα. Καλημέρα, Χρήστο Μαχαιρίδη. Πολύ καλημέρα, φίλε μου. Λοιπόν, οι νίκες τα κατάφεραν, λέει ο Νίκο Ταβάντζης. Και δεν ήταν καλό παιχνίδι, αλλά ήταν δυνατό παιχνίδι. Και παίξαν και χωρίς τον Embiid, τον μεγάλο του στάρ. Λοιπόν, πολύ καλημέρα, Κική Μόλος. Γκάς Τσιάβο, καλημέρα, φίλε μου. Στέις Αγγελής, καλημέρα. Γιώργο Μάγκα, καλημέρα. Σοφία Καρίδης, καλημέρα. Χαμός και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Πίτ Διαμαντίδα, Δημητράκης, καλημέρα. Πέιτς Ελίζαμπεθ, πολύ πολύ καλημέρα. Καλημέρα και Happy Thursday. Το έχασα εκεί που έπαιξε στη μουσική από το Pelagos Entertainment. Is there an archive I can find from your live Ελλάς FM show? Αυτό νομίζω είναι τη Δευτέρα, εάν δεν κάνω λάθος, Ελίζαμπεθ. Δευτέρα. Λοιπόν, Θεοδώρα Γραβά Κωνστάντου, καλημέρα. Μπορείς στη σελίδα στο Facebook, όλες οι εκπομπές μένουν καταγεγραμμένες για 30 μέρες. Κώστα Νικολετόπουλε, καλημέρα. Πολύ πολύ καλημέρα, Φρίντα Προεστάκης. Πολύ πολύ καλημέρα, λοιπόν, σε όλη την παρέα μας, φίλες και φίλοι. Πάρα πολλά τα μηνύματα, ένας χαμός, πραγματικά χαμός. Και σήμερα, λοιπόν, Διονύση Ζησιμάτη, καλημέρα στην όμορφη Κεφαλονιά. Μαρία Ευαγγέλου, πολύ καλημέρα, Μαρία μου, και να σε έχει ο Θεός πάντα καλά και σένα και τον PJ. Καλημέρα τον PJ Χριστοδούλου. Καλημέρα Μπίκο Μαχραμά. Πολύ πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι. Παναγιώτα Πασχαλίδου, καλημέρα στην βροχερή Θεσσαλονίκη. Πολύ καλημέρα. It's a fact. Μέγκα Αλεξαουέπα was from Puerto Rico. Ευθαλία Αντωνιάδου, καλημέρα. Καλημέρα Τζένι Μάγκας, καλημέρα Αργεντινέζε Χουάν. Ελένη Χρυσομάλης, καλημέρα. Νανά Τριάντου, καλημέρα. Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα και να ξεπεράσει τις δυσκολίες, Νανά. Θεόνη Κώστας, καλημέρα. Γεια σου Γιώργο Ρίζο, γεια σου φίλε Πάνο Αργυρόπουλε. Καλημέρα Δημήτρη από Αίγιο, καλημέρα στην παρέα. Φέρνουν την Αλμπανέζε εδώ οι Τούρκοι εσωτερικού να μας κάνει υποδείξεις. Το διευθυντήριο στις Βρυξέλλες μας έχει μπαστακώσει. Έχω την Τσαουσέσκα εισαγγελία να μας κουδάει το δάχτυλο στους δελφούς και όλη η ελληνική αντιπολίτευση προσπαθεί να βάλει τρικλοποδία στην Ελλάδα. Μπας και σπάσει ο άξονας του IMEC. Παίζουν τα αρέστα τους οι οπαδοί της woke agenda και της Ισλαμολαγνίας. Συμφωνώ λέξη προς λέξη, Πάνω Αργυρόπουλε. Γεια σου Γιώργο Σόταβρε, γεια σου Χριστίνα Σταμπολίτης, γεια σου Θιανό Καψάσκης, γεια σου Κώστα Δερβίση. Λοιπόν, πολύ καλημέρα, πολύ καλημέρα. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου, Δημήτρη, να είσαι καλά, Δημήτρα Σιταρά. Μαρία Λαμπρόπουλος, καλημέρα. Η κυβέρνηση ενδιαφέρεται μόνο για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Γι' αυτό
ότι πρόκειται δεξιότερα το κυνηγάει δικαστικά, γιατί η αριστερή απλά είναι εγκεφαλικά νεκρή, λέει ο Σίμος Εξαρχόπουλος. Τροωδία χαραλάμπου ο κράτους. Πολύ σωστά τα λες. Να σε καλά, Τροωδία. Λοιπόν, γαριφαλιά Παπαποστόλου, μαύρα χάλια. Δεν υπάρχουν αξίες, ιδανικά τίποτε. Όλα ισοπεδωμένα, αλίμονο στα παιδιά και τα εγγόνια μας, Δημήτρη. Τώρα, μήπως φταίει και ο Αρχιεπίσκοπος που προσκαλεί τον Μαμντάνη σε εκκλησίες. Σίγουρα τους ενθαρρύνει αυτούς όλους. Λέω εγώ τώρα, δεν κάλεσε ο Αρχιεπίσκοπος σε εκκλησίες τον Μαμντάνη. Απλά ο Μαμντάνη πήγε για την... Ξέρετε ότι είμαι ο πρώτος που τα βάζει με τον Μαμντάνη. Ο Μαμντάνη, καταρχάς, είναι διαφορετική αρχιεπισκοπή πλέον, η Αμερική με τον Καναδά. Ο Μαμντάνη πήγε στον Άγιο Νικόλαο για τον εορτασμό ή τη δοξολογία για την 25η Μαρτίου. Το δεύτερο που έγινε ήταν στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης, δεν ήταν σε εκκλησία. Αλλά ο Μαμντάνη, βλέπω κάποιους να χαίρονται με τον Μαμντάνη. Στο τέλος πληρώνουμε το λογαριασμό, κυρίες και κύριοι. Λίτσα Αναστασίου, καλημέρα. Λοιπόν, στο τέλος πληρώνουμε το λογαριασμό, φίλες και φίλοι. Μην μου ανησυχείτε. Ραφαέλα, καλημέρα. Πολύ καλημέρα, Πινελόπη Λαζαρίδου. Πολύ καλημέρα, Αλεξάνδρα Τελώνης Νεστόπουλος. Κάθε μέρα κάτι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο. Προσευχόμαστε για ειρήνη πάνω στον κόσμο και υγεία σε όλους, λέει η αγαπημένη μου Αλεξάνδρα Τελώνης Νεστόπουλος. Καλημέρα στο Παύλο Ντάινερ. Καλημέρα στον κύριο Παύλο Νεστόπουλο, να είστε πάντα πάντα καλά, να είστε πάντα καλά. Μέλη Πανάογλου, καλημέρα. Η αριστερά, λέει ο Ανδρέας, υποθέτει ότι θέλει πολυπολιτισμικότητα, επειδή τίθεται να αγαπάει τον πλησίον, όπως λέει ο Χριστός, αλλά η Αγία Γραφή λέει και κάτι άλλο, το οποίο δεν το τηρούν, ότι οι άγγελοι του Κυρίου δημιούργησαν τα κράτη και έθεσαν τα όρια αυτών. Γιατί δεν το τηρούν αυτό, εφόσον θέλουν να μιμούνται το Χριστό. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Κανένα Χριστό, Ανδρέα μου, δεν μιμούνται οι αριστεροί. Δεν πιστεύουν σε κανέναν Θεό. Δεν πιστεύουν τουλάχιστον στο δημόσιο τους λόγο. Το ότι κλέβουν κάποια στοιχεία, κλέβουν κατά το δοκούν. Ό,τι τους βολεύει. Λοιπόν, καλημέρα. Πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πολύ καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Πολύ πολύ καλημέρα, φίλες και φίλοι. Για πάμε να ανεβάζουμε ρυθμούς. Για πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει η δισεογραφία σήμερα. Για πάμε λοιπόν.

Για να δούμε ρε παιδιά αυτές τις φωτογραφίες που σας είπα. Για πάμε ρε παιδιά να δούμε, γιατί θα τρελαθούμε τώρα. Θα τρελαθούμε. Κοιτάξτε εδώ πέρα αυτό που σας είπα νωρίτερα, ε. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, μαύρες σακούλες στις εικόνες. Μαύρες σακούλες. Εδώ πέρα, μία Καναδέζα, δεν φαίνεται για Καναδέζα, αλλά δεν έχει και σημασία. Και πάλι άσπρες σακούλες και σεντόνια για να κρύβουν τις εικόνες, τις ελληνοορθόδοξες. Βλέπετε. Βλέπετε εδώ ο σκοταδισμός. Ο σκοταδισμός. Μην έχετε ανοιχτά τα φώτα και πληρώνετε ρεύμα. Κλείστε τα φώτα. Εδώ κοιτάξτε. Εδώ κοιτάξτε. Μαύρες σακούλες. Λοιπόν, δεν υπάρχει επίσημη απάντηση ακόμα. Δεν υπάρχει επίσημη απάντηση, λέει, της κοινότητας της ελληνικής του Κάλγκαρη, αλλά και της εκκλησίας. Εγώ θα κάνω μία απόπειρα αργότερα να τους βρω και να μας πούνε πόσο πιο έξυπνοι είναι από εμάς και πόσο βλάκες είμαστε εμείς και πόσο αναχρονιστές είμαστε εμείς, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πόσο αναχρονιστές είμαστε εμείς, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες τώρα, σε αυτή την υπόθεση, που έχει πάρα πολύ ζουμί, υπάρχουν αντιδράσεις από μέλη της κοινότητας. Γεια σου Γιάννη Βασιλιάδη. Από το τέλος του 25, Δευτέρα βράδυ και Πέμπτη βράδυ, νοικιάζει το ελληνικό σχολείο, μάλλον νοικιάζει η κοινότητα του Αγίου Δημητρίου, τους χώρους που είναι και για το ελληνικό σχολείο εκεί πέρα, στον οργανισμό Al Busra. Καλημέρα στο φλιτ του Μίτσιγκαν Κώστα Αναγνωστόπουλε. Al Busra, κυρίες και κύριοι. Ο οργανισμός ονομάζεται Al Busra. Και χρησιμοποιούν το κτίριο της ελληνικής εκκλησίας για τη διδασκαλία του Κορανίου και πραγματικά αδιανόητα πράγματα. Ακόμα και χώροι του κτιρίου, τουαλέτες και άλλοι χώροι, απαγορεύεται να τους χρησιμοποιήσουν τα μέλη της κοινότητας. Πρέπει να είναι η, πώς να το πω, είναι η άπιστη και τους έχουν απ' έξω. Βεβαίως φίλες και φίλοι, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και επαναλαμβάνω είναι το ρεπορτάζ του Greek City Times, γιατί θέλω να είμαι σωστός και να είμαι δίκαιος. Υπάρχουν αντιδράσεις μέσα στην εκκλησία. Αλλά προφανώς ο πρόεδρος, γιατί ο πρόεδρος παίρνει την απόφαση με το συμβούλιο του, δεν έχουν πρόβλημα αυτοί. Προφανώς δεν έχουν πρόβλημα ο πρόεδρος του Paris Council μαζί με το διοικητικό συμβούλιο, την πλειοψηφία. Γιατί πέρασε από ψηφοφορία αυτή η πρόταση, δεν μπορεί να πηγαίνει αλλιώς. Η Αρχιεπισκοπή Καναδά, αναρωτιέμαι, τι κάνει. Η ελληνική κοινότητα του Κάλγκαρη, αναρωτιέμαι, τι κάνει. Και γενικά εγώ αναρωτιέμαι. Νιώβη Χριστοπούλου, πολύ πολύ καλημέρα. Εγώ γενικά αναρωτιέμαι, αφήστε με εμένα. Αλλά πραγματικά είναι αδιανόητο, επαναλαμβάνω, στην κοινότητα του Αγίου Δημητρίου, Saint Demetrios Greek Orthodox Church, στο Κάλγκαρη του Καναδά. Και μάλιστα να σας πω την αλήθεια, να μάθουμε και ποιος είναι εκεί πέρα πρόεδρος. Να μάθουμε ποιος είναι πρόεδρος εκεί πέρα, ρε παιδιά.

Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι προσπαθώ να βρω ποιος είναι ο πρόεδρος της κοινότητας και δεν το έχω καταφέρει. Ο πατέρας Τόμας Σάντμπεργκ είναι ο ιερατικός προϊστάμενος από ό,τι βλέπω. Administrator είναι η κυρία Πινελόπη Αλιφαντής και η κυρία Αναστασία Ρούσος είναι hall manager. Εγώ θα επικοινωνήσω μετά την εκπομπή μαζί τους με την ελπίδα και θα τους δώσω τον χώρο και τον χρόνο να απαντήσουνε και να μας δώσουνε κάποιες καθαρές απαντήσεις για, με ποιο λογική πήραν αυτή την απόφαση. Είναι απόφαση που λήφθηκε με όλες τις διαδικασίες όπως πρέπει να τηρούνται από το καταστατικό. Υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχει διαβούλευση, υπάρχει συζήτηση. Τώρα που έγινε αυτό, καλά, το ότι θα γινόταν ήταν δεδομένο. Πες όμως ότι δεν τους έκοψε και δεν το καταλάβανε. Τώρα που το είδανε και τώρα που βγήκε το θέμα, αναρωτιέμαι εγώ, θα σταματήσετε το συμβόλαιο, αν υπάρχει συμβόλαιο και για πόσο χρόνο είναι με τον οργανισμό αυτόν, τον Αλ Μπούσρα κτλ. Κτλ. Ρωτάω εγώ τώρα. Και αυτά θα τα ρωτήσω στους ανθρώπους τους συγκεκριμένους. Λοιπόν, απλά, πολύ απλά. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε, κυρίες και κύριοι. Απλά μου κάνετε περίεργο ότι δεν μπορώ να βρω τον πρόεδρο της κοινότητας. Βάσιμος. Όλα θα τα βρούμε, όλα θα τα δούμε, ρεπορτάζ θα κάνουμε και επειδή θέλω να είμαι πάντα δίκαιος, οι άνθρωποι μπορεί να έχουν κάτι το οποίο εμείς δεν καταλαβαίνουμε και δεν κατανοούμε. Απλά γι' αυτό θα τους ρωτήσω πριν πω οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό θα τους ρωτήσω, κυρίες και κύριοι, εάν τους ενοχλεί ή όχι η εικόνα με τις μαύρες σακούλες στις εικόνες, εάν τους ενοχλεί όλο αυτό το σκηνικό και τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Αλλά είναι υποχρέωση του δημοσιογράφου να κάνει ρεπορτάζ και να ρωτήσει. Και επαναλαμβάνω, αν θέλουν να βγούνε και στον αέρα στην αυριανή εκπομπή, να βγούνε και να μας απαντήσουν. Απλά. Φαντάζομαι ότι σίγουρα θα έχουν απαντήσεις για όλα. Είμαι σίγουρος θα έχουν απαντήσεις για όλα, για όλα, για όλα. Σωστά. Κάτι εμείς δεν καταλαβαίνουμε και δεν βλέπουμε εμείς με το φτωχό μας το μυαλό. Οι ίδιοι είμαι σίγουρος ότι τα έχουν μελετήσει όλα αλφάδι. Καλημέρα. Μπράβο Δημήτρη, λέει η Ειρήνη Κοσμάκης. Να σε καλά, Ειρήνη.

Καλημέρα Μαρία Πεφάνης, φίλες και φίλοι. Στηρίξτε τις κοινότητές μας εδώ στην Νέα Υόρκη. Στηρίξτε τις κοινότητές σας στα festivals. Να στηρίξουμε 14 με 17 Μαΐου το φεστιβάλ του Αγίου Δημητρίου. Επικοινωνήστε μαζί μας. Να στηρίξουμε όλη την προσπάθεια που γίνεται να κρατήσουμε ζωντανό το σχολείο. Την καλημέρα μου στον Νίκο τον Παπαϊωάννου, τον πρόεδρο του Paris Council, τον φίλο και αδελφό Νίκο Παπαϊωάννου. Να είμαστε όλοι στο πλευρό του Νικόλα. Να είμαστε όλοι στο πλευρό της κοινότητας. Να είμαστε όλοι στο πλευρό της προσπάθειας που γίνεται. Δημήτρα, μπορεί να είχαν ανάγκη τα χρήματα, αν και βλέπω πάρα πολύ μεγάλο κτίριο το ένα το άλλο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δίνουμε άφεση αμαρτιών για να το νοικιάσουμε για οποιονδήποτε σκοπό. Σε όλα, και επειδή είμαι σε Paris Council, ξέρω πολύ καλά ότι πρέπει να ζυγίσουμε και να δούμε. Πρέπει να ζυγίσουμε και να δούμε σε ποιον το νοικιάζουμε. Σε ποιον το νοικιάζουμε. Γιατί και πώς. Υπάρχουν συμβόλαια, υπάρχουν όροι.

Καλημέρα Άντζελα Φιώτο Δημητράκη. Αυτό είναι τεράστιο το πρόβλημα που υπάρχει, Βασιλεία Μοιραίος. Συμφωνώ, σε πολλές ενορίες οι ιερείς είναι μόνο ορθόδοξοι. Και αυτό, σε ερωτηματικό, δεν είναι ελληνορθόδοξοι, είναι καινούργια φουρνιά ιερέων. Ξέρετε, σε κάποιο σημείο, κυρίες και κύριοι, σε κάποιο σημείο, επειδή τα λεφτά ήταν αρκετά σε κάποιες κοινότητες, μπήκανε μέσα διάφοροι μη Έλληνες που το κάνανε όχι γιατί πιστεύανε, όχι γιατί αγαπούσανε την ελληνορθόδοξη πίστη, αλλά γιατί είχε πολλά μπικικίνια, είχε πολλά λεφτά. Και μπήκανε πολλοί μη Έλληνες μέσα. Γι' αυτό φτάσαμε σε κοινότητες που δεν μιλάνε λέξη ελληνικά, όχι γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, εδώ είναι το παραμύθι, αλλά γιατί οι ίδιοι ιερείς δεν θέλανε να μάθουν ελληνικά ή κι αν μιλούσαν σπαστά ελληνικά, τους ήταν πιο εύκολο να κάνουν στα αγγλικά και να τελειώνει η ιστορία. Να τα λέμε και αυτά. Και εγώ χαίρομαι που ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, κύριος Ελπιδοφόρος, στηρίζει την ελληνική γλώσσα. Το πιστεύω αυτό. Αλλά έχουν γίνει πολλά λάθη στο παρελθόν. Παρισύφρησαν μέσα σε εκκλησίες, Upstate New York. Δεν θα πω το μέρος και την κοινότητα. Οι άνθρωποι που με ακούνε ξέρουν. Έχουν διώξει τον κόσμο από εκκλησία, γιατί μπήκανε Ιρλανδοί το ένα το άλλο και διώξαν τον κόσμο από την εκκλησία. Και τώρα από ό,τι μαθαίνω, έρχεται Έλληνας ιερέας και είναι σημαντικό. Και πήγανε σε ρωσική εκκλησία οι άνθρωποι, γιατί τους έδιωξαν με τη συμπεριφορά τους από την ελληνορθόδοξη εκκλησία. Άνθρωποι που δεν έχουν κάνουν τίποτα με την ελληνορθόδοξία. Για μένα δεν νοείται εκκλησία να μην έχει απ' έξω και την ελληνική σημαία. Για μένα δεν νοείται ελληνορθόδοξος ναός να μην έχει απ' έξω, πέρα από τη σημαία του Πατριαρχείου και την Αμερικανική, να έχει και την ελληνική σημαία. Ναι, φίλε μου Αντώνη, όχι Αλ-Νούσρα, Αλ-Μπούσρα είναι διαφορετικό. Το Αλ-Νούσρα βεβαίως είναι, αλλά όλα αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Συγκοινωνούντα δοχεία είναι, παιδιά. Αλλά είναι Μπούσρα, όχι Νούσρα. Λοιπόν, πραγματικά αδιανόητα πράγματα. Καλημέρα, Κυμωθόηνότα, πολύ καλημέρα, πολύ πολύ καλημέρα. Στεναχωριόμαστε. Και οφείλουμε να διαφυλάξουμε. Όπως είμαστε στην πρώτη γραμμή για να στηρίξουμε και να δώσουμε τα χρήματά μας και τον οβολό μας και πρέπει να στηρίζουμε και πρέπει να συμμετέχουμε. Εγώ γι' αυτό το κάνω. Είμαι στο Paris Council. Δεν έχω τον άπλετο χρόνο. Αλλά πραγματικά το κάνω γιατί το πιστεύω. Και είμαι σε Paris Council. Πρέπει να στηρίζουμε, να αγκαλιάζουμε, να υποστηρίζουμε. Ποιος το επέτρεψε αυτό? Το Συμβούλιο της Εκκλησίας. Οι μουσουλμάνοι δεν βρήκανε φως και λένε γεια σας, εμείς κάθε Δευτέρα και Πέμπτη θα είμαστε εδώ πέρα. Υπάρχει απόφαση, πρέπει να υπάρχει, του Paris Council, του Προέδρου και του Συμβουλίου. Και υπογραφή από τον ιερέα, από τον πατέρα Τόμας Σάντμπρι, πώς λέγεται. Εγώ αυτά θέλω να πάρουμε ως απαντήσεις και επαναλαμβάνω, είτε να μου τα πούνε off the record, είτε και να τα μεταφέρω off the record. Να μου τα πούνε εκτός αέρα, είτε είναι δημόσια αρχή αυτά και αποφάσεις. Είτε να βγουν στον αέρα να μας απαντήσουν. Μήπως εμείς είμαστε οι περίεργοι και αυτοί είναι οι σωστοί. Όλα είναι πιθανά και εγώ θα ζητήσω συγγνώμη τότε. Εγώ θα ζητήσω συγγνώμη.

Θα χάρει και πολύ και η Καναδέζα με τα φίλτρα. Είναι του Μαμντάνη, βλέπεις, φανατική του Μαμντάνη. Τα αγαπάει τα Ισλαμοπιθήκια. Δωρά, όχι, ξέρεις, εγώ με ρώτησε γιατί την έκανα unfriend. Αλλά απλά δεν τη γνώρισα, από τα φίλτρα δεν αναγνωρίζεται. Και μιλάει για φασίστες και ακροδεξιούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τρέχει, τρέχει να γλύψει, τρέχει όπου μπορεί να γλύψει, γλύφει. Και με αεροπορικές εταιρείες, γιατί ξέρω πολλά. Και πολλά ακόμα. Θου φυλακή κύριε το στόματί μου. Αφήστε. Καλοκαιρινά. Πολλά φίλτρα παιδιά, πολλά φίλτρα. Δημήτρη, να ξέρεις, λέει η Ειρήνη Κοσμάκης, ότι εδώ στην Τάμπα, στη Φλόριδα, στον Άγιο Γιάννη δεν είχε ελληνική σημαία. Φωνάξαμε και τελικώς έβαλαν και την ελληνική σημαία, αλλά όχι στο ελληνικό σχολείο. Και είναι αδιανόητο, είναι αδιανόητο αυτό. Γεια σου Μπίκο Μαχραμά. Ζούμε στην εποχή, λέει η Βασιλεία, που τα σωστά είναι λάθος και τα λάθη είναι σωστά στην εποχή του παραλόγου. Έτσι. Κυμωθώ η καλημέρα. Δεν είναι μπουρσα, αλ μπρούσα είναι παιδιά. Κυμωθώ έχεις δίκιο. Ένα βίντεο με μια μουσουλμάνα δασκάλα και μικρά παιδάκια να σκίζουν δημόσια φωτογραφίες του Τραμπ, Νετανιάχου και σημαίες Αμερικής και Ισραήλ. Στην Τουρκία έγινε αυτό, Κυμωθώ. Απόστολε Δουδακμάνη, καλημέρα!

Καλημέρα Γιάννη Πολίτη. Γεια σου φίλε μου Βασίλη Λοΐζο. Καλημέρα Δημήτρη από την ιστορική ανάληψη Τριχονίδος με το στρατόπεδο του Γεωργίου Καραϊσκάκη και τους εξοδίτες του Μεσολογγίου. Βασίλη μου, θέλω το καλοκαίρι ίσως να έρθω Μεσολόγγι, το θέλω πολύ και θα χαρώ πολύ να σε δω από κοντά. Χαρήκα τόσο πολύ που ήρθατε, μου μιλήσατε στην παρέλαση. Το εκτιμάω πάρα πολύ, πραγματικά τα καλά σου λόγια, την εκτίμηση και τη φιλία σου. Να σε καλά Βασίλη Λοΐζο, να σε καλά φίλε μου, την αγάπη μου και την εκτίμησή μου σε σένα και σε όλους εκεί στο ηρωικό Μεσολόγγι που ήρθατε και πραγματικά στολίσατε την παρέλαση με την παρουσία σας. Αφροδίτη Λίκα, καλημέρα.

0: Granger knows that as the procurement coordinator to manufacture.
1: Λοιπόν, και για πάμε και σε έναν κουρσάρο, φίλες και φίλοι. Για πάμε σε έναν κουρσάρο 30 λεπτά μετά τις 8. Στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Δημήτρης Φιλιππίδης. Εδώ στο ραδιόφωνο μας, εδώ στην συχνότητά μας, φίλες και φίλοι. Ή μάλλον να πάμε στον Μπάμπι το Φλού. Πάμε στον Μπάμπι το Φλού, όχι τον Μπάμπι το Βαγγελάτο. I can go to Canada, set up a social club, have card games in the church and slot machines. Να βάλουμε φρουτάκια, γεια σου Γκάς, πάμε μαζί. Είναι πολύ μεγάλη μπίζνα, Γκάς, πάμε παρέα. Έχει γίνει και αυτό στο παρελθόν. Έχει γίνει και αυτό. Δεν θα πω περισσότερο, έχει γίνει και αυτό.

Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Θα πούμε πολλά σε λίγο, μείνετε συντονισμένοι.

0: Last FM.
1: Fruit Market. Από φάρμες που καλλιεργούν φρούτα και λαχανικά με φροντίδα για σας. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά σαν να τα κόψατε από τον κήπο σας. Συλλέγονται καθημερινά για να κρατούν τη δύναμη της φύσης και να φτάνουν ολόφρεσκα στη γωνία μας, στο 30 Avenue και 33 Street. Στο United Brothers Fruit Market, στον Παρθενώνα των φρούτων και λαχανικών, όπως το ονόμασαν οι New York Times, συγκεντρώνουμε ό,τι πιο φρέσκο παράγει γη και σας το προσφέρουμε. Τα αρώματα της φύσης στο τραπέζι σας, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Καθημερινά, σερβίρουμε το πιο φρέσκο υγιεινό χυμό φρούτων στο Juice Bar, ενώ στο Apple House επιλέξτε ανάμεσα από 40.000 pounds και 12 διαφορετικά είδη μήλων που μαζεύουμε από φάρμες από Upstate New York. Για τις αγορές σας ποτέ δεν είναι αργά, γιατί είναι πάντα ανοιχτά. Και για τους πελάτες μας, δωρεάν πάρκινγκ.
2: Μία επιχείρηση για να ανθίσει χρειάζεται στο πλάι της ανθρώπους με κατανόηση και εμπειρία στην τοπική αγορά. Ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία. Χρειάζεται μία τράπεζα με ευέλικτα προϊόντα και υπηρεσίες, κοινό όραμα και προοπτική. Alma Bank, η τράπεζα που γνωρίζει καλά τις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματία. Ελάτε να συζητήσουμε. Καλέστε μας τώρα στο 718-267-2562.
3: Εστιατόριο Μύθος στο Φλάσινγκ. Υπέροχη ατμόσφαιρα, κουζίνα με τα πιο αγνά υλικά και συνταγές γεμάτες Ελλάδα. Εδώ που το κλασικό και παραδοσιακό συναντά την ποιότητα και την γεύση. Μύθος στο Φλάσινγκ για αξέχαστες εξόδους. Στον Μύθο, οι κοινωνικές εκδηλώσεις σας γίνονται δική μας οικογενειακή υπόθεση. Αναλαμβάνουμε πάρτι, γάμους, βαπτίσεις, μακαρίες, μνημόσυνα, πάντα με τη φροντίδα και επαγγελματισμό που αξίζεται. Μεγάλη ποικιλία κρασιών στην μοναδική μας κάβα. Εστιατόριο Μύθος, ολόφρεσκο ψάρι και κρέατα κορυφαίας ποιότητας. Εστιατόριο Μύθος, γιατί όλα αυτά τα χρόνια η προτεραιότητά μας είστε εσείς. Εστιατόριο Μύθος, 25 χρόνια παρουσίας. Απολαύστε το μύθο του καλού ελληνικού φαγητού. Μύθος στο 196-29 Northern Boulevard. Φλάσινγκ απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου με τηλέφωνο για κρατήσεις και πληροφορίες 718-357-6596.
4: Θα πίστευες ποτέ ότι η ιστορία μιας ολόκληρης χώρας μπορεί να χωρέσει σε ένα πιάτο?
5: Ναι, αρκεί αυτό να είναι λουσμένο με αγάπη και μπαχάρι.
4: Αυθεντική γεύση Ελλάδας, με αρώματα από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα, στο εστιατόριο Μπαχάρι.
5: Μνήμες βγαλμένες από τα πιο αγνά υλικά και από συνταγές που περικλείουν την έννοια της φιλοξενίας σε έναν χώρο ιδανικό για ρομαντικά γεύματα, επαγγελματικά δείπνα, αλλά και ελληνικές γιορτές.
4: Εστιατόριο Μπαχάρι, 3114 Broadway Astoria, Νέα Υόρκη, 111-05. Τηλέφωνο 718-204-8968.
5: Εστιατόριο Μπαχάρι, όλα τα μπαχαρικά της ελληνικής κουζίνας, εδώ, στο Μπαχάρι. Ασύγκριτη απόλαυση.
6: Αγάπη μου, είσαι η δεύτερη πιο γλυκιά μου σκέψη.
7: Η δεύτερη? Α, δεν θα τα πάμε καλά.
6: Αγάπη μου, είσαι γλυκιά, αλλά η πιο γλυκιά μου σκέψη είναι το New York Bakery στην Αστόρια. New York Bakery στην Αστόρια. Μεγάλη ποικιλία σε cheesecake, τάρτες, κουλουράκια και βέβαια όλες οι ελληνικές λιχουδιές με τις πιο παραδοσιακές συνταγές και τα πιο αγνά υλικά. Τουλούμπες, πορτοκαλόπιτα, καριδόπιτα, μπακλαβάς, εκμεκ, κουκάκια και βέβαια εκλεκτό γαλακτομπούρεκο.
7: Αμάν μεσημεριάτικα μας λίγωσες. Πού είναι η διεύθυνση?
6: New York Bakery. Διεύθυνση 3206 στο 30 Avenue Astoria με τηλέφωνο 718-257-1010. Επίσης, έλατε για γλυκό ή τον καφέ σας και στο Sugar Berry Bakery Factory με υπέροχο εξωτερικό χώρο στο 312 Sunrise Highway στο Rockville Center στο Long Island με τηλέφωνο 516-764-2881.
3: Η υπεραγορά τροφίμων Τιτάν είναι και πάλι μαζί μας. Οι γιορτές είναι συνώνυμες με τα ελληνικά προϊόντα. Στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Τιτάν θα βρείτε ό,τι ζητάτε για το γιορτινό τραπέζι σας. Στο ανανεωμένο Τιτάν θα βρείτε την καλύτερη ποιότητα με ασυναγώνιστες τιμές και πάντα με σεβασμό στον πελάτη. Τώρα μοναδικά γλυκά, κουλουράκια, βασιλόπιτες, κεράσματα για τις γιορτές σε μια απίθανη ποικιλία, πάντα με αγνά προϊόντα. Δοκιμάστε καθημερινά τα σπιτικά μας φαγητά που μαγειρεύονται στις εγκαταστάσεις μας. Τυριά, αλαντικά και λάδια με την αξεπέραστη σφραγίδιδα ποιότητάς μας. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα προϊόντα από Ελλάδα, θα βρείτε μόνο τα καλύτερα. Τιτάν, βάζουμε στα ράφια μας μόνο ό,τι βάζουμε στο δικό μας τραπέζι. Τιτάν, πάντα αυθεντικά, πάντα ελληνικά. 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Διαθέτουμε άνετο πάρκινγκ. 718-626-7771.
0: Η Μαρία θέλει πρωινό, ο Γιάννης μεσημεριανό. Ο κύριος Σωτήρης θέλει να γιορτάσει τα 40 χρόνια γάμου με ένα καταπληκτικό δείπνο έκπληξη στη γυναίκα του. Η παρέα θέλει ποτό και η ώρα λέει Buccaneer Diner. Δίπλα σας από το πρωί με κορυφαίο πρωινό, με λαχταριστά μεσημεριανά γεύματα, με υπέροχο δείπνο που κλέβει την παράσταση. Buccaneer Diner με μεγάλες βραδιές διασκέδασης με τους φίλους για ποτό, με happy hour στα ποτά. Buccaneer Diner, φανταστικό ρετρό περιβάλλον, φιλικό προσωπικό, υπέροχο φαγητό. Οικογενειακή επιχείρηση με τα πιο αγνά υλικά, προσιτές τιμές και πλήρες ανανεωμένο. Αναλαμβάνουμε το catering για κάθε είδους εκδήλωση. Λίγα λεπτά από την Αστόρια. Κάθε ώρα, κάθε περίσταση είναι ώρα για Buccaneer Diner. Ανοιχτά όλο το 24ωρο. 9301 Astoria Boulevard. Τηλέφωνο 718-429-5188.
8: Κάποιες αναμνήσεις περνούν από γενιά σε γενιά. Είναι αυτές που γεννιούνται στο Crown Peters, το ταξιδιωτικό γραφείο που εδώ και 50 χρόνια έχει συντροφεύσει τρεις γενιές ομογενών στις πιο όμορφες εμπειρίες. Αεροπορικές αποδράσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, κρουαζιέρες στην Καραϊβική και τη Μεσόγειο, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ξενοδοχείων, τουριστικά πακέτα για κάθε ανάγκη και εισιτήρια για Ελλάδα σε πραγματικά εξαιρετικές τιμές. Επενδύστε στην ασφάλεια και την εγγύηση του ονόματός μας και πλημμυρίστε τη ζωή σας με αναμνήσεις. Crown Peters, με δύο γραφεία στην Αστόρια. 3410 Broadway. Τηλέφωνο 718-932-7800 και 8117 Fifth Avenue, Brooklyn. Τηλέφωνο 718-680-9200. Δωρεάν τηλέφωνο 800-321-1199 και στο www.crownpeters.com. Εδώ γεννιέται το ταξίδι.
9: Ελλάδα.
10: Ελλάδα.
9: Αν αυτό που θέλετε είναι ήλιος, μοναδικά τοπία, βουνά, εξορμήσεις και αμέτρητες υπέροχες παραλίες. Αν αυτό που θέλετε είναι αρχαιολογικές αποδράσεις, μοναδικές γεύσεις, αληθινό φαγητό και υπέροχο κρασί. Αν αυτό που θέλετε είναι γαλήνη και ηρεμία, έντονες συγκινήσεις και αξέχαστες διακοπές. Τότε θέλετε Ελλάδα. Διακοπές στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Γοητευτική και γεμάτη αντιθέσεις. Με απευθείας πτήσεις από Αμερική κάθε μέρα. Μάθετε τα πάντα στο visitgreece.gr.
11: Έχω πελαγώσει με την επιχείρησή μου. Ανταγωνισμός, έξοδα.
12: Μα πού ζεις? The Web Empire. Ο Γιάννης και ο Δημήτρης είναι η λύση. Μας έφτιαξαν το website μας και σωθήκαμε. Εκπληκτικό πρόγραμμα, αποκτήσαμε τρομερή πελατεία, μπήκαμε επιτέλους στο Facebook και το Twitter και μας εκπαίδευσαν πώς να παρακολουθούμε το site μας.
11: Wow, τέτοια αποτελέσματα. Θα κόστισε μια περιουσία, ε.
12: Το κόστος απίστευτα χαμηλό. Τα αποτελέσματα άμεσα. Αυξήθηκαν, σου λέω, οι πελάτες ως διαμαγείας. Σήμερα, εάν δεν είσαι στο ίντερνετ με μια ποιοτική παρουσίαση, δεν έχεις ελπίδα.
11: Δώσε μου τώρα το τηλέφωνο.
12: 718-717-2867. Ζήτα το Γιάννη ή το Δημήτρη. Είναι στην Αστόρια στο 35 Street, The Web Empire.
11: 718-717-2867. Τέλεια. Θα τους πάρω τώρα, μπας και δούμε άσπρη μέρα.
12: The Web Empire. Σχεδίαση ιστοσελίδων και στρατηγική ανάλυση ηλεκτρονικού μάρκετ. 20 χρόνια εμπειρία, ελληνικό προσωπικό. www.thewebempire.us.
13: Mediterranean Foods στην Αστόρια.
10: Εδώ και χρόνια τώρα σας φέρνει την Ελλάδα στο τραπέζι σας. Ελληνικά προϊόντα για όλα τα γούστα. Καθημερινά άμεση εξυπηρέτηση και άψογο σέρβις. Πληθώρα γαλακτοκομικών προϊόντων, ελιές, λάδι από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Φρέσκα και κατεψυγμένα ψάρια. Μεγάλη γκάμα κατεψυγμένων προϊόντων. Φρέσκα γλυκά και αρτοποιήματα. Mediterranean Foods. Στο 30 1234 δρόμους και 227835 δρόμους στην Αστόρια. Τηλέφωνο 718-721-0221.
13: Ελλάς FM.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 718-707-3120. Ιστοσελίδα www.hellasfm.us.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε εδώ στην συχνότητά μας, εδώ στο ραδιόφωνο μας. Σήμερα θα έχουμε τον πατέρα Νικηφόρο Φακίνο από την κοινότητα του Αγίου Δημητρίου στο ΜΕΡΙΚ. Μην χάσετε την συζήτηση, θα είναι πάρα πολύ όμορφη εκπομπή στον ραδιοφωνικό άμβονα. Πολύ πολύ καλημέρα λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο και σε όλη την ραδιοφωνική μας παρέα. Για πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε και τι γίνεται. Για πάμε. Πάμε λιγάκι έτσι να το χαλαρώσουμε λιγάκι. Πάμε λοιπόν. Θέλω να ακούσετε, φίλες και φίλοι, θέλω να ακούσετε ένα βιντεάκι, το οποίο θα το δούμε, το control θα μας το δώσει. Θα μας το δώσει το control, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε έναν τυπάκο. Γιατί είπα για φεστιβάλ. Πάμε σε ένα πανηγύρι στην Ελλάδα, λοιπόν. Σε ένα πανηγύρι στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Για πάμε να τον δούμε. Έτσι λίγο να χαμογελάσουμε, ρε παιδιά, γιατί έρχονται δύσκολες ειδήσεις. Για πάμε. Πού είσαι, το control παρακαλώ, το control.
1: Κύριε Αβαρία, εγώ δεν πίνω τσίπρο, κύριε Αβαρία. Δεν είμαι πόθη, δεν πίνω.
2: Κάτσετε πάντα στον κόσμο, έτσι λέγεται. Είναι μία μέρα
1: για να... Εγώ δεν πίνω τσίπρο, κύριε Αβαρία. Δεν είμαι πόθη, δεν πίνω.
2: Κάτσετε πάντα στον κόσμο, έτσι λέγεται.
1: Εγώ δεν πίνω τσίπρο.
0: Δεν πίνει αυτός. Τον ήπιε.
1: Δεν είμαι πόθης. Δεν πίνω.
2: Είμαι πάντα στον κόσμο, έτσι λέγεται. Είναι μια μέρα για
1: Εγώ δεν πίνω τσίπρο, κυρία Βαρία. Δεν είμαι πόθης. Δεν πίνω.
2: Είμαι πάντα στον κόσμο, έτσι λέγεται. Είναι μια μέρα για
0: Αυτός, κυρίες και κύριοι, δεν πίνει. Μην πιστέψει κανένας. Ότι πίνει, δεν πίνει αυτός, φίλες και φίλοι. Δεν πίνει αυτός, εγώ θα κόψω το ποτό που λέει. Δεν πίνει καθόλου. Υπάρχει και το άλλο. Υπάρχει και το άλλο το ωραίο. Αν το βρούμε, θα το βρούμε. Για να δούμε. Ναι, κοιτάξτε και ακούστε, κυρίες και κύριοι, αυτό εδώ πέρα τώρα. Μου συνέβη και εμένα αυτό εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι. Βρήκα φίλο μου. Είναι φίλος μου αυτός. Αυτός είναι φίλος μου.
3: Yeah. Σήμερα έσπρωξε ένα πιτσιρίκι κατά λάθος και μου κάνει σιγάρε μπάρμπα, μου λέει. Οπότε, με συνοπτικές διαδικασίες, όποιος έχασε ένα αγοράκι με τρίο αναστήματος ξανθό στο Κοτσόβολο, είναι σε ίνεξ πλυντήριο LG 12 κιλό, νομίζω. Άρα, ρε παιδιά, σήμερα έσπρωξε ένα πιτσιρίκι κατά λάθος και μου κάνει σιγάρε μπάρμπα, μου λέει. Οπότε, με συνοπτικές διαδικασίες, όποιος έχασε ένα αγοράκι με τρίο αναστήματος ξανθό στο Κοτσόβολο, είναι σε ίνεξ πλυντήριο LG 12 κιλό, νομίζω. Άκουω παρεμπάρμπα.
0: Και εμένα με είπε ένα παιδάκι, έλα μπάρμπα. Το έχουμε κρύψει σε μια αποθήκη, να πάτε να το πάρετε. Λοιπόν, καλημέρα. Πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πολύ καλημέρα σε όλη την ραδιοφωνική μας παρέα, φίλες και φίλοι. Πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα. Εδώ στο ραδιόφωνο μας, εδώ στην συχνότητά μας, και για πάμε να δούμε. Ρε παιδιά, αυτό το θέμα εμένα με απασχολεί. Μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε τώρα τι έχω συλλέξει. Μονάχα τρεις υπουργοί της κυβέρνησης ήταν στην ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη. Περίεργο. Απουσίαζε όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Ελληνικής Λύσης. Περίεργο. Μήπως λέτε να τους έβαλε χέρι η Ρωσία? Προφανώς. Καλημέρα Δήμητρα Βαρσάμι. Καταλάβατε τώρα για τι πράγμα μιλάμε. Έλειπε ολόκληρο κόμμα που μπορεί να συμφωνείς, να διαφωνείς με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Αλλά δεν μπορεί να λείπεις από τη Βουλή. Γιατί δεν σε αφήνουν οι Ρώσοι να είσαι εκεί πέρα. Οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν κάτω πατριαρχείο πλέον. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και πέρασε στα ψηλά και από την από το άλλο το κόμμα το του Νατσιού. Αυτοί δεν κάνανε καν χειραψία, έκανε το κουκουέ και δεν κάνανε αυτοί. Λοιπόν, περίεργα πράγματα, σας το λέω, περίεργα, πολύ περίεργα πράγματα. Παναγιώτη στο Λουκούμι, καλημέρα, καλημέρα, πολύ πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι. Πολύ καλημέρα σε όλη την παρέα και σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, και βεβαίως έχουμε ακόμα να δούμε πολλά, έχουμε ακόμα να πούμε πολλά εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, εδώ στην συχνότητά μας. Για πάμε να ακούσουμε ρε παιδιά, για πάμε να ακούσουμε. Για πάμε, χαμός γίνεται στην Κύπρο με τον Φιδία. Χαμός γίνεται στην Κύπρο με τον Φιδία. Λοιπόν, και πραγματικά βλέπω τα βίντεο με τη Στυλιάνα, τη γυναίκα του πλέον. Με τον ίδιο. Πάμε να ακούσουμε και ένα ακόμα σχόλιο, ρε παιδιά. Από τον Φιδία. Λίγο πριν από λίγες εβδομάδες αυτό.
4: Το σχόλιο του Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου αναφορικά με αθλητές με νοητικά προβλήματα. Διερωτήθηκε αν η κατηγορία στην οποία συμμετέχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες είναι για τους πελούς. Σε έντονο ύφος η απάντηση της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής, η οποία χαρακτήρισε το σχόλιο προσβλητικό, απάξιο.

0: αθλητική κατηγορία, μπορώ να πω. Επειδή η επιδότηση του Δελαρούς είναι πολλά δυνατή.
1: Σε ως πελούς είπες.
2: Ερώτημα το οποίο προκάλεσε την αμηχανία του συνομιλητή του, ο οποίος προσπάθησε να...
3: Ο βλαμμένος τρώει, κυρίες και κύριοι. Την ώρα του podcast τρώει. Έχει ένα μπολάκι με φαγητό μπροστά του. Τρώει την ώρα του podcast. Και αποκαλεί πελούς, τρελούς, τους αθλητές της Παραολυμπιακής Επιτροπής.
2: Του εξηγήσει μια έννοια που θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη.
0: Ωραία, φίλε, sorry, έξω το παλάθο, σιγά με τον εγκέφαλο, ενώ έχουν νοητικά προβλήματα.
1: Νοητικά προβλήματα.
0: Ναι, ναι.
2: Η αναμενόμενη για τους τελευταίους απολογία που δεν ήρθε ποτέ από τον Ευρωβουλευτή, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, καταδίκασε το σχόλιο του Ευρωβουλευτή η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή. Σε αιχμηρή και δεικτική ανακοίνωση, χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο σχόλιο προσβλητικό, απαξιωτικό και βαθιά οπισθοδρομικό.
4: Ο Ευρωβουλευτής παρενέβη με χαρακτηρισμό που δεν επιδέχεται καμία ερμηνεία. Έναν όρο υβριστικό, στιγματιστικό και προσβλητικό για χιλιάδες συμπολίτες μας. Η χρήση τέτοιων εκφράσεων δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ούτε άστοχη στιγμή, ούτε χιούμορ. Είναι ομοί προσβολή απέναντι στα άτομα με νοητική αναπηρία, στους αθλητές που καθημερινά αγωνίζονται κόντρα σε προκαταλήψεις και αποκλεισμούς, αλλά και στο ίδιο το παραολυμπιακό κίνημα που αναδεικνύει το πραγματικό νόημα της δύναμης και της ανθρώπινης προσπάθειας.
2: Παράλληλα, καλεί τον βουλευτή να ανακαλέσει, τονίζοντας ότι το ζήτημα δεν είναι απλώς ηθικό, αλλά βαθιά πολιτικό και θεσμικό.
4: Καλούμε τον Ευρωβουλευτή κύριο Φιδία Παναγιώτου να αναγνωρίσει δημόσια το λάθος του και να τοποθετηθεί με τρόπο που να προάγει τον σεβασμό και την ευαισθητοποίηση, ακολουθώντας τα λόγια του επίκτητου. Ούτε πράγματα ταράττει τους ανθρώπους, αλλά επέρι των πραγμάτων δόξε. Δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι η αναπηρία, αλλά ο τρόπος που την αντιλαμβάνεται η κοινωνία.
2: Στον χώρο των αντιδράσεων, πολιτικά κόμματα και οργανώσεις.
5: Η άποψη την οποία ένας εκ των Κύπριων Ευρωβουλευτών, ο κύριος Φιδίας Παναγιώτου, μετάδωσε περήφανα, απολαμβάνοντας τη σαλάτα του, ότι δηλαδή τα άτομα με νοητική αναπηρία είναι πελά, δεν αποτελεί εξυγχρονισμό και εξέλιξη, αλλά κατάντια. Ντροπή, απογοήτευση, αποτροπιασμός, θυμός. Υπενθυμίζουμε στον κύριο Παναγιώτο ότι δεν φυτά στον υπηαγωγείο, αλλά πολιτεύεται από τα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου.
3: Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για έναν τύπο επικίνδυνο πλέον. Επικίνδυνο. Δηλαδή δεν μπορεί να το παίζει απλά ηλίθιος, είναι ηλίθιος. Αλλά όλοι αυτοί που ψηφίζουν τον Φιδία, γιατί πιστεύουν ότι φέρνει κάτι καινούριο, κάτι ακόμα χειρότερο. Όλα αυτά είναι αδιανόητα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, ένας πανηλήθιος που βρήκε ένα τσούρμο χειρότερο από αυτόν. Το παιδί δεν είναι καθόλου καλά. Αλλά δεν είναι καθόλου καλά και αυτοί οι οποίοι θέλουν να το βάλουν στη Βουλή. Πολύ απλά. Πραγματικά ο τύπος είναι
0: ένας
3: εκτός τόπου και χρόνου. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, ειλικρινά, αδιανόητα πράγματα. Και δεν ξέρω πού θα σταματήσει όλο αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω πού θα σταματήσει όλο αυτό. Αλίμονο στους σωτήρες τους οποίους βρίσκουμε. Αλίμονο. Απολαύστε τον. Ο Φιδίας Παναγιώτου δίνει μπύρα σε 14χρονο παιδί, κυρίες και κύριοι. Ευρωβουλευτής, 20.000 το μήνα. Τον ήχο κοντρόλ.
1: Πού είναι, πότε χωράστε?
6: Α, εγώ 14.
3: 14.
1: 3.
3: 13.
7: A few moments later.
1: Λίγο,
7: εγώ ρωτώ για σένα.
1: Ναι,
7: μπήρα, μπήρα. Ωραία, σαν ροϊλό. Εύκολα, μπήρα, μπήρα, μπήρα. Εδώ, για σένα.

0: Mending udah ada.
1: Θέλω να σε βράσω. Έλα ρε.
2: Γίνεις 13χρονο πίδα.
3: 100% σοβαρότητα, 100% αποτέλεσμα.
2: Έδωσε μπύρα. Έδωσε μπύρα σε 13χρονο παιδί, κυρίες και κύριοι. Έδωσε μπύρα σε 13χρονο παιδί, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά νομίζω ότι έχουμε χάσει εντελώς την μπάλα. Εντελώς χάσαμε την μπάλα. Μαρία Μίχα, καλημέρα. Καλημέρα στην Αθήνα. Πολύ καλημέρα στην πατρίδα και συνεχίζουμε 58 λεπτά μετά τις 8.

Πάντως έδειξε την ευαισθησία στο γάμο του. Δεν έχω δει άλλο να κλαίει. Όλοι χαζογελάνε. Αυτός έτρεχε. Λέει Κυριακή Κουκολάκη. Κυριακή μου, στο γάμο κλαίμε μετά το γάμο, όχι τη διάρκεια του γάμου. Μετά το γάμο κλαίμε. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Όλες οι κάμερες στο γάμο του, αυτό είναι normal. Αν είσαι ευαίσθητος, δεν. Όλα live. Τι παπούτσια έβαλε η γυναίκα του, τι εσώρουχα φορούσε, τι θα κάνουν την πρώτη βραδιά, πότε θα πάνε στην τουαλέτα, τι θα κάνουν στην τουαλέτα. Απίστευτα πράγματα. Και έκλαιγε την ώρα που παντρευότανε. Περίμενε, υπομονή. Η λυπητερή έρχεται μετά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, καλημέρα, πολύ πολύ καλημέρα. Ή σήμερα ή αύριο θα έχουμε κοντά μας την κυρία Ελένη Παπαδοπούλου, την Δημοτική Σύμβουλο Αθηναίων, να μας πει για την αγωγή που κατέθεσε για την ακύρωση της ορκομοσίας αυτού του περίεργου τύπου του Κωνσταντίνου. Και το περίεργο είναι πολύ ήπιος χαρακτηρισμός. Καλημέρα! Ακούς Βιτάλη Σούκα και Ντουράν Ντουράν. Λοιπόν, να πούμε κυρίες και κύριοι ότι είχαμε την κηδεία του 21 ετών Νικήτα, ο οποίος δολοφονήθηκε από, από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο. Ένταση συγγενών με τις αστυνομικές δυνάμεις. Είναι νεκρόσιμος ακολουθία για τον Νικήτα Γεμιστό που δολοφονήθηκε. Τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στον χώνο Μιλοποτάμου. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στην περιοχή λόγω φόβου εντάσεων, προκαλώντας αντιδράσεις από συγγενείς του θύματος. Συγγενείς του 21χρονου ζήτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν από το χωριό, αναφέροντας «Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν». Η οικογένεια του Νικήτα ζήτησε από τους παρευρισκόμενους στην κηδεία να φορέσουν λευκά ρούχα και να φέρουν λουλούδια αντί για σφαίρες. Στον χώνο Μιλοποτάμου γράφεται αυτή τη στιγμή ώρα η τελευταία πράξη της τραγωδίας για τον Νικήτα, που δολοφονήθηκε εν ψυχρό το απόγευμα της Τρίτης στην Αμουδάρα Ηρακλείου από τον 54χρονο δολοφόνο Κώστα Παρασύρη, επειδή τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 54χρονος πυροβόλησε 6 φορές τον 21χρονο στη μέση του δρόμου και στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία. Πάμε να δούμε. Εντάξει, εκεί πέρα γίνεται χαμός στο Μιλοπόταμο. Υπάρχει θέμα, υπάρχει σοβαρό θέμα στο Μιλοπόταμο. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς επιτέθηκαν σήμερα στους αστυνομικούς. Τώρα, αφού τόση αγρίλα ρε παιδιά, γιατί δεν εξασκήσατε την αγρίλα στην οικογένεια του 54χρονου, στον 54χρονο που απειλούσε τόσο καιρό το παιδί σας? Λέω εγώ τώρα, απ' έξω. Απίστευτα πράγματα, απίστευτα πράγματα. Και η αδελφή του 21χρονου Νικήτα ζητούσε... Κοιτάξτε εδώ.
1: Πάμε πίσω.
0: Φωνάζει και επιτίθεται στους αστυνομικούς. Κυρίες και κύριοι, εγώ αδυνατό να καταλάβω όλη αυτή την νοοτροπία και όλο αυτό. Δηλαδή, πραγματικά αδυνατό. Πραγματικά αδυνατό, κυρίες και κύριοι. Αδυνατό. Η αδελφή του χθες σε μια σπαρακτική ανάρτηση έγραψε: «Φορέστε όλοι τα καλά σας. Αν θέλετε λευκά, φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα. Αλλά ούτε μία σφαίρα», έγραψε χθες η αδελφή του, και μπράβο της σε αυτό το μήνυμα που έγραψε. Πραγματικά, πραγματικά, δεν ξέρω, είναι αδιανόητα πράγματα. Ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κύριος Πρόδρομος, συγκλώνησε μιλώντας για τον Νικήτα. Κάλεσε τους παρευρισκόμενους να δώσουν μια υπόσχεση μετά το χαμό. Αυτή είναι σήμερα μια υπόσχεση για τον Νικήστρατο. Πως δεν θα ξανακουστεί κανένας πυροβολισμός για κανένα λόγο. Γιατί δεν είναι αυτή η ανδρεία της Κρήτης. Δεν είναι αυτή η γενναιότητα της Κρήτης. Δεν είναι αυτή η ταυτότητα της Κρήτης. Μπράβο στο Μητροπολίτη. Αλλά αυτή είναι η λεβεντιά της Κρήτης, να στέκεσαι δίπλα στον άλλον, όχι μόνο στις χαρές του, μα και όταν πονά. Νικήστρατε, σήμερα σου απευθύνω εγώ μια συγγνώμη μεγάλη, από όλους μας, για όσα κάναμε και όσα δεν κάναμε. Και σε παρακαλώ από εκεί ψηλά, να μην πάψεις παιδί μου μαζί με άλλους αγγέλους να φωτίζεις τα σκοτάδια της δικής μας ζωής. Για να γεννά ο τόπος μας ζωή και όχι θάνατο, είπε ο Μητροπολίτης. Πραγματικά, μπράβο στον Μητροπολίτη. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Μπράβο στον Μητροπολίτη, κυρίες και κύριοι. Μπράβο.

Πάμε στην Πάτρα. Πάμε στην Πάτρα, κυρίες και κύριοι. Πατέρας στην Πάτρα έδωσε όπλο στον ανήλικο γιο του και τον παρότρινε να πυροβολήσει έξω από το παράθυρο του σπιτιού τους και κατέγραψε το κατόρθωμα σε βίντεο και το ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο περήφανος πατέρας, ακούστε τώρα πόσο ηλίθιος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος. Πατέρας τέρας έδωσε όπλο στον 12χρονο γιο του, του είπε να πυροβολήσει έξω από το παράθυρο και τραβούσε σε κάμερα το γιο του και το ανέβασε στο Facebook. Περήφανος. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί ηλίθιους μιλάμε, κυρίες και κύριοι. Εάν υπάρχει δικαιοσύνη, πάρτε του το παιδί. Εάν υπάρχει δικαιοσύνη, πάρτε το παιδί από τον πατέρα που το έδωσε το όπλο να πυροβολήσει σε ηλικία 12 ετών. Σε ηλικία 12 ετών να πυροβολήσει και να το ανεβάσει στο διαδίκτυο.

Πάρτε το παιδί από τα χέρια του. Ο πατέρας συνελήφθη. Θα του δώσουνε δύο χαστούκάκια στον ποπό και τελείωσε. Γεια σας. Μαρία Εκμετσιόγλου, καλημέρα στην Κωνσταντινούπολη.

0: Λοιπόν, ένα κείμενο θέλω να σας διαβάσω, το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτό που έγινε στην Κρήτη. Υπάρχουν άγιοι άνθρωποι, και είναι κριτικός αυτός, υπάρχουν άγιοι άνθρωποι, υπάρχουν και τέρατα. Εκεί που λες πάει τελειώσαμε, έχουμε χτυπήσει πάτο, παρουσιάζονται άνθρωποι με ήθος, σαν την οικογένεια Γιακουμάκη. Και λες υπάρχει ακόμα ελπίδα. Το τέρας στη φωτογραφία δεξιά, δηλαδή δείχνει τον πατέρα του παρασύρι, του δολοφόνου. Τον δολοφόνο δείχνει. Αφού έχασε το παιδί του, έβαλε σκοπό της ζωής του να σκοτώσει τον καλύτερο φίλο του παιδιού του και αφού πρώτα τον πυροβόλησε 5 φορές πισόπλατα, μετά σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κλωτσούσε με δύναμη το νεκρό πλέον 29χρονο παιδί που είχε σοριαστεί στο οδόστρωμα. Αν δεν μπορούσες, δεν θα πω τις βρυσιές που αναφέρει μέσα, να αντέξεις την απώλεια του παιδιού σου, αυτοκτόνησε ή πήγαινε στο Άγιο Όρος να κάνεις κάθε μέρα προσευχές για την ψυχή του παιδιού σου. Αλλά είσαι ένα κακόψυχο κάθαρμα που αφαίρεσε στη ζωή ενός νέου παιδιού που ήταν ο φίλος του αδικοχαμένου γιού σου. Το ίδιο όμως είναι και η σύζυγός σου, που δεν σε σταμάτησε, αλλά ήταν συνεργός στη δολοφονία. Άλλο όμως ήθελα να σας πω, λέει ο φίλος Δημήτρης. Χθες που λέτε, λαμβάνω ηχητικά μηνύματα στο Messenger από κάποιον Chris Kthon, με τον οποίο έχω 42 κοινούς φίλους. Από την προφορά, σίγουρα κριτικός. Και από τις πληροφορίες που ήξερε, μάλλον συντοπίτης της περιοχής που έγινε το έγκλημα. Κατά τα λεγόμενά του λοιπόν υπεύθυνη για ό,τι έγινε είναι η δικαιοσύνη και το θύμα και όχι ο δολοφόνος. Η δικαιοσύνη γιατί δεν έκανε τη δουλειά της κατά τα λεγόμενά του, ενώ από όσα ξέρω ακόμη δεν είχε τελεσιδικήσει η υπόθεση. Το θύμα φταίει γιατί ήταν δολοφόνος, καθώς οδηγούσε μεθυσμένος όταν έγινε το δυστύχημα. Τώρα αν ο οδηγός στο δυστύχημα πριν 3 χρόνια ήταν πιωμένος ή όχι δεν το ξέρω αυτό. Αυτό όμως που ξέρω είναι ότι είσαι συνυπεύθυνος όταν μπεις ως επιβάτης σε όχημα που ο οδηγός είναι μεθυσμένος. Με δική σου ευθύνη μπαίνεις. Αν δεν είσαι νηφάλιος, ούτε μπαίνεις μέσα, ούτε αφήνεις τον άλλον να οδηγήσει μεθυσμένος. Στα ηχητικά μηνύματα, ο τύπος συνέχισε να λέει ότι φταίει το θύμα, γιατί όπως είπε ήταν κάγκουρας και δεν σηκώθηκε να φύγει από το χωριό του και την Κρήτη γενικότερα, αλλά η παραμονή του ήταν προκλητική. Κατά αυτόν τον τύπο, αυτός που έφταιγε ήταν το θύμα και με τη δολοφονία του αποδόθηκε στο τέλος νέμεσης. Αυτά ήταν τα λόγια του. Ειλικρινά λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι με τέτοιες απόψεις. Και λυπάμαι που στην ιδιαίτερη πατρίδα της μητέρας μου, λέει ο φίλος, η κοινωνία έχει χαλάσει τόσο πολύ. Προτιμώ να σκέφτομαι ότι πρόσωπο της Κρήτης είναι ο πατέρας Γιακουμάκης και όχι θρασίδηλοι δολοφόνοι και τζάμπα μάγκες. Σωστό. Πολύ, πολύ, πολύ σωστό. Σωστό, θα συμφωνήσω απόλυτα, φίλες και φίλοι. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Λοιπόν, καλημέρα. 17 λεπτά μετά τις 9 στο μικρόφωνο πάντοτε ο Δημήτρης Φιλιππίδης και για πάμε να δούμε τι γίνεται. Για
1: Να
0: πάμε να δούμε τι συμβαίνει με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Τώρα στο θέμα του Ιράν έχουμε στασιμότητα. Στο θέμα του Ιράν περιμένουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση για συμφωνία όπως τουλάχιστον ήταν δεδομένα, πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θες το είπε ότι είτε θα πάμε σε συμφωνία είτε θα τους βομβαρδίσουμε. Υπάρχει τώρα μια αποκάλυψη σημαντική. Οι Σαουδάραβες δεν έδωσαν τον εναέριο χώρο τους για την εφαρμογή του σχεδίου του Τραμπ για τη συνοδεία των σκαφών στο Ορμούζ.
2: Και ταξιδιάρικη.
0: Και τελικά αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ακύρωσε ο Τραμπ και όχι γιατί το έκανε ως κίνηση καλής θέλησης. Αυτό έχει μεγάλη δόση ρεαλισμού. Οι Σαουδάραβες προφανώς και είναι οι πρώτοι που θέλουν την ισοπαίδωση των Ιρανών και δεν θέλουν συμφωνία με τους Ιρανούς. Να το θυμάστε αυτό.

Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες της Wall Street Journal, η πλήρης όρη της αμερικανικής πρότασης προς το Ιράν είναι: η Ουάσιγκτον απαιτεί επίσημη ιρανική δήλωση ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, πλήρη αποξήλωση των εγκαταστάσεων στο Φορντό, την Ατάνς και το Ισφαχάν, ολική απαγόρευση κάθε υπόγειας πυρηνικής δραστηριότητας, ευνηδιαστικές επιθεωρήσεις με αυτόματες κυρώσεις σε περίπτωση παραβιάσεων, 20ετή παραεπαύση του εμπλουτισμού ουρανίου, μεταφορά όλων των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός της χώρας, σταδιακό άνοιγμα των στενών του ορμούς, συνδεδεμένο με τη χαλάρωση του αμερικανικού αποκλεισμού, άρση κυρώσεων μόνο εφόσον τηρούνται συγκεκριμένα ορόσημα συμμόρφωσης. Εάν η Τεχεράνη αποδεχτεί τους όρους, οι δύο πλευρές θα εισέλθουν σε περίοδο διαπραγματεύσεων 30 ημερών με στόχο την οριστικοποίηση των τεχνικών λεπτομεριών. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτεί το Ιράν. Δεν υπάρχει περίπτωση.

Καλώς τον Μουχουτζή. Μουχουτζή. Μουχουτζή Καϊνερουγκάμπα. Ποιος είναι αυτός? Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντα, ο οποίος λέει ότι έχουμε σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο, είναι αντίχριστοι και διαβολικοί οι Τούρκοι. Σωστός, σωστός, σωστός, κυρίες και κύριοι. Αλλά το λέει αυτός από την Ουγκάντα και φοβούνται να το πούν οι δικοί μας πολιτικοί. Εμείς τους βάζουμε να ορκίζονται στην Ελλάδα, αυτοί και τα φερέφωνά τους.

0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Παγώνη. Γιάννη Παγώνη, σε ευχαριστώ για όλη τη συνεργασία, φίλε.
1: Τα χρόνια έχουν περάσει, δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο,
0: υπέροχα κομμάτια.
1: Η Νίκο. Και ακόμα συγχωρείς.
0: Και πάμε στο επόμενο κομμάτι.
1: Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.
0: Για πάμε λοιπόν σε ένα πολύ όμορφο κομμάτι, πολύ αγαπημένο.
1: Όσο για μένα είναι πάντα εδώ.
0: Για πάμε να ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο. Με τον Γιάννη Μιλιώκα.
2: Που επινόησα το 88.
0: Γεια σου Νίκο Γεωργόπουλε.
2: Όταν πήγαινε ερχόμουν στο Άγιον Όρος με ένα φίλο μου Μπάτσο από εκεί κοντά, εξαιρετικό παιδί. Και σκέφτηκα να μας τα ψάλω γιατί...
0: Και ο Μπιμπίλας μίλησε για τον Μεγαλέξανδρο. Δεν μίλησε απλά ο Μπιμπίλας, Ζώρα Καζαμία. Δεν θέλω να είσαι εμπαθής απέναντι στον Μπιμπίλα. Μιλάμε για την φτιστή προσομοίωση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως λέει ο ίδιος. Και ακόμα δεν τον έχουν μαζέψει. Ακόμα δεν τον έχουν μαζέψει. Τον κύριο Μπιμπίλα, ο βουλευτής, ο Μπιμπίλας. Ο οποίος πήγε να μας την πήγε στη σελίδα μας, ο Μπιμπίλας. Γιατί μπορεί να λέμε εμείς για τον Φιδία. Έχουμε και εμείς φίδια και φιδίες στο ελληνικό κοινοβούλιο. Φίδια και φιδίες. Ο Μπιμπίλας. Και σε ένα χρόνο που θα γίνουν εκλογές δεν θα ξανατρέξει υποψήφιος. Εμένα αυτό με πληγώνει βαθύτατα, κυρίες και κύριοι. Ο Μπιμπίλας, no more Member of the Parliament. Μπιμπίλα μου. Καλημέρα στον Άγγελο, τον Αγγελάτο.
3: Και θα ησυχάσουμε άμα φύγουν. Μόλις τελειώσουν οι εκλογές.

0: το ίδιο το παραμύθι. Πότε με πράσινη σημαία, πότε με κόκκινη, πότε με μπλε. Και να διαλέγουμε τελικά. Είδα μας κοροϊδεύουνε. Τη δουλειά τους κάνουν αυτοί, δεν τους κατηγορώ. Αλλά πότε θα κοιτάξουμε κι εμείς.
1: Κώστα Δρεβίση, με αυτό που λες όμως είναι σαν να ξεπλένεις τον Κωνσταντίνου. Πες μου έναν βουλευτή, έναν υπουργό ή και κυβέρνηση ολόκληρη, ακόμα αν πιστεύουν σε αυτό που ορκίζονται. Το Σύνταγμα λέει ότι ορκιζόμαστε πίστη στο Σύνταγμα. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό ως επιχείρημα την στιγμή. Και δεν τους βάλω όλους στο ίδιο καζάνι. Είναι σαν να ξεπλένουμε τον Κωνσταντίνου. Ο οποίος είναι σε εντεταλμένη υπηρεσία.
0: Αν τις γαμπουλάρουν όλοι και κάνουν την κοροϊδά.

Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε στο πλευρό των ανθρώπων που κάνουν αγώνα εναντίον του κάθε Κωνσταντίνου και της κάθε Αντασίας. Σε μια χώρα που επιτρέπεται, που απαγορεύεται μάλλον, να μιλήσεις για πατρίδα και για το συμφέρον της πατρίδας, αλλά επιτρέπεται να βρίσεις την πατρίδα, να συκοφαντήσεις την πατρίδα και να εργαστείς εναντίον της πατρίδας. Αυτός είναι ο παραλογισμός. Αυτός είναι. Απλά.

0: Καλημέρα στην καλή μου φίλη την Αναστασία Καραμαλάκης. Την πρόεδρο του Συμβουλίου του Αγίους Αναργύρους αυτήν την εβδομάδα, αυτό το Σάββατο. 6,5 ώρα στην κοινότητα του Αγίου Δημητρίου, στην αίθουσα Πέτρος Πατρίδης. Είναι το μεγάλο γλέντι, το πασχαλινό γλέντι, πολύ όμορφη εκδήλωση της κοινότητας των Αγίων Αναργύρων. Θα έχω την τιμή να είμαι εκεί και να παρουσιάσω την εκδήλωση. Καλό όλους τους φίλους και τις φίλες, ελάτε να κατακλείσουμε
1: ένα παιδί που δεν θα πίστευε ποτέ πως μια παρθένα
0: την αίθουσα του Αγίου Δημητρίου.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά.
0: Πληροφορίες και κρατήσεις στην κυρία Αναστασία Καραμαλάκης στο 917-687-0676. 917-687-0676.
1: Πάμε στο τι, μάχω για το αντίθετο, παλεύα να τους πίσω. Με θέλανε τον πρώτο για τον πρώτο μαθητή και τη σημαία του σχολείου μου να την κρατήσω.
0: Δεν ξέρω, Κώστα Δερβίση, αν η κυβέρνηση μπορεί να ακυρώσει. Τα δικαστήρια μπορούν να ακυρώσουν όμως. Και στα δικαστήρια προσέφυγε η κυρία Ελένη Παπαδοπούλου. Ακόμα δεν υπάρχει θέση για από την κυβέρνηση πάντως. Να είμαστε όλοι λοιπόν στην κοινότητα των Αγίων Αναργύρων εκεί με τον πατέρα Ιερόθεο.

αποστολή θα μας παράει στο ψαχτό. Όσο οι άνθρωποι ονειρεύονται μονάχα όταν λένε τι θα κάνω να κερδίζαν το λαχτό. Δεν κάνω κούμπε και χοντρό υψηλοκομμένο. Όσο κάθε φτωχό θα το φωνάζουμε καημένο. Όσο

0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία φίλες και φίλοι, πολύ όμορφο κομμάτι. Για πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Για πάμε να ακούσουμε τον χαμό που έγινε χθες με τον βαρεμένο. Ρε παιδιά, όνομα και πράγμα είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ο ένας καμένος και συγκαμένος, ο άλλος βαρεμένος. Καλά, ο βαρεμένος κι αν είναι βαρεμένος και συγκαμένος. Μαζί, αυτός είναι και τα δύο. Δύο σε ένα. Για πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε με τον εξαιρετικό Σταμάτη Ζαχαρό και τον βαρεμένο σε εκπομπή του σταθμού One. Πολλές φορές ακούμε τις εκπομπές αυτές εδώ από την εκπομπή μας. Θέλω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να πάμε και να δούμε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όλο αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για πάμε λοιπόν, ρε παιδιά, για πάμε. Να ακούσουμε λιγάκι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να δούμε το control, παρακαλώ, το control. Το control σήμερα δεν με ακολουθεί, δεν ξέρω τι έχει πάθει, κάνει απεργία.
1: Εσείς, για τον Αλέξη Τσίπρα τώρα, για να τον ακούσουμε.
2: I went in the evening when after sunset.
0: Πήγα το βράδυ μετά τη Δύση. Λοιπόν, ο πρέσβης της Γερμανίας κάνει δηλώσεις για τον Τσίπρα, τότε για τη διαπραγμάτευση. Πήγα το βράδυ, έτσι συναντηθήκαμε στην Κουμουνδούρου, λέει.
2: And this is the way we met in Kumunduru.
0: Θυμάμαι πως αυτό που εξέλαβα από τη συνάντηση ήταν η πρόθεση που εξέφρασε. Ήθελε να πω στο Βερολίνο πως δεν υπήρχε κανένας λόγος ανησυχίας για τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ και πως το κόμμα και η πιθανή κυβέρνησή του θα συνεργάζονταν με τους Γερμανούς.
1: Εδώ πάλι δεν μιλούν οι δημοσιογράφοι. Δεν μιλάμε για προπαγάνδα.
3: Τι σημαίνει?
1: Λέει ότι αφήστε με να τελειώσω την πρόταση, κύριε Βαρεμένε. Έχετε κάνει πολλά χρόνια τηλεόραση. Δεν κάνουμε χαύρα. Να τελειώσω αυτό που λέω και θα σας δώσω το λόγο. Λέει ψέματα ο Γερμανός πρέσβης, γιατί αυτό που λέει είναι πολύ σοβαρό. Λέει ότι ο Τσίπρας εδώ φούσκωνε τα πανιά του λαού και σε αυτόν έλεγε μην ανησυχείτε.
3: Δεν ξέρω. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω τι σκοπιμότητα δεν μπορεί να έχει κάποιος πρέσβης. Και στο κάτω-κάτω μου βάλετε μια φράση εσύ από τη γενική τοποθέτησή του. Βγάλατε κάποιες φράσεις εδώ. Δεν κάνατε ούτε καν ολοκληρό το κείμενο.
1: Έπρεπε να δείξω όλο το ντοκιμαντέρ για να σχολιάσετε τη φράση.
3: Φυσικά, γιατί δεν κατάλαβα.
1: Μάλιστα.
3: Εσείς μπορεί να πάρετε από κάποιον. Όχι εσείς, όποιος το έκανε και εσείς φυσικά σας βλέπω. Είστε απολύτως πρόθυμος να το κάνετε. Να πάρετε μια φράση. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να.
1: Ναι, ακούστε λίγο κύριε Βαρεμένο, είστε δημοσιογράφος. Είστε μέλος της ΕΣΥΕΑ και αυτό που κάνετε, το να με στοχοποιείτε στην εκπομπή μου, ενώ σας δίνω το λόγο να πείτε ό,τι θέλετε.
3: Στοχοποιήσα.
1: Φυσικά. Μου είπατε ότι είμαι απολύτως πρόθυμος να κάνω κόπτορακτική. Μόλις μου.
3: Όχι, να πάρετε μια φράση, σας το είπα, ναι.
1: Φυσικά, γιατί αυτή θεωρώ εγώ ως δημοσιογράφος και έχω το δικαίωμα να θεωρώ ότι είναι κρίσιμη. Θέλετε να τη σχολιάσετε, αν όχι, προχωράμε στην επόμενη. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν θέλετε, δεν θέλετε. Πάμε να δούμε τι είπε.
3: Αυτό δεν με ακούτε. Εγώ
1: τι να σας ακούσω, να σας ακούσω να με προσβάλλετε.
3: Εγώ, τι σας έκανα.
1: Να σας ακούω να με προσβάλλετε. Δεν καταλαβαίνω.
3: Όχι καθόλου δεν σας προσέβαλα.
0: Κυρίες και κύριοι, ο κύριος...
1: Πάμε να δούμε τι είπε ο Γερμανός πρέσβης για...
0: Ο κύριος Βαρεμένος, όταν πήγε στην Αυστραλία, έφαγε ξύλο. Ο κύριος Βαρεμένος, όταν πήγε στην Αυστραλία, οι συμπατριώτες μας εκεί, καλημέρα στο Ράδιο Σύμπαν, που είναι κοντά μας, πάντα, την καλημέρα μου στο Ράδιο Σύμπαν, ο Βαρεμένος στην Αυστραλία έφαγε ξύλο, κυρίες και κύριοι, κλωτσιδών έφυγε. Πήγε στην παρέλαση. Για πάμε να το θυμηθούμε, ρε παιδιά. Για πάμε να το θυμηθούμε. Ένας από τους πιο ισχυρούς, πραγματικά, πήγε να προκαλέσει. Και αυτό που κάνει με τον Ζαχαρό, παρότι είναι δημοσιογράφος ή ήταν δημοσιογράφος ο Βαρεμένος, είναι ισχυρό.
4: Αυστραλία. Σας είπα νωρίς ότι κάτι έλεγε ο Βαρεμένος στην Αυστραλία, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου. Αντέδρασαν εκεί οι Έλληνες όταν άκουσαν να τους λέει κάποια πράγματα. Δείτε ακριβώς το βίντεο, με ήχο.
0: Κοιτάξτε εδώ.
5: Τρέξτε,
0: Τον φυγαδεύσανε, με κλωτσιές έφυγε. Υπέγραψε για το ξεπούλημα της Μακεδονίας. Κοιτάξτε εδώ, με τις κλωτσιές, όπως του προσαρμόζει. Κοιτάξτε εδώ.
4: Αυτό το βίντεο που μόλις πήραμε από την Αυστραλία, είναι απόγευμα πλέον στην Αυστραλία, από δοκιμασίες για τον αντιπρόεδρο της Βουλής. Και βέβαια από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το σκηνικό
2: έχει... Μάγερα έλαβες, μάγερα θα λάβεις.
0: Μπράβο κύριε Βαγγέλη Παπαδόπουλε, σωστός. Φίλοι,
4: καταγράφουμε όλα τα γεγονότα, ο Sky είναι σε όλο τον κόσμο. Αντιλαμβάνεστε ότι οι εικόνες που παίρνουμε είναι από την Αυστραλία, δείτε το.
0: Μπράβο στα αδέλφια μας στην Αυστραλία.
4: Για να πάμε σιγά σιγά στα θέματά μας. Αυτά συνέβησαν πριν από λίγες ώρες στην Αυστραλία. Είχαμε αυτές τις αποδοκιμασίες στον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον Γιώ.
0: Κυρίες και κύριοι, απλό. Ο κόσμος, χωρίς κανένα κίνητρο πέρα από την

0: αγάπη τους για την πατρίδα και στην Αυστραλία έχει πάρα πολλούς Μακεδόνες, πήρανε με τις κλωτσιές τον κύριο Βαρεμένο. Απλό είναι. Πήρανε με τις κλωτσιές τον κύριο Βαρεμένο. Λοιπόν, και τώρα ο Βαρεμένος βγαίνει και όταν του ζητάνε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Γερμανού πρέσβη, ότι έλεγε ο Τσίπρας, τους έπαιρνε τηλέφωνο να βρεθούν και πήγαινε και έλεγε, μην ανησυχείτε, στη μένα είναι όλα. Εγώ είμαι εδώ. Και όταν πουλούσε αντιμνημονία τον Βαρεμένο, και ο Βαρεμένος στοχοποιεί τον συνάδελφο Σταμάτη Ζαχαρό. Κύριε Βαρεμένε, πολύ απλό. Τώρα, στην άλλη περίπτωση, τώρα που μου το θυμήσατε, πάμε στον Μπουτάρη, στον οποίο λέει ονομάζουν πλατεία Γιάννη Μπουτάρη. Πλατεία Γιάννη Μπουτάρη, κυρίες και κύριοι. Πλατεία Γιάννη Μπουτάρη. Για πάμε να ακούσουμε.
1: The founder of the Turkish Republic.
0: He was the founder της τουρκικής δημοκρατίας, λέει ο Κεμάλ Ατατούρκ, λέει ο Μακαρίτης, ο Μπουτάρης.
1: He brought many changes in the Turkish Republic.
0: Έφερε πολλές αλλαγές στην τουρκική δημοκρατία.
1: I don't give a shit if they are, if he killed or not Greeks or whatever.
0: Χέστηκα, σας λέω τι λέει, το μεταφράζω, χέστηκα, εάν σκότωσε Έλληνες του Πόντου.
1: I don't give a shit if he killed or not Greeks or whatever.
0: Χαίστηκα αν σκότωσε ή δεν σκότωσε Πόντιους, κυρίες και κύριοι, λέει.
1: I don't give a shit. Σταφάκι μάνα τα τρόπο.
0: Αυτόν λοιπόν, ο σημερινός δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ο οποίος υποτίθεται είναι δεξιός, θέλει να του κάνει πλατεία στο όνομά του. Τα ποντιακά σωματεία είναι στα κάγκελα, είναι εξοργισμένοι. Ως πρόεδρος της Παμακεδονικής τότε είχα ξεσηκωθεί μαζί με την οργάνωσή μας εναντίον του Μπουτάρη και των δηλώσεων που έκανε και μας έβριζε τους ομογενείς της Αμερικής ο Μπουτάρης και είχαμε γράψει μια επιστολή τότε καταπέλτη ζητώντας του να πάει δήμαρχος στα Σκόπια και όχι Θεσσαλονίκη. Αλλά όπως και στην περίπτωση του Φιδία Παναγιώτου, δεν φταίνε αυτοί. Αυτοί που τους ψηφίζουν, αυτοί που τους ανέχονται, αυτοί που τους βάζουν μέσα στους θεσμούς φταίνε. Ο Ευπατρίδης, όπως είπε ο Μητσοτάκης, σωστό, Ανδρέα Τσιγκουνάκη, σωστό. Καταλάβατε. Αδιανόητα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Αδιανόητα πράγματα, φίλες και φίλοι. Όλα πηγαίνουν πολύ καλά. Μην μου ανησυχείτε καθόλου. Όλα πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο. Για να ξέρουμε τι λέμε, φίλες και φίλοι. Για να δυναμώσουμε λίγο τα ραδιοφωνά μας.

Λοιπόν, έτσι, και θέλω να κάνω μια διευκρίνηση, γιατί θέλω να είμαι σωστός. Αύριο θα το επιβεβαιώσουμε λίγο αργότερα, η κυρία Παπαδοπούλου, για να μας διευκρινίσει μερικά πράγματα, για να μας πει μερικές πολύ σημαντικές έτσι, παραμέτρους αυτής της ιστορίας αθλειότητας με το τι γίνεται στο Δημαρχείο των Αθηνών, κυρίες και κύριοι, στο οποίο είναι η απόλυτη παροδία. Η απόλυτη παροδία είναι, φίλες και φίλοι, ό,τι άλλο και να λέμε, να είχαμε να λέγαμε. Καλημέρα! Χθες ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε, έχασε από τη Βαλένθια με 91-87, βρέθηκε να χάνει και με 19 πόντους. Τελικά έχασε 3 κρίσιμα τρίποντα στο τέλος για να ισοφαρίσει μετά από μια φοβερή προσπάθεια ανατροπής. Οι δύο προπονητές, Μαρτίνεθ και Αταμάνα, αποβλήθηκαν και οι δύο. Πολύ ένταση, 2-1 κερδίζει ο Παναθηναϊκός, έχει ακόμα ένα ματσμπολ, 2 έχει για την ακρίβεια. Την Παρασκευή αύριο είναι ο αγώνας, στις 2:15 το μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός είναι ήδη στους 4. Η Ζαλγκίρις Κάουνας κέρδισε τη Φενερμπαχτσέ και μείωσε και αυτή σε 2-1. Και η Ρεάλ παίζει σήμερα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και εκεί είναι 2-1. Στο Champions League η Paris Saint-Germain 1-1 έφερε με την Bayern Μονάχου. Η Paris Saint-Germain προκρίθηκε για δεύτερη σερή χρονιά στο μεγάλο τελικό Arsenal-Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain-Arsenal στις 30 του Μάη.

Λοιπόν, 49 λεπτά μετά τις 9. Εμείς θα είμαστε μαζί, φίλες και φίλοι, στις 12 η ώρα με τον πατέρα Νικηφόρο από τον Άγιο Δημήτριο του Μέρικ. Μην ξεχνάμε, είναι και ο επίτροπος όλου του Νάσο Κάουντι. Θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα αποκλειστικά στον Ελλάς FM και την εκπομπή ο ραδιοφωνικός Άμβωνας.

Πάρα πολύ όμορφο κομμάτι και έτσι να κλείσουμε, φίλοι και φίλοι. Έτσι να κλείσουμε. Factor is my favorite hack for losing weight sustainably with restaurant quality. Με ένα πολύ ακόμα όμορφο κομμάτι, καθώς κάνουμε την αποφώνηση.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ακόμα ένα χτύπημα της μοίρας στον Νότι Σφακιανάκη, ο οποίος μετά τη σύζυγό του που έχασε πριν από λίγο καιρό, έχασε και την μεγαλύτερη αδελφή του.

στις 12 η ώρα. Με ένα μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα ήσταν μαζί μας. Και καλή συνέχεια σε όλους.

Τον ακούω και θέλω να πω σε αυτό το σημείο, θέλω να πω φίλες και φίλοι, μία ανακοίνωση που χθες ανέβασα, αλλά θέλω την προσοχή σας, σας παρακαλώ, με αυτό θέλω να κλείσω. Λοιπόν, μία σημαντική ανακοίνωση για μία κοπέλα η οποία δίνει τη μεγάλη μάχη της. Μεγάλη μάχη, πραγματικά μεγάλη μάχη, και γι' αυτό το λόγο ακριβώς θα στηρίξουμε όπως πάντοτε. Ένας καλός άνθρωπος, μία αγωνίστρια, ζητάει τη βοήθειά μας. Θερμή παράκληση, όποιος μπορεί να βοηθήσει να το κάνει. Όλοι μαζί στο πλευρό της Μάρση Κακίτσι. Αυτή την περίοδο, γράφει η Μάρση, δίνω τη δική μου μάχη. Και τον Ιούνιο πρόκειται να υποβληθώ σε μεταμόσχευση μυελού των οστών με αυτόλογα κύτταρα. Αυτό είναι μια απαιτητική διαδικασία και σε αυτή τη φάση υπάρχει ανάγκη για υποστήριξη με αιμοπετάλια. Για το λόγο αυτό αναζητώ εθελοντές αιμοπεταλίων ηλικίας 18 έως 50 ετών στην περιοχή της Αθήνας για μετά τις 28 Ιουνίου. Αν κάποιος μπορεί και θέλει να βοηθήσει, θα σας ήμουν πραγματικά ευγνώμων να μου στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα με τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Θα τα προωθήσω στο γιατρό μου, ώστε να επικοινωνήσει μαζί σας και να σας ενημερώσει για τη διαδικασία, η οποία για τους αιμοδότες είναι απλή και διαρκεί λίγα μόνο λεπτά. Η στήριξή σας είναι πολύτιμη για μένα και μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Σας ευχαριστώ από καρδιάς εκ των προτέρων και εύχομαι να έχετε πάντα υγεία, η οποία είναι το πολυτιμότερο αγαθό από όλα τα άλλα βρίσκονται. Λοιπόν, Μάρση, θα κάνουμε το παν για να σε βοηθήσουμε. Κάνω έκκληση σε όσους είστε στην Ελλάδα να στηρίξετε και να βοηθήσετε, να βοηθήσουμε αυτή την κοπέλα με αιμοπετάλια. Μπορούμε να σώσουμε τη ζωή της, πραγματικά. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ κλείνουμε την σημερινή εκπομπή. Θα είμαστε μαζί στις 12 το μεσημέρι, 7 ώρα Ελλάδος, από τον Δημήτρη Φιλιππίδη. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας σε όλους και χαρά σας. Σίτα Τζινάκης, καλημέρα και ευχαριστούμε, Δημήτρη. Εγώ σας ευχαριστώ όλους.

Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας όλους και χαρά σας. Ακούτε την εκπομπή «Η Κύπρος κοντά σας», που έρχεται στα σπίτια σας και στη δουλειά σας με ένα πρόγραμμα χαράς και ξεγνιασιάς που παρουσιάζει για σας ο Ανδρέας Χατζιωάννου. «Η Κύπρος κοντά σας» μεταδίδεται κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Ελλάς FM. Κοντά σας λοιπόν και σήμερα για να περάσουμε 2 ώρες συντροφιά με μουσική και τραγούδια εκλεκτά, θέατρο από το ραδιόφωνο, το κάθε μέρα και κάτι άλλο, το κυπριακό σκέτς με αθλητικά νέα, σχόλια και τα νέα της ημέρας. Το τηλέφωνο για σας που θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το 707-3120, 707-3120, area code 718.

Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Μαζί και πάλι σήμερα εδώ στον ραδιοφωνικό σταθμό Ελλάς FM και στην εκπομπή Κύπρος κοντά σας για να περάσουμε ένα όμορφο και ευχάριστο διωρό. Η θερμοκρασία μας στην Νέα Υόρκη αυτή την ώρα είναι 55 βαθμοί Φαρενάιτ, σε Κελσίου είναι 12 βαθμοί και η υγρασία μας 75%. Για το υπόλοιπο της ημέρας ο καιρός μας προβλέπεται ότι θα είναι έθριος με ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 65 βαθμούς Φαρενάιτ, ενώ για το βράδυ θα έχουμε μερική συννεφιά και θερμοκρασία στους 49 βαθμούς Φαρενάιτ. Εμείς ξεκινάμε και την σημερινή μας εκπομπή στέλνοντας τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας στους φίλους και φίλες που μας ακούν εδώ στην Αμερική, στην Ελλάδα και στην Κύπρο μας, να πούμε την καλησπέρα μας, εύχες σε όλους για ένα χαρούμενο απόγευμα και ένα καλύτερο βράδυ και μια καλημέρα και καλό ξημέρωμα να ευχηθούμε στην Αυστραλία. Χαιρετούμε όλους τους φίλους και φίλες που μας ακούν μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atlasfm.us. Να χαιρετήσουμε και να ευχαριστήσουμε επίσης όλους τους χορηγούς μας που χάρη στην οικονομική ενίσχυσή τους η εκπομπή Κύπρος κοντά σας έρχεται και σήμερα στα σπίτια σας, στη δουλειά σας, στο αυτοκίνητο και στα τηλέφωνα σας.

Και η ώρα μας είναι 16 πρώτα λεπτά, συντονισμένη με την εκπομπή Κύπρος κοντά σας. Ξεκινάμε τώρα με μερικές ειδήσεις. Οι εικόνες της νύφης με μαύρη πολλιά στο πρόσωπο και τον νυφικό την ημέρα του γάμου της που της πέταξε η γυναίκα του αδελφού της προκάλεσαν αίσθηση. Πρωταγωνίστριες η Τσέμα Μόγκα και η Αντωνία Ίσχουτ ή αλλιώς με οικογενειακούς όρους κουνιάδα και νύφη αντίστοιχα. Όταν η Τσέμα, κουνιάδα της Ίσχουτ, εμφανίστηκε την ημέρα του γάμου της με το ακριβό νηφικό, η γυναίκα του αδελφού της εξαπέλυσε μια πρωτοφανή επίθεση στη μητέρα δύο παιδιών, εξαπολύοντας μαύρη πουλιά, περιλούζοντας την από πάνω μέχρι κάτω. Οι εικόνες προκάλεσαν έκπληξη και απορίες και το θύμα νύφη αποκαλύπτει τι πυροδότησε αυτή την περίεργη επίθεση εκτίκησης στη μεγάλη της μέρα και τον μόνιμο αντίκτυπο που της άφησε. Σύμφωνα με την νύφη, την ημέρα του γάμου της με τον παιδικό της έρωτα τον Κέν στο Oakwood House στο Maidstone του Κέντ, ο αδελφός της νύφης και η σύζυγός του τους είχαν στήσει ενέδρα και τους περίμεναν σχημένοι πίσω από ένα τοίχο, καθώς δεν είχαν προσκληθεί λόγω μιας διαμάχης μεταξύ των ζευγαριών που χρονολογείται από το 2023. Η ιστορία γίνεται ακόμη πιο περίεργη, καθώς όπως εξιστορεί η νύφη, το αντίπαλο ζευγάρι ήταν πεπισμένο ότι οι νεόνυφοι τους είχαν καταστρέψει το γάμο τους, βάζοντας τρικλοβολιά στην τότε νύφη σε μια τελετή που, όπως ομολογεί η Τζέμα, όλα πήγαν στραβά. Αν και είπε ότι δεν υπήρχε κακία μεταξύ τους πριν από το γάμο τους, η Μόγκα παραδέχτηκε ότι δεν ήταν η μεγαλύτερη θαυμάστρια της συζύγου του αδερφού της, οι οποίοι είχαν εγκαταλείψει τις οικογένειές τους για να είναι μαζί. Η σύγκρουση μεταξύ μας σημαίνει ότι δεν καλέσαμε ούτε τον Άσλι ούτε την Τόνι στο γάμο μας, συνέχισε η Μόγκ, αλλά καλέσαμε την πρώην σύζυγό του και την 14χρονη κόρη του, γιατί είχαμε φιλικές σχέσεις τουλάχιστον μαζί τους. Αποκαλύπτοντας περισσότερες λεπτομέρειες για το τι συνέβη πριν της ρίξουν μαύρη πολλιά στο γάμο, η Μόγκ ισχυρίστηκε ότι οι ενέργειες της Ίσχουτ είχαν επίσης ως αποτέλεσμα ο πατέρας της να τρακάρει το αυτοκίνητό του. Περιγράφοντας την επίμαχη σκηνή, η νύφη θυμάται. «Είχα κάνει μερικά βήματα όταν άκουσα να φωνάζουν το όνομά μου», είπε η Μόγκ. «Γυρίσα νομίζοντας ότι είχα πιάσει κάπου τον νηφικό και δέχτηκα μαύρη πολλιά πάνω μου. Η πολλιά μπήκε στα μάτια και στα μαλλιά μου. Πιτσιλίστηκε και στις παρανύφους μου. Συνέβη τόσο γρήγορα που για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου δεν ήξερα τι συνέβαινε. Ενστικτοδόσα κυνήγησα την Τόνη και την άρπαξα από τα μαλλιά. Αλλά κοίταξα ψηλά και είδα ότι ο πατέρας μου είχε προσπαθήσει να βγει από το αυτοκίνητο για να με βοηθήσει. Το όχημα ήταν συνόπισαν και ήταν μισός-μισός έξω από το αυτοκίνητο καθώς προσέκλουσε σε τοίχο. Άφησα την Τόνη για να βοηθήσω τον πατέρα μου και έφυγε με τον αδελφό μου. Το περιστατικό δεν άλλαξε τον προγραμματισμό και το ζευγάρι παντρεύτηκε με 2 ώρες καθυστέρηση, αλλά δεν είχε καμία φωτογραφία της πιο ευτυχισμένης στιγμής της κοινή ζωής εξαιτίας των οδυνηρών αναμνήσεων. Η Ίσχουτ, 49 ετών, καταδικάστηκε σε 10 μήνες φυλάκιση με αναστολή, πρόστιμο 5.000 λίρες και 160 ώρες κοινωνικής εργασίας.

Να περάσουμε στην επόμενη μας είδηση. Ένα νέο σύστημα σηματοδότησης εξετάζουν ερευνητές, το οποίο θα μπορούσε να φέρει ριζική αλλαγή στα φανάρια των τελευταίων δεκαετιών. Η πρόταση αφορά την προσθήκη ενός τέταρτου χρώματος του λευκού με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας σε δρόμους όπου κινούνται αυτόνομα οχήματα. Η ιδέα προέρχεται από ομάδα επιστημόνων του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας και βασίζεται στη λεγόμενη λευκή φάση, ένα νέο επίπεδο επικοινωνίας ανάμεσα στα οχήματα και τα φανάρια μέσω ασύρματων συστημάτων. Σύμφωνα με την πρόταση, το λευκό φως δεν θα αντικαταστήσει τα υπάρχοντα κόκκινο, πορτοκαλί και πράσινο, αλλά θα λειτουργεί συμπληρωματικά. Όταν σε μια διασταύρωση υπάρχει επαρκής αριθμός αυτόνομων οχημάτων, το λευκό σήμα θα ενεργοποιείται ενημερώνοντας τους οδηγούς να ακολουθούν απλώς το προπορευόμενο όχημα. Με αυτόν τον τρόπο, τα αυτόνομα αυτοκίνητα θα μπορούν να συντονίζουν τη ροή της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο. Όταν η παρουσία αυτόνομων οχημάτων είναι χαμηλή, το σύστημα επιστρέφει αυτόματα στην κλασική λειτουργία των φαναριών. Οι προσομοιώσεις που πραγματοποίησαν οι ερευνητές δείχνουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Ακόμη και με μικρή προσθήκη αυτόνομων οχημάτων της τάξης του 10%, η κυκλοφοριακή συμφόρηση θα μπορούσε να μειωθεί περίπου κατά 3%. Σε σενάρια με 30% αυτόνομα οχήματα, η μείωση εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και 11%, ενώ σε πιο όρημα τεχνολογικά περιβάλλοντα τα ωφέλη ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερα με δραστική βελτίωση της ροής της κυκλοφορίας. Παρά τις θετικές προβλέψεις, το σχέδιο δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί άμεσα. Το βασικό εμπόδιο είναι το υψηλό κόστος αναβάθμισης των υποδομών, αλλά και η ανάγκη για ευρεία εγκατάσταση συστημάτων επικοινωνίας μεταξύ οχημάτων και φαναριών. Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές προτείνουν πιλωτικές δοκιμές σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα όπως πανεπιστημιοπόλεις, λιμάνια και ζώνες logistics πριν οποιαδήποτε πιθανή επέκταση σε αστικά οδικά δίκτυα.

10 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα μας, περνάμε τώρα στον χώρο της υγείας. Ένα φλιτζάνι όσπρια την ημέρα μπορεί να προσφέρει μετρήσιμα ωφέλη για την καρδιά και το μεταβολισμό, σύμφωνα με νέα μελέτη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Ιλινόης. Τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο Nutrition 2025 της Αμερικανικής Εταιρείας Διατροφής δείχνουν ότι η καθημερινή κατανάλωση ρεβιθιών ή μαύρων φασολιών μπορεί να μειώσει χοληστερόλη και φλεγμονή με ένα απλό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Η μελέτη διαρκείας 12 εβδομάδων περιέλαβε 72 ενήλικες με προδιαβήτη, μια κατάσταση που συχνά συνοδεύεται από διαταραχές στο μεταβολισμό των λιπιδίων και χρόνια φλεγμονή χαμηλού βαθμού, παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων και διαβήτη τύπου 2. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε 3 ομάδες. Μία κατανάλωνε καθημερινά ένα φλιτζάνι ρεβίθια, η δεύτερη μαύρα φασόλια και η τρίτη που χρησιμεύει ως ομάδα ελέγχου ρύζι. Η ομάδα που κατανάλωνε ρεβίθια παρουσίασε σημαντική μείωση στα επίπεδα ολικής χοληστερόλης από 200,4 κατά μέσο όρο σε 185,8 στο τέλος των 12 εβδομάδων. Η ομάδα των μαύρων φασολιών εμφάνισε σημαντική μείωση στα επίπεδα της ιντερλευκίνης, μιας κυταροκίνης που αποτελεί βασικό δείκτη φλεγμονής. Συγκεκριμένα τα επίπεδα μειώθηκαν από 2,57 σε 1,88 κατά μέσο όρο. Δεν καταγράφηκαν σημαντικές αλλαγές στα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα ή στην ανοχή στη γλυκόζη, γεγονός που υποδεικνύει ότι τα φασόλια δρούν κυρίως στα λιπίδια και στη φλεγμονή, δύο κρίσιμους δείκτες για την καρδιομεταβολική υγεία. Η μελέτη μας ανέδειξε τα ωφέλη από την κατανάλωση φασολιών σε ενήλικες με προδιαβήτη, αλλά είναι μια εξαιρετική επιλογή για όλους. Είναι ιδιαίτερα πλούσια σε φυτικές ίνες, φυτικές πρωτεΐνες και βιοδραστικές ενώσεις που μπορεί να επηρεάσουν θετικά τη σύσταση και λειτουργία του εντερικού μικροβιώματος, δήλωσε η Morgan Smith, υποψήφια διδάκτορ του Ινστιτούτου. Τα ευρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση των διατροφικών οδηγιών, των κλινικών ιατρών ή των προγραμμάτων δημόσιας υγείας που επικεντρώνονται στην πρόληψη των καρδιακών παθήσεων και του διαβήτη. Στην επόμενη φάση, η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Dr. Έτι Ρισίγκε και την Dr. Freeman από το ίδιο Ινστιτούτο θα εξετάσει πώς η κατανάλωση των συγκεκριμένων νοσπρίων επηρεάζει την υγεία του εντέρου για να κατανοήσουν καλύτερα τη σχέση μεταξύ του μικροβιώματος και της μεταβολικής υγείας. Οι ερευνητές τονίζουν ότι η αντικατάσταση λιγότερο υγιεινών επιλογών με φασόλια κονσερβοποιημένα, αποξηραμένα ή κατεψυγμένα είναι ένα καλό πρώτο βήμα για όποιον θέλει να τα εντάξει στη διατροφή του. Ωστόσο, συνιστούν προσοχή στα πρόσθετα συστατικά όπως το αλάτι ή η ζάχαρη ανάλογα με το προϊόν. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ενσωματώσετε τα φασόλια στη διατροφή σας ως ένα οικονομικά αποδοτικό τρόπο για να υποστηρίξετε τη συνολική υγεία και να μειώσετε τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών, προτείνει η Smith. Μπορείτε να τα αναμίξετε για να προσθέσετε λίγο πάχος σε μια βάση σούπας, να τα προσθέσετε ως γαρνιτούρα για σαλάτα ή να τα συνδυάσετε με άλλους σπόρους όπως το ρύζι ή η κοινόα.

10 και 16 πρώτα λεπτά η ώρα μας. Περνάμε τώρα και στην αθλητική μας ενημέρωση. Μια απόφαση διαιτητή από Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για το φινάλε των φετινών play-off της Super League θα γίνει και κλεισμένο το φινό σε μια άδεια λεωφόρο. Σύμφωνα με την απόφαση, οι φίλοι του Παναθηναϊκού πέταξαν 2 κροτίδες στην κερκίδα της θύρας 13 και συνολικά 5 πυροτεχνήματα τόσο εντός της κερκίδας της θύρας 7 όσο και εντός του αγωνιστικού χώρου στον ντέρμπι της ομάδας με την ΑΕΚ για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, γεγονός που έφερε τη συγκεκριμένη ποινή.

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούμπο στο New World Kibax είναι αρκετά αμφίβολο και κανείς δεν γνωρίζει ακόμη αν ο Έλληνας Super Star θα υπογράψει νέο max σε συμβόλαιο με τα ελάφια ή θα επιλέξει για πρώτη φορά στην καριέρα του στο NBA να αλλάξει ομάδα. Ο Jim Haslam εκ των ιδιοκτητών των Bucks κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Taylor Jenkins μίλησε για το μέλλον του Αντετοκούμπο στην ομάδα, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις θα βαρθούν στις επόμενες 6 με 7 εβδομάδες.

Πάμε στο NBA, όπου μπορεί στο πρώτο μάτσι ημιτελικών της Δύσης. Οι Spurs να μην τα κατάφεραν μέσα στην έδρα τους, αλλά στο δεύτερο παιχνίδι άλλη ιστορία. Η ομάδα από το Σαν Αντώνιο διέλυσε τους Timberwolves με 133-95 και έφερε τη σειρά στο 1-1. Λέων, η σειρά μεταφέρεται στην Μινεσότα. Τρομερό μάτς είχαμε και στο Madison Square Garden με τους Knicks να υπερασπίζονται και πάλι την έδρα τους. Η ομάδα της Νέας Υόρκης επικράτησε με 108-102 το Sixers και έκανε το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολικής Περιφέρειας.

Η Arsenal και η Paris Saint-Germain έκλεισαν ραντεβού στον τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη. Η Arsenal νίκησε 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτη στον δεύτερο ημιτελικό του Champions League και πήρε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, ενώ η Paris υπερασπίστηκε το 5-4 του πρώτου αγώνα μένοντας το 1-1 με την Bayern Μονάχου στη Γερμανία. Η μεγάλη αναμέτρηση που θα κρίνει τον πρωταθλητή είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 30 Μαΐου στην Puskas Arena της Βουδαπέστης. Η Paris Saint-Germain διεκδικεί το δεύτερο σερί Champions League, ενώ η Arsenal το πρώτο της ιστορίας της.

Οι κανονιά τη εξασφάλεια αντιπαρούσαν του εσωτερικού τη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίε, αποκλείοντα την Ατλέτικο Μαδρίτη με το συνολικό σκορ 2-1. Πλέον μπροστά του βρίσκεται η μεγάλη πρόκληση απέναντι στου Παριζιάνου. Ο θρύλο τη Arsenal Thierry Henry, μιλώντα μετά την πρόκληση τη Παρίσι, ξεκαθάρισε πω η ομάδα του Αρτέτα πρέπει να αντιμετωπίσει τον τελικό με ταπεινότητα και θάρρο. Δεν είμαστε ακόμη στο επίπεδο αυτών των παιχτών, οπότε πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Είμαι πολύ χαρούμενο που φτάσαμε στον τελικό. Α δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εναντίον αυτή τη ομάδα, γιατί είναι μια εξαιρετική ομάδα. Α ελπίσουμε απλώ ότι μπορούμε να νικήσουμε την Παρίσι Ζερμέν, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο, δήλωσε ο Henry.

ή το Ορκούτ έχει βάλει στο στόχαστρο ότι στον Κωνσταντίνο Καρέτσα με τους Γερμανούς να έχουν ήδη πραγματοποιήσει επαφές με την πλευρά του νεαρού μεσοεπιθετικού της ΚΕΝΚ. Παρ' όλα αυτά, οι διαπραγματεύσεις δεν προχωρούν προς το παρόν, καθώς από ό,τι φαίνεται υπάρχει σημαντική διαφορά στο οικονομικό κομμάτι. Η ομάδα από το Βέλγιο εμφανίζεται να ζητά ένα ποσό κοντά στα 35 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσει το μεγάλο της ταλέντο, τόσο που οι Βεσφαλοί θεωρούν υψηλό την δεδομένη στη χρονική στιγμή και δεν είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν.

0: εσύ.
1: Οι δύο ρεβανσόνιμοι τελικών του Conference League διεξάγονται σήμερα σε Αγγλία και Γαλλία, με την Crystal Palace να αντιμετωπίζει τις Ακτάρ Τόνεσεκ και το Στρασβούργο να υποδέχεται την Ράγιο Βαγεκάνο.

Η Αθλέτικο μπορεί να αποκλείσει και από το φετινό τελικό του Champions League, όμως σε οικονομικό επίπεδο συνεχίζει να πρωταγωνιστεί σαν αληθινή πρωταθλήτρια τόσο φέτος όσο και συνολικά από την ημέρα που ανέλαβε ο Σιμεώνε. Από το 2013 η Αθλέτικο έχει εξασφαλίσει 935,6 εκατομμύρια ευρώ από 13 διαδοχικές συμμετοχές στο UEFA Champions League, αποδεικνύοντας πως η ευρωπαϊκή της σταθερότητα με τον Τσόλο μεταφράζεται σε τεράστια οικονομική δύναμη.

Και η ώρα μας είναι 10 και 30 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Κύπρος κοντά σας που έρχεται χάρη στην οικονομική ενίσχυση του Παγκυπρίου στην Δέσμα Αμερικής και του Προέδρου του κ. Φιλιπ Κρίστοφερ, καθώς επίσης και των υπόλοιπων χωρικών που ακούγονται κατά τη διάρκεια του προγράμματός μας μέσα από τον ραδιοφωνικό σταθμό Ελλάς FM, τον σοβαρότερο και εγκυρότερο 24ωρο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Αμερικής. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: Ελλάς FM.
1: Το Titan Foods, η ελληνική υπεραγορά τροφίμων που για 40 και πλέον χρόνια εξυπηρετεί τον ελληνισμό με όλα τα ελληνικά και κυπριακά προϊόντα και πάλι κοντά σας. Στην καινούργια διεύθυνση 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Στο Titan Foods θα βρείτε αυθεντικά ελληνικά προϊόντα επιλεγμένα με αγάπη για την παράδοση και την ποιότητα. Από εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, φέτα και ελιές, όσπρια και ζυμαρικά, καφέ, μπαχαρικά και αγαπημένες γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εξυπηρετούμε με υπερηφάνεια την ελληνική κοινότητα της Αμερικής, προσφέροντας προϊόντα που θυμίζουν πατρίδα και κάνουν κάθε τραπέζι πιο ελληνικό. Στο Titan θα βρείτε καθημερινά έτοιμα ελληνικά φαγητά μαγειρεμένα με παραδοσιακές συνταγές και αγνά υλικά, και στο τμήμα ζαχαροπλαστικής φρέσκα ελληνικά γλυκά, σιροπιαστά, πάστες και τούρτες για κάθε περίσταση, όπως γιορτές, γενέθλια ή απλά για γλυκιά απόλαυση. Titan Foods. Φιλική εξυπηρέτηση, ελληνική φιλοξενία και ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Titan Foods. Εδώ που η ποιότητα συναντά την παράδοση. Εδώ που οι γεύσεις έχουν ιστορία. Επισκεφτείτε μας στην καινούργια μας διεύθυνση. 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Με δωρεάν πάρκινγκ πίσω από το κατάστημα. Τηλέφωνο 626-7771, area code 718.
2: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από φρούτα και λαχανικά που χρειάζεται κάθε ελληνικό τραπέζι αποκλειστικά στο United Brothers Fruit Market, γωνία 30 Avenue και 33 Ρώμη στην Αστόρια. Επιλεγμένα από τις καλύτερες φάρμες του Long Island, New Jersey, Pennsylvania, Florida και Καλιφόρνια, εξασφαλίζουμε φρέσκα προϊόντα ρίστης ποιότητας και σε ασυναγώνιστες τιμές που θα βρείτε σε ένα άνετο και σωστά διαμορφωμένο χώρο. Στο Melon House Juice Bar θα βρείτε ποικιλίες από τα καλύτερα καρπούζια και πεπόνια που επιλέγουμε από τοπικές φάρμες, αλλά και απολαυστικά σμούθις και χυμούς που μπορείτε να επιλέξετε από όλα τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά που διαθέτουμε. Και τώρα η επανάσταση στο United Brothers Fruit Market. Ανακαλύψτε τις μοναδικές μας γρανίτες. Ελάτε να τις δοκιμάσετε δωρεάν σε 20 μοναδικές γεύσεις όπως βατόμουρο, καρπούζι, πεπόνι, ανανά, μάγκο, φράουλα που θα ενθουσιάσουν όλους όσοι αναζητούν νέες εμπειρίες γεύσης. Κάθε γρανίτα φτιάχνεται με τις αποκλειστικές συνταγές του United Brothers Fruit Market από 100% γνήσιο χυμό φρούτου χωρίς συντηρητικά ζάχαρη, νερό και χρώματα. Είναι ό,τι πιο δροσιστικό και υγιεινό για εσάς και για τα παιδιά σας και μπορείτε να τις απολαύσετε όλο το 24ωρο τις καυτές μέρες του καλοκαιριού. Στο United Brothers Fruit Market που οι New York Times αποκάλεσαν Παρθενώνα των φρούτων και λαχανικών, για τις αγορές σας ποτέ δεν είναι αργά, γιατί είμαστε πάντα ανοιχτά και για τους πελάτες μας δωρεάν πάρκινγκ. Σταμάτης Restaurant, για όσους θέλουν να απολαύσουν οικογενειακό σπιτικό φαγητό. Σταμάτης Restaurant, ένα εστιατόριο με ιστορία για καλό φαγητό. Στο Σταμάτης Restaurant θα βρείτε καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά φαγητά φτιαγμένα με μεράκι από φρέσκα και αγνά υλικά που συνδυάζουν γεύση, ποιότητα, ποσότητα και εξαιρετικές τιμές. Σταμάτης Restaurant. Εκτός από τα πιάτα της ημέρας θα βρείτε και μια πλούσια επιλογή από κρέατα και ψάρια, όλα ψημένα στα κάρβουνα, σαλάτες, ορεκτικά και συνοδευτικά. Και μετά το φαγητό σας προσφέρουν δωρεάν το καλύτερο γαλακτομπούρεκο που έχετε φάει. Σταμάτης Restaurant. Αναλαμβάνουν κάθε είδους εκδήλωση και μακαρίες μέχρι 250 άτομα. Το Σταμάτης Restaurant που κάνει και δωρεάν delivery βρίσκεται στο 2909 23 Avenue στην Αστόρια με τηλέφωνο 932-8596 932-8596 με area code 718. Μάθετε να οδηγείτε σωστά και με ασφάλεια στην πρωτοπόρα σχολή οδηγών Ζαπίτιο το School. Μαθήματα οδήγησης καθημερινά από άριστους αδιούχους εκπαιδευτές. Free pickup σε όλη την περιφέρεια του Queens. Δύο φορές την εβδομάδα η πεντάωρη τάξη για εσάς που έχετε το Learner's Permit. Αυτοκίνητα για το Road Test. Όλες οι εξυπηρετήσεις του τμήματος της τροχείας σε καθημερινή βάση. Δηλαδή πινακίδες για το αυτοκίνητό σας, ανανέωση registrations και γενικά ό,τι έχει σχέση με το αυτοκίνητό σας. Στη σχολή επίσης δίνεται και η διδασκαλία των 6 ωρών για το 10% έκπτωση στα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου σας. Σχολή Οδηγών Ζαπίτη. Επίσης, για όλα τα συμβολογραφικά σας έγγραφα για Ελλάδα και Κύπρο, δηλαδή πληρεξούσια, εξουσιοδοτήσεις, καθώς επίσης επίσημες επικυρωμένες μεταφράσεις. Και τώρα, ασφάλειες αυτοκινήτων και ακινήτων. Ζαπίτη Auto School ιδρύθηκε το 1960 από τον Μιχάλη Ζαπίτη. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 274-510, area code 718 και ζητήστε την Θάλια. Ανοιχτά κάθε μέρα στο 2274-31 Ρώμη στην Αστόρια, στην τελευταία στάση του σταθμού Τίτμαρς. Η επιλογή λογιστή είναι φυσικό να σας προβληματίζει ποιο να εμπιστευτείτε για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με το λογιστή σας ή θέλετε να δοκιμάσετε κάποιον άλλον, ελάτε στον κύριο Μιχάλη Περδίο. Ο διπλωματούχος και εγκεκριμένος λογιστής Μιχάλης Περδίος, με εμπειρία στα φορολογικά, ετοιμάζει τη φορολογική σας δήλωση, αναλαμβάνει την τήρηση και τον έλεγχο βιβλίων μικρών ή μεγάλων εταιριών και άλλων επιχειρήσεων, σας ενημερώνει για την άμεση εφαρμογή όλων των οικονομικών και νομοθετικών μεταβολών, σας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ίδρυση εταιριών, σας βοηθά να απαλλαγείτε από τυχόν προβλήματα με κρατικούς μηχανισμούς και σας προσφέρει άριστη εξυπηρέτηση. Για κάθε σας πρόβλημα, επιχειρηματικό ή φορολογικό, επισκεφτείτε το λογιστικό γραφείο του Μιχάλη Περδίου που βρίσκεται στο 2521 49 δρόμου στην Αστόρια με τηλέφωνο 345 2526 με area code 347. Λογιστικό γραφείο Μιχάλης Περδίος. Προσφέρει λύσεις σε όλα σας τα λογιστικά προβλήματα. Euromarket, η ελληνική υπεραγορά της Αστόριας που φημίζεται για την τεράστια ποικιλία προϊόντων, τη μεγάλη σειρά σε ελληνικά, κυπριακά, αμερικάνικα, αλλά και προϊόντα από 30 ευρωπαϊκές χώρες, πάντοτε φρέσκα και πρώτα σε ποιότητα. Στο Euromarket θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από τυριά και αλαντικά, λάδια, ελιές, τουρσιά, όσπρια, ζυμαρικά, γλυκά, αλλά και 500 διαφορετικά είδη μπύρας, όλα σε πάρα πολύ λογικές τιμές. Ό,τι χρειάζεται, το καλάθι της νοικοκυράς θα το βρείτε στο Euromarket. Euromarket. Ποιότητα, αυθονία, χαμηλές τιμές και προσωπική εξυπηρέτηση από τον ιδιοκτήτη κύριο Παναγιώτη Μενίκου. Euromarket, ο καλός φίλος της ελληνίδας νοικοκυράς. Επισκεφτείτε το και ψωνίστε όλα τα απαραίτητα τρόφιμα που θα δώσουν στο τραπέζι σας γεύση και νοστιμιά. Euromarket, δίπλα σας πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 8 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα και βρίσκεται στο 3042-31 δρόμοι δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια με τηλέφωνο 545-5569 με area code 718.
0: Ελλάς FM. Εσείς, εμείς και τα τραγούδια του τόπου μας. Η εκπομπή «Η Κύπρος κοντά σας» σας παρουσιάζει κάθε εβδομάδα αυτή την ώρα τραγούδια του τόπου σας. Τραγούδια που σας θυμίζουν την καταγωγή σας, που σας συνδέουν με τις ρίζες σας και σας ξυπνούν τις νοσταλγίες, τους πόθους και τους καημούς της φυλής μας. Το πρόγραμμα αυτό είναι μια προσφορά στο δημοτικό μας τραγούδι και τον εθνικολαϊκό μας πολιτισμό.
3: Και αρχίζουμε το αφιερωμά μας στο δημοτικό μας τραγούδι με τον Σάμι Κοαπάνου στην Τριανταφυλιά. Θα συνεχίσουμε με ένα συρθό, το Αρμενάκι, και αμέσως μετά θα ακούσουμε και ένα Κωνσταντινοπολιτικό.

Να περάσουμε τώρα στις ομογενειακές μας ανακοινώσεις. Η ελληνική υπεραγορά τροφίμων Titan Foods πληροφορεί την πολυπλήθη πελατεία της ότι σας προσφέρει καθημερινά ποιοτικά ελληνικά προϊόντα σε εξαιρετικές τιμές. Επισκεφτείτε την και απολαύστε την ποιότητα και την γεύση της Ελλάδας. Titan Foods ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Στη διεύθυνση 2353 Sunway Street στην Αστόρια με δωρεάν πάρκινγκ πίσω από το κατάστημα και τηλέφωνο 626-7771 με area code 718. Το χορευτικό συγκρότημα του Πανκυπρίου σας προσκαλεί στη χώρο Εσπερίδα του που θα δοθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου στο Λέοναρτσα στο 555 Northern Boulevard στο Great Neck σε μια ξεχωριστή κυπριακή βραδιά που θα σας μεταφέρει νοερός στο νησί της Αφροδίτης με τον εξαίρετο τραγουδιστή Στέφανο Πελεκανή, τον Γιάννη Μαθαίο στο βιολί, τον Ιωάννη Σιλιανίδη στο λαγούτο και τον Βασίλη Βασιλείου στα κρουστά που έρχονται από την Κύπρο ειδικά για τη χώρο Εσπερίδα του χορευτικού συγκροτήματος του Πανκυπρίου με κόκτελ στις 7 και πλουσιοπάροχο δείπνο στις 8 αλλά και όπερ μπαρ όλο το βράδυ. Θα υπάρχει επίσης ζωντανή ελληνική μουσική για να χορέψετε και να διασκεδάσετε. Τα χορευτικά του Πανκυπρίου θα χορέψουν για εσάς κυπριακούς χορούς. Η είσοδος ορίστηκε σε $135 το άτομο και για παιδιά κάτω των 12 ετών $75. Παρασκευή 29 Μαΐου η χώρο Εσπερίδα του χορευτικού συγκροτήματος του Πανκυπρίου στο Λέοναρτ στο Great Neck. Για πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στη Μαρία στο 518-9356 ή στον Κωνσταντίνο στο 584-3950 με area code 917. Η μεταφορική εταιρεία Ερκό που για χρόνια εξυπηρετεί τον ελληνισμό με επαγγελματισμό και συνέπεια τώρα επεκτάθηκε και στη Φλόριδα. Για όλους τους κατοίκους της Φλόριδας και των γύρω πολιτιών, η εταιρεία Ερκό εκτελεί παραλαβές για πράγματα που θέλετε να στείλετε σε Ελλάδα και Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 238-3771-Area Code 718. Και συνεχίζουμε με τα δημοτικά μας τραγούδια. Στη συνέχεια πάμε στην Κύπρο να ακούσουμε την Άσια Τραχονίτου στο τραγούδι «Χαλάλι του».

Και η ώρα μας είναι 10:59 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Κύπρος κοντά σας που έρχεται χάρη στην οικονομική ενίσχυση του Παγκυπρίου στην Δέσμο Αμερικής και του Προέδρου του κ. Φιλιπ Κρίστοφερ, καθώς επίσης και των υπόλοιπων χορηγών που ακούγονται κατά τη διάρκεια του προγράμματός μας μέσα από τον ραδιοφωνικό σταθμό Ελλάς FM, τον σοβαρότερο και εγκυρότερο 24ωρο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Αμερικής. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με το δελτίο ειδήσεων από την Κύπρο.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ελλάς FM. Ο σταθμός που καλύπτει ολόκληρο τον κόσμο. Ακούτε την εκπομπή «Η Κύπρος κοντά σας». Μια ελληνική εκπομπή που ενημερώνει και ψυχαγωγεί τον ελληνισμό της Αμερικής. Δελτίων ειδήσεων.
0: Ειδήσεις από την Κύπρο. Η πέμπτη ετερημερή σε σύνοδος κορυφής σε Κύπρο, Ελλάδας και Ιορδανίας ολοκληρώθηκε χθες στο Αμάν με τους ηγέτες των τριών χωρών να δεσμεύονται για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Οι ηγέτες προχώρησαν σε αποτίμηση της μέχρι σήμερα πορείας της τριμερού συνεργασίας και συζήτησαν τρόπους περαιτέρω εμβάθυνσης της με έμφαση στις οικονομικές σχέσεις, στην ενέργεια, στη διαχείριση υδάτων, στον τουρισμό, στην εκπαίδευση και στην περιφερειακή συνδεσιμότητα. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η Κύπρος είναι ένας σταθερός και αξιόπιστος εταίρος και μια γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής και είναι περήφανη που στέκεται δίπλα στην Ιορδανία και την Ελλάδα σε αυτή τη ζωτική σημασία σε τριμερή συνεργασία για τη σταθερότητα της περιοχής. Χαρακτήρισε ως ορόσημο τη στρατηγική και συνολική εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιορδανίας και παρέλαβε την πλήρη αλληλεγγύη της Κύπρου προς την Ιορδανία μετά από αδικαιολόγητες επιθέσεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία του διαλόγου και της αποκλιμάκωσης. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, οι ηγέτες τόνισαν την ανάγκη αποτροπής περαιτέρω διάχυσης των κρίσεων και δημιουργίας συνθήκων διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας. Οι τρεις χώρες εξέτασαν επίσης τις προοπτικές ενίσχυσης της στρατηγικής συνδεσιμότητας περιλαμβανομένου του διαδρόμου Ινδία-Μέση Ανατολή-Ευρώπη, IMEC, επισημένοντας ότι Κύπρος, Ελλάδα και Ιορδανία συνιστούν ένα φυσικό, γεωπολιτικό και γεωγραφικό άξονα που συνδέει την Ευρώπη με την Μέση Ανατολή. Με την ολοκλήρωση της Συνόδου υιοθετήθηκε κοινή διακήρυξη που επαναβεβαιώνει τους κοινούς στόχους και τις προτεραιότητες. Τις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις σε την ανάγκη αποκλιμάκωσης και τη σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας συζήτησαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο πρόεδρος ΑΚΕΣΕΙΧΗΣ Μοχάμεντ Μπιν Σαγίαντ Αλ-Ναχίαν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στη διάρκεια επίσκεψης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτη αναφέρθηκε και η στρατηγική συνδεσιμότητα μεταξύ Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης στο πλαίσιο του IMEC. Οι σχέσεις Κύπρου και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκονται σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία τους. Η συνεργασία για τον ανθρωπιστικό διάδρομο Αμάλθια, η συνδρομή των Εμμυράτων στην παροχή κινητών μονάδων αφαλάτωσης στην Κύπρο, η υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας και η ιστορική επίσκεψη του Προέδρου των Εμμυράτων στην Κύπρο αποτελούν αυτές αποδείξεις του βάθους, της δυναμικής και της προοπτικής αυτής της σχέσης. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι επόμενοι σταθμοί της διμερού συνεργασίας με έμφαση στο κοινό σχέδιο δράσης σε Κύπρου και Εμμυράτων για την περίοδο 2026-2030. Πρόκειται για ένα συγκεκριμένο δικό χάρτη συνεργασίας με πρωτοβουλίες στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, της ενέργειας, της άμυνας, της ναυτιλίας, των υποδομών, του τουρισμού, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη προοπτική καταγράφεται στην ενεργειακή συνεργασία καθώς και στην ανταλλαγή εμπειρίας σε ζητήματα άμυνας και ασφαλείας. Χωρίς την παρουσία μέσω μαζικής ενημέρωσης επί τόπου θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 4 το απόγευμα ώρα Κύπρου η νέα συνάντηση των δύο ηγετών την οποία φιλοξενεί στην οικία του στην νεκρή ζώνη του αεροδρομίου Λευκοσίας ο ειδικός εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο Χασίμ Διάν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο κατοχικός ηγέτης Έρχερμαν είχαν συναντηθεί ξανά στις 6 Απριλίου κατηδίαν. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και αύριο να έχουν συνάντηση οι δύο τους. Στον ανακοινωθέν των Ηνωμένων Εθνών στις 6 Απριλίου, οι δύο ηγέτες είχαν χαιρετήσει την διαρκή δέσμευση και εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο Κυπριακό και είχαν επαναλάβει τη συνεχή ετοιμότητά τους να υποστηρίξουν τις προσπάθειές τους. Τα ποσά της αποζημίωσης προς τους κτηνοτρόφους σε σχέση με τον αυτόδη πυρετό ανακοίνωσε ο Υπουργός Γεωργίας, το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται στα 35,6 εκατομμύρια ευρώ. Τα εν λόγω ποσά συμφωνήθηκαν από το Υπουργείο και τις αγροτικές οργανώσεις σε σύσκεψη της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής ως στήριξη για τους κτηνοτρόφους. Οι νέες τιμές αποζημίωσης αυξάνονται ουσιαστικά. Για τα εγωπρόβατα από 43 έως 178 ευρώ, η αποζημίωση αυξάνεται σε 47 έως 420 ευρώ για ζώα υψηλής γενετικής αξίας. Για τα βοηδή, από 150 μέχρι 1500 ευρώ αυξάνεται έως και 2.500 ανάλογα με την κατηγορία και την παραγωγικότητα. Οι ευρωπαϊκές τιμές αναφοράς είναι πολύ χαμηλότερες σε 1.000 ευρώ για βοηδή και 140 ευρώ για εγωπρόβατα. Η Κυπριακή Δημοκρατία επιλέγει συνειδητά να στηρίξει τους κτηνοτρόφους με αποζημιώσεις έως και 150 με 200% υψηλότερες από τα ευρωπαϊκά επίπεδα, αναλαμβάνοντας σημαντικό πρόσθετο κόστος για να διασφαλίσει την επόμενη μέρα της κυπριακής κτηνοτροφίας. Επαόριστον θα παραμείνω στον κυκλικό κόμπο ριζολιά εκτινοτρόφιμου που κατέρχονται σε νέα διαμαρτυρία αύριο στις 11 το πρωί, δήλωσε η εκπρόσωπο του συνδέσμου, η φορή των κτηνοτρόφων Στέλλα Πέτρου. Όπως σημείωσε, η διαμαρτυρία θα είναι ειρηνική. Θα κλείσουμε τη μία λωρίδα και θα διανυκτερεύσουμε εκεί. Θα παραμείνουμε στο σημείο επαόριστον, πρόσθεσε. Σχετικά με την προσέλευση που αναμένουν στην διαμαρτυρία, η κυρία Πέτρου εκτίμησε ότι θα είναι ανάλογη με αυτή τη προηγούμενη διαμαρτυρία, ίσως και λίγο μεγαλύτερη. Επεισοδιακή ήταν η χθεσινή νύχτα στις κεντρικές φυλακές όταν ένας δεσμοσφύλακας πυροβόλησε προειδοποιητικά. Η αστυνομία έλαβε πληροφορία για πρόσωπο που περιφερόταν ύποπτα. Οι πυροβολισμοί ήταν δύο και δεν ήταν προς την κατεύθυνση του εν λόγω προσώπου, συνεπώς δεν προέκυψε οποιοδήποτε δραματισμός. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 9:35 χθες το βράδυ και μέλη της αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο που τον εντόπισαν και διαπιστώθηκε ότι βρίσκεται παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ο ίδιος φέρεται να τους ανέφερε ότι ήρθε από τα κατεχόμενα και πως επιθυμεί να ζητήσει άσυλο στις ελεύθερες περιοχές. Ακολούθως μεταφέρθηκε στο κέντρο πρώτης υποδοχής Πουρνάρα στην Κοκκινοτριμηθιά. Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι αρχές εχθές το απόγευμα έπειτα από τον εντοπισμό ανθρώπινων ονοστών στην κοινότητα Τρεις Ελιές της επαρχίας Δεμεσού σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το κημητήριο της κοινότητας. Σύμφωνα τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στο σημείο εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά, μεταξύ των οποίων τμήμα Σιαγώνας και οστά πλευρών. Για το περιστατικό ενημερώθηκε σχετικά και ανθρωπολόγος. Η σκηνή αποκλείστηκε και δεν είπε αστυνομική φρούληση, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕΜΟΡΦΟΥ. Πληροφορίες αναφέρουν πως ένα από τα επικρατέστερα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι τα οστά να είχαν εκταθεί από τάφο του κημητηρίου στο πλαίσιο διαδικασίας ταφής αντισωρού και να μην επανατοποθετήθηκαν στο μνήμα. Σε μια βιογραφία της δινής οικονομικής κατάστασης στα κατεχόμενα προχώρησε ο οικονομολόγος και στέλεχος του λεγόμενου κόμματος του λαού καθηγητής Καραβέλιογλου, εκτοξεύοντας πειρά κατά της λεγόμενης κυβέρνησης. Ο Καραβέλιογλου έκανε λόγο για πλήρη κατάρρευση της λεγόμενης κρατικής σοβαρότητας, συλλητεύοντας το γεγονός ότι ενώ η Τουρκία δημοσιοποίησε άμεσα τα στοιχεία του πληθωρισμού για τον Απρίλιο, οι λεγόμενες αρχές στα κατεχόμενα δεν έχουν προβεί σε δημοσιοποίηση των σχετικών στοιχείων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το πραγματικός πληθωρισμός από την αρχή του έτους αγγίζει ήδη το 38%, δημιουργώντας ένα αβίωτο περιβάλλον για τους λεγόμενους πολίτες, οι οποίοι βλέπουν το χάσμα μεταξύ επίσημων δικτών και καθημερινής ακρίβειας σε τρόφιμα και καύσιμα να διευρύνεται ανεξέλεκτα. Η εικόνα των οικονομικών δεδομένων στα κατεχόμενα είναι αποκαλυπτική, καθώς το χρέος έχει ξεκαρφαλώσει στα 22 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες, περίπου 413 εκατομμύρια ευρώ. Ο Καραβέλιογλου αποκάλυψε πως η λεγόμενη κυβέρνηση έχει φτάσει στα όρια του δανεισμού της, με τις τράπεζες να αδυνατούν πλέον να παρέχουν ρευστότητα, καθώς έχουν εξαντλήσει τα όρια των ιδίων κεφαλαίων τους. Το πλέον ανησυχητικό κατά τον ίδιο είναι πως ο δανεισμός γίνεται πλέον αποκλειστικά και μόνο για να καλυφθεί η μισθοδοσία, χωρίς να υπάρχει κανένα ρεαλιστικό πλάνο αποπληρωμής, γεγονός που καθιστά το χρέος οικονομικά μη βιώσιμο. Παράνομη επιχείρηση με πλαστά ενοικιαστήρια φέρονται να έστεισαν 9 νεαροί φοιτητές από το Παγκλατέσια που είχαν ως βάση την ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου. Η αστυνομία κάνει λόγο για εξάρθρωση πείρας, η οποία προμήθευε αλλοδαπούς με τα πλαστά έγγραφα με σκοπό να τα παρουσιάσουν στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Οι συλληφθέντες φέρονται να κατάρτισαν πλαστά ενοικιαστήρια έγγραφα με την χρήση πλαστών σφραγίδων της Κυπριακής Δημοκρατίας και να τα προμήθευαν εναντί αμοιβής σε ομοεθνείς τους. Αυτή στη συνέχεια τα παρουσίασαν στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αμοχώστου με σκοπό την εξασφάλιση εγγραφής ως φοιτητές στην Κύπρο. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, για κάθε πλαστό ενοικιαστήριο έγγραφο τα μέλη της πείρας λάμβαναν από 100 μέχρι 250 ευρώ. Από τις έρευνες των ανακριτών της υπόθεσης διαπιστώθηκε πως τέτοια έγγραφα πουλήθηκαν σε τουλάχιστον 10 φοιτητές από το Παγκλατές, οι οποίοι φοιτούν σε διάφορα κολέγια σε ολόκληρη την Κύπρο. Το δικαστήριο διατάξει όπως όλοι παραμείνουν υποκράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης τους που θα ξεκινήσει στις 15 Μαΐου. Σε 7 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε ένας 59χρονος για τον βιασμό και τα χτυπήματα στην ενδιαστάσει σύζυγό του αδικήματα που συνέβησαν το Φεβρουάριο του 2025. Τα όσα οι δεχτοί συνέβησαν σε ένα μικρό δωμάτιο ξενοδοχείου στην Πάφο δεν άφησαν ασυγκίνητο το κακουργείο δικείο που έστειλε τον κατηγορούμενο για 7 χρόνια στις φυλακές, ειδικά γιατί δεν παραδέχτηκε αρχικά και ξανάγκασε το θύμα να ζήσει ξανά τα τραγικά γεγονότα. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου που εκδόθηκε. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος κατόπιν ακροαματικής διαδικασίας στην κατηγορία του βιασμού, της σεξουαλικής παρενόχλησης, της απειλής βιοπραγίας, της επίθεσης προκαλούσας πραγματικής σωματικής βλάβης και στο αδίκημα της παρενόχλησης, αδικήματα τα οποία στρέφονταν κατά της σύζυγου του. Φορτίο με 9 τόνους πετρελαίου κίνησης καθώς και με άλλα καύσιμα με προέλευση στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας κατέσχεσαν λειτουργή του τμήματος Ελωνίων αφού ειδοποιήθηκαν από λειτουργούς της μονάδας λαθροφυρίας και επιτηρήσεις της πράσινης γραμμής της ΜΑΤ για τον εντοπισμό φορτηγού που εξερχόταν από την ζώνη κατάβαυσης του πυρός στην περιοχή Δαλίου. Το φορτηγό οδηγούσε 54χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος συνελήφθη για αυτό φοραδικήματα. Ακολούθως, ο 54χρονος αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρότασή του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων και απόδοση του οχήματος με την καταβολή συνολικού ποσού 40.000 ευρώ. Στη σύλληψη 25χρονου προχώρησε η αστυνομία Πάφου σε σχέση με σειρά υποθέσεων εμπρησμών που διερευνώνται τις τελευταίες μέρες στην επαρχία. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 3 χθες το απόγευμα, μέλη της δύναμης εντόπισαν πρόσωπο έξω από κουρίο ιδιοκτησίας 37χρονου αλλοδαπού στην περιοχή της Κλώρακας, το οποίο φέρεται να έθετε φωτιά εξωτερικά του υποστατικού, κάνοντας χρήση έφλεκτης ύλης. Ακολούθησε προσπάθεια άμεσης σύλληψης του υπόπτου, ωστόσο αυτός φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει οδηγώντας το όχημά του. Μέλη της αστυνομίας καταδίωξαν το όχημα, ενώ κατά τη διάρκεια της καταδίωξης σημειώθηκαν τουλάχιστον 2 συγκρούσεις μεταξύ του οχήματος του υπόπτου και υπηρεσιακών οχημάτων. Ο υπόπτος ηλικίας 25 ετών τελικά ανακόπηκε όπου συνελήφθη από αυτοφόρο και τέθηκε υποκράτηση. Στη συνέχεια κρίθηκε ότι χρήζει ψυχιατρικής εξέτασης. Όπως αναφέρουν οι αρχές, ο φερόμενος ο δράστης φαίνεται να σχετίζεται και με άλλες 3 υποθέσεις εμπρησμών που διαπράχθηκαν τις προηγούμενες μέρες στην επαρχία Πάφου. Η αστυνομία προχώρησε σε 4 συλλήψεις εχθές για διάφορα δικήματα όπως εμπρησμός, παράνομη παραμονή, κλοπή και αλκοόλος, αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων. Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος συνεχίζονται καθημερινά με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από την Κύπρο.

0: Ελλάς FM.
1: Το Titan Foods, η ελληνική υπεραγορά τροφίμων που για 40 και πλέον χρόνια εξυπηρετεί τον ελληνισμό με όλα τα ελληνικά και κυπριακά προϊόντα και πάλι κοντά σας. Στην καινούργια διεύθυνση 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Στο Titan Foods θα βρείτε αυθεντικά ελληνικά προϊόντα επιλεγμένα με αγάπη για την παράδοση και την ποιότητα. Από εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, φέτα και ελιές, όσπρια και ζυμαρικά, καφέ, μπαχαρικά και αγαπημένες γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εξυπηρετούμε με υπερηφάνεια την ελληνική κοινότητα της Αμερικής, προσφέροντας προϊόντα που θυμίζουν πατρίδα και κάνουν κάθε τραπέζι πιο ελληνικό. Στο Τιτάν θα βρείτε καθημερινά έτοιμα ελληνικά φαγητά μαγειρεμένα με παραδοσιακές συνταγές και αγνά υλικά, και στο τμήμα ζαχαροπλαστικής φρέσκα ελληνικά γλυκά, σιροπιαστά, πάστες και τούρτες για κάθε περίσταση, όπως γιορτές, γενέθλια ή απλά για γλυκιά απόλαυση. Titan Foods. Φιλική εξυπηρέτηση, ελληνική φιλοξενία και ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Titan Foods. Εδώ που η ποιότητα συναντά την παράδοση. Εδώ που οι γεύσεις έχουν ιστορία. Επισκεφτείτε μας στην καινούργια μας διεύθυνση. 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Με δωρεάν πάρκινγκ πίσω από το κατάστημα. Τηλέφωνο 626-7771 area code 718.
2: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από φρούτα και λαχανικά που χρειάζεται κάθε ελληνικό τραπέζι αποκλειστικά στο United Brothers Fruit Market, γωνία 30 Avenue και 33 Ρώμη στην Αστόρια. Επιλεγμένα από τις καλύτερες φάρμες του Long Island, New Jersey, Pennsylvania, Florida και California, εξασφαλίζουμε φρέσκα προϊόντα ρίστης ποιότητας και σε ασυναγώνιστες τιμές που θα βρείτε σε ένα άνετο και σωστά διαμορφωμένο χώρο. Στο Melon House Juice Bar θα βρείτε ποικιλίες από τα καλύτερα καρπούζια και πεπόνια που επιλέγουμε από τοπικές φάρμες, αλλά και απολαυστικά σμούθις και χυμούς που μπορείτε να επιλέξετε από όλα τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά που διαθέτουμε. Και τώρα η επανάσταση στο United Brothers Fruit Market. Ανακαλύψτε τις μοναδικές μας γρανίτες. Ελάτε να τις δοκιμάσετε δωρεάν σε 20 μοναδικές γεύσεις όπως βατόμουρο, καρπούζι, πεπόνι, ανανά, μάγκο, φράουλα που θα ενθουσιάσουν όλους όσοι αναζητούν νέες εμπειρίες γεύσης. Κάθε γρανίτα φτιάχνεται με τις αποκλειστικές συνταγές του United Brothers Fruit Market από 100% γνήσιο χυμό φρούτου χωρίς συντηρητικά ζάχαρη, νερό και χρώματα. Είναι ό,τι πιο δροσιστικό και υγιεινό για εσάς και για τα παιδιά σας και μπορείτε να τις απολαύσετε όλο το 24ωρο τις καυτές μέρες του καλοκαιριού. Στο United Brothers Fruit Market που οι New York Times αποκάλεσαν Παρθενώνα των φρούτων και λαχανικών, για τις αγορές σας ποτέ δεν είναι αργά, γιατί είμαστε πάντα ανοιχτά και για τους πελάτες μας δωρεάν πάρκινγκ. Mediterranean Foods. Από το 1974 εξυπηρετεί την ομογένεια φέρνοντας όλα τα ελληνικά και κυπριακά προϊόντα που χρειάζεται το ελληνικό σπίτι. Τώρα το Mediterranean Foods στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του στη διεύθυνση 2278-35 δρόμη στην Αστόρια. Χιλιάδες είναι οι πελάτες που επισκέφθηκαν το Mediterranean όλα αυτά τα χρόνια και έγιναν τακτικοί του πελάτες, γιατί το Mediterranean προσφέρει ποιότητα στα προϊόντα, ποικιλία, άψογη εξυπηρέτηση και κυρίως χαμηλές ανταγωνιστικές τιμές, κατακτώντας την εμπιστοσύνη της ομογένειας. Το Mediterranean Foods είναι δίπλα σας όλο τον χρόνο με πολλές προσφορές κάθε μέρα του χρόνου. Ό,τι χρειάζεται η Ελληνίδα νοικοκυρά θα το βρείτε στο Mediterranean Foods. Mediterranean Foods κρατάει υψηλά την ποιότητα στις πιο χαμηλές τιμές. Mediterranean Foods στο 2278-35 δρόμους με τηλέφωνο 728-0266 και Mediterranean Foods στο 3012 μέσα στους 34 δρόμους στην Αστόρια με τηλέφωνο 728-6166 area code 718. Για τρόφιμα αμερικάνικα, κυπριακά και ελληνικά, ελάτε στο Mediterranean Foods που την ακρίβεια χτυπά.
3: Γεια σου, Συμπεθερά!
4: Καλώ το Συμπέθερο!
3: Πού τα δικά σας!
4: Τι κουβάλισες πάλι!
3: Τελεία χαλούμια ζημιά μου κάλα σακαλάστρα!
4: Τι πράγμα!
3: Ζιβανία, Συμπεθερά! Έτσι και πιείτε ένα ποτηρούι με το Συμπέθερο θα γίνετε και όπως τον Ταύρο!
4: Ευχαριστούμε, αλλά δεν ήταν ανάγκη!
3: Πότε, Συμπεθερά! Το καλό που μου κάνετε, εγώ δεν το ξεχάνω!
4: Τι σου κάναμε!
3: Και που με στείλετε στην Αρκό!
4: Λες για τη μεταφορική εταιρεία Αρκό!
3: Ακριβώς!
4: Πήγες και τους είδες!
3: Καλό, εγνώρισα και τον ιδιοκτήτη του, τον Πανίκο Γεωργίου! Επίαμε στο σπίτι, επακεθάρανε, μετρήσαν και σε τρεις ημέρες τα πράγματα έτουν πάνω στο πλοίο!
4: Μα η μεταφορική εταιρεία Αρκό, Συμπέθερε, είναι από τις καλύτερες μεταφορικές εταιρείες! Και ο διευθυντής του, άνθρωπος τίμιος και ειλικρινής!
3: Και χτες έπιασα γράμμα από τη Φλουρεντζούνα ότι τα παράλαβε κιόλας!
4: Να σου φτιάξω καφέ!
3: Όχι, βιάζουμε! Ο κουμπάρος ο ζαντανωμένος θέλει να στείλει κάτι παούλα και θα τον πάρω στην Αρκό!
4: Να σου δώσω τη διεύθυνση!
3: Μαθά την πόξο! 266 στους 54 δρόμους μεταξύ 2 και 3 Avenue στο Brooklyn είναι η διεύθυνση, με τηλέφωνο 238-3771, area code 718.
2: Η επιλογή λογιστή είναι φυσικό να σας προβληματίζει ποιο να εμπιστευτείτε για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με το λογιστή σας ή θέλετε να δοκιμάσετε κάποιον άλλον, ελάτε στον κύριο Μιχάλη Περδίο. Ο διπλωματούχος και εγκεκριμένος λογιστής Μιχάλης Περδίος με εμπειρία στα φορολογικά ετοιμάζει τη φορολογική σας δήλωση, αναλαμβάνει την τήρηση και τον έλεγχο βιβλίων μικρών ή μεγάλων εταιριών και άλλων επιχειρήσεων, σας ενημερώνει για την άμεση εφαρμογή όλων των οικονομικών και νομοθετικών μεταβολών, σας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ίδρυση εταιριών, σας βοηθά να απαλλαγείτε από τυχόν προβλήματα με κρατικούς μηχανισμούς και σας προσφέρει άριστη εξυπηρέτηση. Για κάθε σας πρόβλημα, επιχειρηματικό ή φορολογικό, επισκεφτείτε το λογιστικό γραφείο του Μιχάλη Περδίου που βρίσκεται στο 2521 49 δρόμου στην Αστόρια με τηλέφωνο 345 25 26 area code 347. Λογιστικό γραφείο Μιχάλης Περδίος. Προσφέρει λύσεις σε όλα σας τα λογιστικά προβλήματα. Euromarket, η ελληνική υπεραγορά της Αστόριας που φημίζεται για την τεράστια ποικιλία προϊόντων, τη μεγάλη σειρά σε ελληνικά, κυπριακά, αμερικάνικα, αλλά και προϊόντα από 30 ευρωπαϊκές χώρες, πάντοτε φρέσκα και πρώτα σε ποιότητα. Στο Euromarket θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από τυριά και αλαντικά, λάδια, ελιές, τουρσιά, όσπρια, ζυμαρικά, γλυκά, αλλά και 500 διαφορετικά είδη μπύρας, όλα σε πάρα πολύ λογικές τιμές. Ό,τι χρειάζεται, το καλάθι της νοικοκυράς θα το βρείτε στο Euromarket. Euromarket. Ποιότητα, αυθονία, χαμηλές τιμές και προσωπική εξυπηρέτηση από τον ιδιοκτήτη κύριο Παναγιώτη Μενίκου. Euromarket, ο καλός φίλος της ελληνίδας νοικοκυράς. Επισκεφτείτε το και ψωνίστε όλα τα απαραίτητα τρόφιμα που θα δώσουν στο τραπέζι σας γεύση και νοστιμιά. Euromarket, δίπλα σας πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 8 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα και βρίσκεται στο 3042-31 δρόμοι δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια με τηλέφωνο 545-5569 με area code 718.
0: Ελλάς FM.

Κύριε Γιώργο, μας είναι 11 και 28 πρώτα λεπτά και 30 δεύτερα και ακούτε την εκπομπή Κύπρος κοντά σας που έρχεται χάρη στην οικονομική ενίσχυση του Παγκυπρίου Συνδέσμου Αμερικής και του Προέδρου του κ. Φιλιπ Κρίστοφερ, καθώς επίσης και των υπόλοιπων χορηγών που ακούγονται κατά τη διάρκεια του προγράμματός μας μέσα από τον ραδιοφωνικό σταθμό Ελλάς FM, τον σοβαρότερο και εγκυρότερο 24ωρο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Αμερικής. Περνάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με ειδήσεις από τον διεθνή χώρο.

0: Ελλάς FM.
1: Το Titan Foods, η ελληνική υπεραγορά τροφίμων που για 40 και πλέον χρόνια εξυπηρετεί τον ελληνισμό με όλα τα ελληνικά και κυπριακά προϊόντα και πάλι κοντά σας. Στην καινούργια διεύθυνση 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Στο Titan Foods θα βρείτε αυθεντικά ελληνικά προϊόντα επιλεγμένα με αγάπη για την παράδοση και την ποιότητα. Από εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, φέτα και ελιές, όσπρια και ζυμαρικά, καφέ, μπαχαρικά και αγαπημένες γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εξυπηρετούμε με υπερηφάνεια την ελληνική κοινότητα της Αμερικής, προσφέροντας προϊόντα που θυμίζουν πατρίδα και κάνουν κάθε τραπέζι πιο ελληνικό. Στο Titan θα βρείτε καθημερινά έτοιμα ελληνικά φαγητά μαγειρεμένα με παραδοσιακές συνταγές και αγνά υλικά, και στο τμήμα ζαχαροπλαστικής φρέσκα ελληνικά γλυκά, σιροπιαστά, πάστες και τούρτες για κάθε περίσταση, όπως γιορτές, γενέθλια ή απλά για γλυκιά απόλαυση. Titan Foods. Φιλική εξυπηρέτηση, ελληνική φιλοξενία και ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Titan Foods. Εδώ που η ποιότητα συναντά την παράδοση. Εδώ που οι γεύσεις έχουν ιστορία. Επισκεφτείτε μας στην καινούργια μας διεύθυνση. 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Με δωρεάν πάρκινγκ πίσω από το κατάστημα. Τηλέφωνο 626-7771 area code 718.
2: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από φρούτα και λαχανικά που χρειάζεται κάθε ελληνικό τραπέζι αποκλειστικά στο United Brothers Fruit Market, γωνία 30 Avenue και 33 Ρώμη στην Αστόρια. Επιλεγμένα από τις καλύτερες φάρμες του Long Island, New Jersey, Pennsylvania, Florida και California, εξασφαλίζουμε φρέσκα προϊόντα ρίστης ποιότητας και σε ασυναγώνιστες τιμές που θα βρείτε σε ένα άνετο και σωστά διαμορφωμένο χώρο. Στο Melon House Juice Bar θα βρείτε ποικιλίες από τα καλύτερα καρπούζια και πεπόνια που επιλέγουμε από τοπικές φάρμες, αλλά και απολαυστικά σμούθις και χυμούς που μπορείτε να επιλέξετε από όλα τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά που διαθέτουμε. Και τώρα η επανάσταση στο United Brothers Fruit Market. Ανακαλύψτε τις μοναδικές μας γρανίτες. Ελάτε να τις δοκιμάσετε δωρεάν σε 20 μοναδικές γεύσεις όπως βατόμουρο, καρπούζι, πεπόνι, ανανά, μάγκο, φράουλα που θα ενθουσιάσουν όλους όσοι αναζητούν νέες εμπειρίες γεύσης. Κάθε γρανίτα φτιάχνεται με τις αποκλειστικές συνταγές του United Brothers Fruit Market από 100% γνήσιο χυμό φρούτου χωρίς συντηρητικά ζάχαρη, νερό και χρώματα. Είναι ό,τι πιο δροσιστικό και υγιεινό για εσάς και για τα παιδιά σας και μπορείτε να τις απολαύσετε όλο το 24ωρο τις καυτές μέρες του καλοκαιριού. Στο United Brothers Fruit Market που οι New York Times αποκάλεσαν Παρθενώνα των φρούτων και λαχανικών, για τις αγορές σας ποτέ δεν είναι αργά, γιατί είμαστε πάντα ανοιχτά και για τους πελάτες μας δωρεάν πάρκινγκ. Σταμάτης Restaurant. Για όσους θέλουν να απολαύσουν οικογενειακό σπιτικό φαγητό. Σταμάτης Restaurant. Ένα εστιατόριο με ιστορία για καλό φαγητό. Στο Σταμάτης Restaurant θα βρείτε καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά φαγητά φτιαγμένα με μεράκι από φρέσκα και αγνά υλικά που συνδυάζουν γεύση, ποιότητα, ποσότητα και εξαιρετικές τιμές. Σταμάτης Restaurant. Εκτός από τα πιάτα της ημέρας θα βρείτε και μια πλούσια επιλογή από κρέατα και ψάρια, όλα ψημένα στα κάρβουνα, σαλάτες, ορεκτικά και συνοδευτικά. Και μετά το φαγητό, σας προσφέρω δωρεάν το καλύτερο γαλακτομπούρεκο που έχετε φάει. Σταμάτης Restaurant. Αναλαμβάνουν κάθε είδους εκδήλωση και μακαρίες μέχρι 250 άτομα. Το Σταμάτης Restaurant, που κάνει και δωρεάν delivery, βρίσκεται στο 2909 23 Avenue στην Ασόρια με τηλέφωνο 932-85-96 932-85-96 με area code 718. Mediterranean Foods. Από το 1974 εξυπηρετεί την ομογένεια φέρνοντας όλα τα ελληνικά και κυπριακά προϊόντα που χρειάζεται το ελληνικό σπίτι. Τώρα το Mediterranean Foods στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του στη διεύθυνση 2278-35 δρόμοι στην Αστόρια. Χιλιάδες είναι οι πελάτες που επισκέφθηκαν το Mediterranean όλα αυτά τα χρόνια και έγιναν τακτικοί του πελάτες, γιατί το Mediterranean προσφέρει ποιότητα στα προϊόντα, ποικιλία, άψογη εξυπηρέτηση και κυρίως χαμηλές ανταγωνιστικές τιμές, κατακτώντας την εμπιστοσύνη της ομογένειας. Το Mediterranean Foods είναι δίπλα σας όλο τον χρόνο με πολλές προσφορές κάθε μέρα του χρόνου. Ό,τι χρειάζεται η ελληνίδα νοικοκυρά θα το βρείτε στο Mediterranean Foods. Mediterranean Foods κρατάει ψηλά την ποιότητα στις πιο χαμηλές τιμές. Mediterranean Foods στο 2278-35 δρόμους με τηλέφωνο 728-0266 και Mediterranean Foods στο 3012 μέσα στους 34 δρόμους στην Αστόρια με τηλέφωνο 728-6166 area code 718. Για τρόφιμα αμερικάνικα, κυπριακά και ελληνικά, ελάτε στο Mediterranean Foods που την ακρίβεια χτυπά.
0: Γεια σου, Συμπεθερά.
3: Καλώ το Συμπέθερο.
0: Πού τα δικά σα.
3: Τι κουβάλισε πάλι.
0: Ελία χαλούμια μια μπουκάλα σακαλάστρα.
3: Τι πράγμα.
0: Ζιβανία, Συμπεθερά. Έτσι και πιείτε ένα ποτηρούι με το Συμπέθερο θα γίνετε γιτιό όπω τον Ταύρο.
3: Ευχαριστούμε, αλλά δεν ήταν ανάγκη.
0: Όχι, Συμπεθερά. Το καλό που μου κάνετε, εγώ δεν το ξεχάνω.
3: Τι σου κάναμε.
0: Και που με στείλετε στην Αρκό.
3: Λε για τη μεταφορική εταιρεία Αρκό.
0: Ακριβώ.
3: Πήγε και του είδε.
0: Καλό, εγνώρισα και τον ιδιοκτήτη του, τον Πανίκο Γεωργίου. Επίαμε στο σπίτι, επακετάρανε, μετρήσαν και σε τρει ημέρε τα πράγματα έτουν πάνω στο πλοίο.
3: Μα η μεταφορική εταιρεία Αρκό, Συμπέθερα, είναι από τι καλύτερε μεταφορικέ εταιρείε. Και ο διευθυντή του, άνθρωπο τίμιο και ειλικρινή.
0: Και χτε έπιασα γράμμα από τη Φλουρεντζούδη, τα παράλαβε κιόλα.
3: Να σου φτιάξω καφέ.
0: Όχι, βιάζουμε. Ο κουμπάρο ω αντανομένο θέλει να στείλει κάτι παούλα και θα τον πάρω στην Αρκό.
3: Να σου δώσω τη διεύθυνση.
0: Εμαθά την πόξο. 266 στου 54 δρόμου μεταξύ 2 και 3 Avenue στο Brooklyn είναι η διεύθυνση με τηλέφωνο 238-3771 area code 718. Η επιλογή λογιστή είναι φυσικό να σας προβληματίζει ποιο να εμπιστευτείτε για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με το λογιστή σας ή θέλετε να δοκιμάσετε κάποιον άλλο, ελάτε στον κύριο Μιχάλη Περδίο. Ο διπλωματούχος και εγκεκριμένος λογιστής Μιχάλης Περδίος με εμπειρία στα φορολογικά ετοιμάζει τη φορολογική σας δήλωση, αναλαμβάνει την τήρηση και τον έλεγχο βιβλίων μικρών ή μεγάλων εταιριών και άλλων επιχειρήσεων, σας ενημερώνει για την άμεση εφαρμογή όλων των οικονομικών και νομοθετικών μεταβολών, σας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ίδρυση εταιριών, σας βοηθά να απαλλαγείτε από τυχόν προβλήματα με κρατικούς μηχανισμούς και σας προσφέρει άριστη εξυπηρέτηση. Για κάθε σας πρόβλημα, επιχειρηματικό ή φορολογικό, επισκεφτείτε το λογιστικό γραφείο του Μιχάλη Περδίου που βρίσκεται στο 2521 49 δρόμου στην Αστόρια με τηλέφωνο 345 2526 με area code 347. Λογιστικό γραφείο Μιχάλης Περδίος. Προσφέρει λύσεις σε όλα σας τα λογιστικά προβλήματα. Euromarket, η ελληνική υπεραγορά της Αστόριας που φημίζεται για την τεράστια ποικιλία προϊόντων, τη μεγάλη σειρά σε ελληνικά, κυπριακά, αμερικάνικα, αλλά και προϊόντα από 30 ευρωπαϊκές χώρες, πάντοτε φρέσκα και πρώτα σε ποιότητα. Στο Euromarket θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από τυριά και αλαντικά, λάδια, ελιές, τουρσιά, όσπρια, ζυμαρικά, γλυκά, αλλά και 500 διαφορετικά είδη μπύρας, όλα σε πάρα πολύ λογικές τιμές. Ό,τι χρειάζεται, το καλάθι της νοικοκυράς θα το βρείτε στο Euromarket. Euromarket. Ποιότητα, αυθονία, χαμηλές τιμές και προσωπική εξυπηρέτηση από τον ιδιοκτήτη κύριο Παναγιώτη Μενίκου. Euromarket, ο καλός φίλος της ελληνίδας νοικοκυράς. Επισκεφτείτε το και ψωνίστε όλα τα απαραίτητα τρόφιμα που θα δώσουν στο τραπέζι σας γεύση και νοστιμιά. Euromarket, δίπλα σας πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 8 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα και βρίσκεται στο 3042-31 δρόμοι δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια με τηλέφωνο 545-5569 με area code 718.
4: Ελλάς FM.
2: Και η ώρα μας είναι 11:37 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο, την σημερινή ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο και την πρόγνωση του καιρού. Η ενότητα αυτή είναι πρόσφορα του λογιστικού γραφείου και του διπλωματούχου εγκεκριμένου λογιστή Μιχάλη Περδίου. Το λογιστικό γραφείο του Μιχάλη Περδίου αποτελεί ασφαλή επιλογή για όσους αναζητούν αποτελεσματικές λύσεις στα λογιστικά του ζητήματα. Παρέχει πολυετή εμπειρία σε λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για κάθε είδους επιχείρηση και ιδιώτες. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 345-2526 με area code 347. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φαίνεται να πλησιάζουν σε μια περιορισμένη και προσωρινή συμφωνία για την αναστολή του πολέμου, σύμφωνα με πηγές και αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters, με τις δύο πλευρές να επεξεργάζονται ένα σχέδιο πλαίσιο που θα σταματήσει τις εχθροπραξίες, χωρίς όμως να επιλύει τα πιο κρίσιμα ζητήματα. Το προτινόμενο πλαίσιο προβλέπει τρία στάδια: επίσημο τερματισμό του πολέμου, επίλυση της κρίσης στα στενά του Ορμούς και ένα παράθυρο 30 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια ευρύτερη συμφωνία. Πηγές που έχουν γνώση της διαμεσολάβησης ανέφεραν ότι το μονοσέλιδο μνημόνιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά μεταξύ των δύο πλευρών, όπως οι βασικές αμερικανικές απαιτήσεις για πλήρη αναστολή του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και το πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διεξήγαγαν χθες το βράδυ αεροπορικό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρητού, περιοχή που αποτελεί στρατηγικό προπύργιο της οργάνωσης. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την εξόντωση του Αχμέτ Καλέπ Παλούτ, ανώτατου στελέχους και διοικητή της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της Χεσμπολάχ.
5: Ο Παλούτη κατήχε κομβικές θέσεις εντός της ιεραρχίας της δύναμης Ραντουάν επί σειρά ετών. Στο παρελθόν είχε διατελέσει επικεφαλής επιχειρήσεων της μονάδας, ενώ του αποδίδεται η καθοδήγηση δεκάδων επιθέσεων με αντιαρματικούς πυράβλους και εκρηκτικούς μηχανισμούς κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα υπογράμμισαν πως οι διπλωματικές σχέσεις και οι αμυντικές συνεργασίες τους αποτελούν θέματα εθνικής κυριαρχίας, απορρίπτοντας τις κατηγορίες της Τεχεράνης ότι η συνεργασία του Αμπουτάμπι με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνιστά απειλή για την ασφάλεια και τα συμφέροντα του Ιράν. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Εμμυράτων τόνισε πως η χώρα διατηρεί τα κυριαρχικά, νομικά, διπλωματικά και στρατιωτικά δικαιώματα να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, ισχυρισμό ή εχθρική ενέργεια. Η ένταση μεταξύ των δύο κρατών κλιμακώθηκε αφού τα Εμμυράτα ανέφεραν πως δέχτηκαν επιθέσεις από το Ιράν τις τελευταίες μέρες, ύστερα από 4 εβδομάδες σχετικής ηρεμίας μετά την εκεχηρία που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν διέψευσε ότι εξαπέλυσε επίθεση εναντίον των Εμμυράτων, προειδοποιώντας παράλληλα με συντριπτικά αντίπεινα σε περίπτωση εχθρικής ενέργειας από τα Εμμυράτα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, τραυματίστηκαν σε ουκρανική επιδρομή που έπληξε πολυκατοικίες στη ρωσική πόλη Μπριάνσκ. Η πόλη βρίσκεται κάπου 100 χιλιόμετρα από τα σύνορα των δύο εμπόλεμων κρατών. Τα πλήγματα καταγράφηκαν ενώ το Κίεβο κατήγγειλε χθες ρωσικές επιθέσεις εναντίον της επικράτειάς της, παρά τη μονομερή κατάβαση του πυρός που κήρυξε η ουκρανική πλευρά, καλώντας την αντίπαλη να σεβαστεί την χειρονομία, διαμηνύοντας πως θα ανταπέδιδε κατά τρόπο συμμετρικό κάθε ρωσική παραβίαση. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει προειδοποιήσει τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι έτοιμες να απομακρύνουν αμέσως το προσωπικό τους. Η προειδοποίηση έχει να κάνει με το ενδεχόμενο να διαταχθούν μαζικά πλήγματα στην Ουκρανική πρωτεύουσα ως αντίπεινα εφόσον η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στη Μόσχα για τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την Τουρκία βάζει στο στόχαστρο του αρχηγός του στρατού της Ουκάντα, ο Μουχούζη Καϊνερουγκάμπα, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα. Συγκεκριμένα γράφει ότι τώρα πρέπει να αντιμετωπίσω τους διαβολικούς Τούρκους, αλλά σύντομα θα μπουν στη θέση τους, δεν θα κάνουν ό,τι απαιτήσουμε. Επίσης, μια άλλη ανάρτηση δηλώνει: δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία να επανεμφανιστεί στην Αφρική. Αυτή είναι η αυτοκρατορία του διαβόλου. Είναι αντίχριστος. Ο Μουχούζη έχει δηλώσει ότι η Ουκάντα είναι σύμμαχος του Ισραήλ, απειλώντας μάλιστα ότι θα μπορούσε να καταλάβει την Τεχεράνη σε 2 εβδομάδες. Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες ο ίδιος υποστήριξε μέσω του X ότι μέσα από τεστ DNA διαπίστωσε πως είναι κατά 14% Έλληνας, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να δηλώσει συγγενής του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 1.000.000 Βρετανοί πολίτες ψηφίσουν σήμερα σε μία από τις πιο κρίσιμες αναμετρήσεις των τελευταίων ετών, το αποτέλεσμα των οποίων, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, θα μπορούσαν να προκαλέσουν ριζικές αλλαγές στο πολιτικό τοπίο στη χώρα. Οι εκλογές πραγματοποιούνται έπειτα από μήνες υποχώρησης των εργατικών και των συντηρητικών στις δημοσκοπήσεις και αυξανόμενη δημοτικότητα των μικρότερων κομμάτων, του Reform UK, των Πρασίνων και των Φιλελεύθερων Δημοκρατών. Οι ψηφοφόροι θα εκλέξουν μεταξύ άλλων νέα τοπικά κοινοβούλια σε Σκωτία και Ουαλία, 5.014 δημοτικούς συμβούλους σε 136 δήμους, καθώς επίσης και δημάρχους σε 6 δήμους. Στο επίκεντρο, για ακόμη μια φορά, βρίσκεται ο πρωθυπουργός Στάρμερ, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει την πρώτη μεγάλη εκλογική δοκιμασία της κυβέρνησής του μετά την ιστορική άνοδο των εργατικών στην εξουσία το 1924, όταν κέρδισε τους συντηρητικούς που κυβερνούσε για 14 συναπτά έτη. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούπιο συναντήθηκε με τον Πάπα Λέοντας στο Βατικανό με βασικό θέμα τη Μέση Ανατολή και την ειρήνη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department, ο Ρούπιο συζήτησε με τον Πάπα Λέοντα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή καθώς και ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στο Δυτικό Εμισφαίριο. Η συνάντηση διήρκησε περίπου 45 λεπτά, ενώ συνολικά η επίσκεψη στο Βατικανό έφτασε τις 2,5 ώρες. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες μετά από δημόσιες πολιτικές εντάσεις στις ΗΠΑ γύρω από τον ρόλο του Πάπα με αφορμή δηλώσεις του Προέδρου Donald Trump. Ενημέρωση για τα κρούσματα Χανταϊού στο Κουρασγενόπλιο πραγματοποίησε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Γκεμπρεγέσους. Όπως ανακοίνωσε, επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το Κουρασγενόπλιο MV Hondius. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε επίσης ότι ο υγειονομικός κίνδυνος για το ευρύ κοινό από το ξέσπασμα αυτό της επιδημίας Χανταϊού παραμένει μικρός, προσθέτοντας ότι ο οργανισμός έχει λάβει γνώση αναφορών για άλλους ασθενείς και ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα κρούσματα εξαιτίας της μακράς περίοδου επώασης του ιού. Εν τω μεταξύ, άτομα σε τουλάχιστον 3 πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση για πιθανή μόλυνση από χανταλιό μετά από επιδημική εξάρτηση που εντοπίστηκε στο πολυτελές Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κανένα από τα άτομα που βρίσκονται υπό παρακολούθηση δεν έχει εμφανίσει μέχρι στιγμής σημάδια ασθένειας. Το Reuters ανέφερε ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία, ωστόσο σημείωσε ότι τα άτομα αυτά ενδέχεται να βρέθηκαν στο κρουαζιερόπλοιο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του. Τραγωδία σε σαφάρι στην Καμπόρ με βίντεο σοκ να καταγράφει τη στιγμή που ένας ελέφαντας επιτίθεται και σκοτώνει έναν 75χρονο Αμερικανό εκατομμυριούχο, τον Έρνι Ντόζιο. Στο βίντεο από το σαφάρι διακρίνεται ο ελέφαντας να αρπάζει αρχικά τον άνδρα με την προβοσκίδα του και στη συνέχεια να τον αποδοπατά επανειλημμένα από ένα σημείο και μετά. Το θύμα δεν φαίνεται να δίνει σημάδια ζωής. Το περιστατικό σημειώθηκε στα μέσα Απριλίου κατά τη διάρκεια κυνηγετικού σαφάρι σε περιοχή της Καμπόρ, ενώ το βίντεο δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα. Συναγερμός έχει σημανιστεί στην Αυστρία μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από εστιατόριο στην πόλη Λίντς. Σύμφωνα με πληροφορίες, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Αναφορές κάνουν λόγο για ένα ηλικιωμένο άνθρωπο που πυροβόλησε την γυναίκα και την κόρη του μπροστά από το παραδοσιακό πανδοχείο Λούφνερ και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Το περιστατικό αντιμετωπίζεται από την αστυνομία ως δολοφονία αυτοκτονία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό.

0: Ψάχνουν αγόρι ψάρευε με την οικογένεια.
1: Θάλασσά μου εσύ, βαθιά, κρύβεις το νησί μου.
0: Σοκ έχει προκαλέσει στο Τέξας η οικογενειακή τραγωδία με δράση ένα 50διάχρονο που φέρεται να δολοφόνησε τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά του πριν αυτοκτονήσει. Σύμφωνα με την αστυνομία, 39χρονη Θάη Μίτσελ βρέθηκε νεκρή μαζί με την 8χρονη κόρη της Μάγια και τον 4χρονο γιο της Μαξ μέσα στην πολυτελή κατοικία της οικογένειας αξίας 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι αρχές θεωρούν ότι ο δράστης ήταν ο 50διάχρονος σύζυγός της, ο Μάθιου Μίτσελ, ο οποίος στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κίνα όταν μια ανήλικη επιχείρησε να διασχίσει με zip line μια διαδρομή πάνω από ένα καταράκτη και έπεσε στο κενό χάνοντας τη ζωή της. Η 16χρονη Λιού φώναζε «Δεν είναι δεμένο σωστά» χωρίς κανείς να της δίνει σημασία, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό. Η 16χρονη από την πτώση έπεσε πάνω σε βράχια με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της. Αποζημίωση ενώ των 900 ευρώ κέρδισε ένας Γερμανός τουρίστας, ο οποίος δεν μπορούσε να βρει διαθέσιμη ξαπλώστρα στις διακοπές του στην Ελλάδα. Ο άνδρας, στα στοιχεία του οποίου δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, έκανε διακοπές στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κόμη την οικογένειά του το 2024 και όπως δήλωσε στο δικαστήριο, περνούσε καθημερινά περίπου 20 λεπτά προσπαθώντας να βρει ξαπλώστρα παρότι ξυπνούσε στις 6 το πρωί. Μήνυσε λοιπόν τον ταξιδιωτικό του πράκτορα με τους δικαστές σε περιφερειακό δικαστήριο του Ανόβερο να αποφασίζουν υπέρ του, καθώς έκριναν ότι το πακέτο διακοπών που πλήρωσαν εν τέλει ήταν ελαττωματικό και.

0: Reggae.
1: Primer Villa. Στο κομμωτήριο και στάθηκε πίσω από το κομμωτή που είχε επιμεληθεί το κούρεμά της και εκείνη την ώρα κούρευε μια άλλη γυναίκα. Φαίνεται κάτι να του λέει, εκείνο να της απαντά και τότε η 27χρονη βγάζει ένα μαχαίρι και το καρφώνει στον αυχένα του. Αμέσως αντέδρασε ο κομμωτής και οι πελάτες που ακινητοποίησαν τη γυναίκα. Ευτυχώς για τον κομμωτή, το τραύμα ήταν επιφανειακό. Ένα τεράστιο τσουνάμι με ύψος που ξεπερνούσε κατά μια μισή φορά τον πύργο του Άιφελ έπληξε δημοφιλή τουριστική περιοχή στην Αλάσκα σύμφωνα με επιστημονική μελέτη. Το γιγαντίο κύμα έφτασε τα 481 μέτρα και προσέκρουσε στα τυχώματα του Φιόρδα Τρέισι Άρνα τον Αύγουστο του 25. Η καταγραφή αυτή το κατατάσσει ως το δεύτερο μεγαλύτερο τσουνάμι στην ιστορία μετά το θρυλικό φαινόμενο του 1958 στον κόλπο Λιτούγια της Αλάσκας όπου το κύμα τότε είχε αγγίξει τα 524 μέτρα ύψος. Το Tracy Arm είναι δημοφιλής σταθμός για κρουαζιερόπλια με πάρα πολύ κόσμο, ωστόσο από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν θύματα καθώς το τσουνάμι εκδηλώθηκε ξημερώματα. Να ρίξουμε τώρα μια ματιά στη σημερινή ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο, όπου αυτή την ώρα βρίσκεται στο 1,1769. 1,1769. Και θα κλείσουμε με την πρόγνωση του καιρού, να πούμε ότι η θερμοκρασία μας αυτή την ώρα στην Νέα Υόρκη είναι 61 βαθμοί Φαρενάιτε, σε Κελσίου είναι 16 βαθμοί και η υγρασία μας 41%. Για το υπόλοιπο της ημέρας ο καιρός μας είναι έθριος με ανώτερη θερμοκρασία στους 65 βαθμούς Φαρενάιτ, ενώ για το βράδυ θα έχουμε μερική συννεφιά και θερμοκρασία στους 49 βαθμούς Φαρενάιτ. Για αύριο, ο καιρός μας προβλέπεται ότι θα είναι έθριος, η ανώτερη θερμοκρασία θα είναι και πάλι στους 65 βαθμούς Φαρενάιτ και για αύριο βράδυ μερική συννεφιά και θερμοκρασία στους 52 βαθμούς Φαρενάιτ. Για το Σαββάτο τώρα, οι μετεωρολογικές προβλέψεις μας λένε ότι ο καιρός μας θα είναι ανεφελώδης, έχουμε και 90% πιθανότητα για βροχή μετά τις 2 το μεσημέρι και ανώτερη θερμοκρασία στους 63 βαθμούς Φαρενάιτ, ενώ για το βράδυ του Σαββάτου μερική συννεφιά και θερμοκρασία στους 53 βαθμούς Φαρενάιτ. Τέλος των σύντομων ειδήσεων που ήταν προσφορά του Λογιστικού Γραφείου και του Διπλωματούχου Εγκεκριμένου Λογιστή Μιχάλη Περδίου. Το Λογιστικό Γραφείο του Μιχάλη Περδίου αποτελεί ασφαλή επιλογή για όσους αναζητούν αποτελεσματικές λύσεις στα λογιστικά τους ζητήματα. Παρέχει πολυετή εμπειρία σε λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για κάθε είδους επιχείρηση και ιδιώτες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 345 25 26 με area code 347. Και η ώρα μας, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, 11:51 πρώτα λεπτά και στο σημείο αυτό έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με την εκπομπή Κύπρος κοντά σας, πρώτα ο Θεός, αύριο στις 10 το πρωί. Ένα ευχαριστώ από σε όλους σας για την αγάπη που δείχνετε στην εκπομπή Κύπρος κοντά σας και στον Ελλάς FM γενικότερα. Να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς μας που χάρη στην οικονομική ενίσχυσή τους η εκπομπή Κύπρος κοντά σας ήρθε και σήμερα στα σπίτια σας, στη δουλειά σας, στο αυτοκίνητο και στα τηλέφωνά σας. Μέχρι αύριο που θα είμαστε και πάλι μαζί, ευχές σε όλους για ένα χαρούμενο απόγευμα και ένα καλύτερο βράδυ. Από τον ομιλητή σας, Ανδρέα Χατζηγιάννου, γεια σας.

0: Ελλάς FM.
1: Το Titan Foods, η ελληνική υπεραγορά τροφίμων που για 40 και πλέον χρόνια εξυπηρετεί τον ελληνισμό με όλα τα ελληνικά και κυπριακά προϊόντα και πάλι κοντά σας. Στην καινούργια διεύθυνση 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Στο Titan Foods θα βρείτε αυθεντικά ελληνικά προϊόντα επιλεγμένα με αγάπη για την παράδοση και την ποιότητα. Από εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, φέτα και ελιές, όσπρια και ζυμαρικά, καφέ, μπαχαρικά και αγαπημένες γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εξυπηρετούμε με υπερηφάνεια την ελληνική κοινότητα της Αμερικής, προσφέροντας προϊόντα που θυμίζουν πατρίδα και κάνουν κάθε τραπέζι πιο ελληνικό. Στο Titan θα βρείτε καθημερινά έτοιμα ελληνικά φαγητά μαγειρεμένα με παραδοσιακές συνταγές και αγνά υλικά, και στο τμήμα ζαχαροπλαστικής φρέσκα ελληνικά γλυκά, σιροπιαστά, πάστες και τούρτες για κάθε περίσταση, όπως γιορτές, γενέθλια ή απλά για γλυκιά απόλαυση. Titan Foods. Φιλική εξυπηρέτηση, ελληνική φιλοξενία και ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Titan Foods. Εδώ που η ποιότητα συναντά την παράδοση. Εδώ που οι γεύσεις έχουν ιστορία. Επισκεφτείτε μας στην καινούργια μας διεύθυνση. 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Με δωρεάν πάρκινγκ πίσω από το κατάστημα. Τηλέφωνο 626-7771, area code 718.
2: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από φρούτα και λαχανικά που χρειάζεται κάθε ελληνικό τραπέζι αποκλειστικά στο United Brothers Food Market, γωνία 30 Avenue και 33 Ρώμη στην Αστόρια. Επιλεγμένα από τις καλύτερες φάρμες του Long Island, New Jersey, Pennsylvania, Florida και California, εξασφαλίζουμε φρέσκα προϊόντα ρίστης ποιότητας και σε ασυναγώνιστες τιμές που θα βρείτε σε ένα άνετο και σωστά διαμορφωμένο χώρο. Στο Melon House Juice Bar θα βρείτε ποικιλίες από τα καλύτερα καρπούζια και πεπόνια που επιλέγουμε από τοπικές φάρμες, αλλά και απολαυστικά σμούθις και χυμούς που μπορείτε να επιλέξετε από όλα τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά που διαθέτουμε. Και τώρα η επανάσταση στο United Brothers Food Market. Ανακαλύψτε τις μοναδικές μας γρανίτες. Ελάτε να τις δοκιμάσετε δωρεάν σε 20 μοναδικές γεύσεις όπως βατόμουρο, καρπούζι, πεπόνι, ανανά, μάγκο, φράουλα που θα ενθουσιάσουν όλους όσοι αναζητούν νέες εμπειρίες γεύσης. Κάθε γρανίτα φτιάχνεται με τις αποκλειστικές συνταγές του United Brothers Fruit Market από 100% γνήσιο χυμό φρούτου χωρίς συντηρητικά ζάχαρη, νερό και χρώματα. Είναι ό,τι πιο δροσιστικό και υγιεινό για εσάς και για τα παιδιά σας και μπορείτε να τις απολαύσετε όλο το 24ωρο τις καυτές μέρες του καλοκαιριού. Στο United Brothers Fruit Market που οι New York Times αποκάλεσαν Παρθενώνα των φρούτων και λαχανικών για τις αγορές σας

0: άρβουνα, σαλάτες, ορεκτικά και συνοδευτικά. Και μετά το φαγητό, σας προσφέρω δωρεάν το καλύτερο γαλακτομπούρεκο που έχετε φάει. Στα Μάτις Restaurant αναλαμβάνουν κάθε είδους εκδήλωση και μακαρίες μέχρι 250 άτομα. Το Σταμάτης Ρέστοραντ, που κάνει και δωρεάν delivery, βρίσκεται στο 2909 23 Avenue στην Ασόρια με τηλέφωνο 932-8596 932-8596 με area code 718.
1: Γεια σου, Συμπεθερά.
2: Καλώς το Συμπέθερο.
1: Πού τα δικά σας?
2: Τι κουβάλισες πάλι?
1: Κερία χαλούμια ζημιά μπουκάλα σακαλάστρα.
2: Τι πράγμα?
1: Ζιβανία Συμπέθερα. Έτσι και πιείτε ένα ποτηρούι με το Συμπέθερο θα γίνετε και όπως τον Ταύρο.
2: Ευχαριστούμε, αλλά δεν ήταν ανάγκη.
1: Ότε Συμπέθερα, το καλό μου κάνετε γιο δεν το ξηχάνω.
2: Τι σου κάναμε?
1: Και που με στείλετε στην Αρκό.
2: Λες για τη μεταφορική εταιρεία Αρκό?
1: Ακριβώς.
2: Πήγες και τους είδες?
1: Καλό, εγνώρισα και τον ιδιοκτήτη του, τον Πανίκο Γεωργίου. Επίαμε στο σπίτι, επακετάρανε, μετρήσαν και σε τρεις ημέρες τα πράγματα έτουν πάνω στο πλοίο.
2: Μα η μεταφορική εταιρεία Αρκό, Συμπέθερα, είναι από τις καλύτερες μεταφορικές εταιρείες. Και ο διευθυντής του, άνθρωπος τίμιος και ειλικρινής.
1: Και χτες έπιασα γράμμα από τη Φλουρεντζού ότι τα παράλαβε κιόλας.
2: Να σου φτιάξω καφέ.
1: Όχι, βιάζουμε. Ο κουμπάρος ο Σαντανωμένος θέλει να στείλει κάτι παούλα και θα τον πάρω στην Αρκό.
2: Να σου δώσω τη διεύθυνση.
1: Έμαθα την Πόξο. 266 στους 54 δρόμους μεταξύ 2 και 3 Avenue στο Brooklyn είναι η διεύθυνση με τηλέφωνο 238-3771 area code 718.
0: Μάθετε να οδηγείτε σωστά και με ασφάλεια στην πρωτοπόρα σχολή οδηγών Ζαπίτιο το School. Μαθήματα οδήγησης καθημερινά από άριστους αδιούχους εκπαιδευτές. Free pickup σε όλη την περιφέρεια του Queens. Δύο φορές την εβδομάδα η πεντάωρη τάξη για εσάς που έχετε το Learner's Permit. Αυτοκίνητα για το Road Test. Όλες οι εξυπηρετήσεις του τμήματος δυστροχίας σε καθημερινή βάση. Δηλαδή πινακίδες για το αυτοκίνητό σας, ανανέωσης registrations και γενικά ό,τι έχει σχέση με το αυτοκίνητό σας. Στη σχολή επίσης δίνεται και η διδασκαλία των 6 ωρών για το 10% έκπτωση στα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου σας. Σχολή οδηγών Ζαπίτη. Επίσης, για όλα τα συμβολογραφικά σας έγγραφα για Ελλάδα και Κύπρο, δηλαδή πληρεξούσια, εξουσιοδοτήσεις, καθώς επίσης επίσημες επικυρωμένες μεταφράσεις. Και τώρα, ασφάλειες αυτοκινήτων και ακινήτων. Ζαπίτη Auto School ιδρύθηκε το 1960 από τον Μιχάλη Ζαπίτη. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 274-510, area code 718 και ζητήστε την Θάλια. Ανοιχτά κάθε μέρα στο 2274-31 δρόμη στην Αστόρια, στην τελευταία στάση του σταθμού Τίτμαρς. Η επιλογή λογιστή είναι φυσικό να σας προβληματίζει ποιο να εμπιστευτείτε για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με το λογιστή σας ή θέλετε να δοκιμάσετε κάποιον άλλον, ελάτε στον κύριο Μιχάλη Περδίο. Ο διπλωματούχος και εγκεκριμένος λογιστής Μιχάλης Περδίος με εμπειρία στα φορολογικά ετοιμάζει τη φορολογική σας δήλωση, αναλάμβει τον έλεγχο βιβλίων, μικρών ή μεγάλων εταιριών και άλλων επιχειρήσεων, σας ενημερώνει για την άμεση εφαρμογή όλων των οικονομικών και νομοθετικών μεταβολών, σας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ίδρυση εταιριών, σας βοηθά να απαλλαγείτε από τυχόν προβλήματα με κρατικούς μηχανισμούς και σας προσφέρει άριστη εξυπηρέτηση. Για κάθε σας πρόβλημα, επιχειρηματικό ή φορολογικό, επισκεφτείτε το λογιστικό γραφείο του Μιχάλη Περδίου που βρίσκεται στο 2521 49 δρόμου στην Αστόρια με τηλέφωνο 345-2526 με area code 347. Λογιστικό γραφείο Μιχάλης Περδίος. Προσφέρει λύσεις σε όλα σας τα λογιστικά προβλήματα. Euromarket, η ελληνική υπεραγορά της Αστόριας που φημίζεται για την τεράστια ποικιλία προϊόντων, τη μεγάλη σειρά σε ελληνικά, κυπριακά, αμερικάνικα, αλλά και προϊόντα από 30 ευρωπαϊκές χώρες, πάντοτε φρέσκα και πρώτα σε ποιότητα. Στο Euromarket θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από τυριά και αλαντικά, λάδια, ελιές, τουρσιά, όσπρια, ζυμαρικά, γλυκά, αλλά και 500 διαφορετικά είδη μπύρας, όλα σε πάρα πολύ λογικές τιμές. Ό,τι χρειάζεται, το καλάθι της νοικοκυράς θα το βρείτε στο Euromarket. Euromarket. Ποιότητα, αυθονία, χαμηλές τιμές και προσωπική εξυπηρέτηση από τον ιδιοκτήτη κύριο Παναγιώτη Μενίκου. Euromarket, ο καλός φίλος της ελληνίδας νοικοκυράς. Επισκεφτείτε το και ψωνίστε όλα τα απαραίτητα τρόφιμα που θα δώσουν στο τραπέζι σας γεύση και νοστιμιά. Euromarket, δίπλα σας πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 8 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα και βρίσκεται στο 3042-31 δρόμοι δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια με τηλέφωνο 545-5569 με area code 718.
3: Ελλάς FM.

0: Έλα ρε εσύ, θα πούμε το βράδυ.
1: Ρε εσύ, είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, θα πούμε άλλη φορά. Φιλιά, γεια.
0: Τι κάνεις φίλε, πούμε κάνει απόλυτα το βραδάκι.
1: Πάνω θα αφήσουμε μωρέ, γιατί πρέπει να βγούμε την κοπελιά μου απόψε. Άλλη φορά. Άλλη φορά.

0: Φίλες και φίλοι του Ελλάς FM, μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα και Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη λοιπόν, σήμερα 5η, 7η μέρα του Μάη και όπως κάθε 5η μεσημέρι, έτσι και σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε την εκπομπή Ραδιοφωνικός Άμβωνας. Μια εκπομπή η οποία έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν και μάλιστα έχει σύνδεση με τον σημερινό μας καλεσμένο εδώ. Μια εκπομπή η οποία έρχεται κοντά σας κάθε 5η, 12 το μεσημέρι, ώρα Νέας Υόρκης, 7 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, εδώ από που αλλού, από τον αγαπημένο ραδιοφωνικό σταθμό του ελληνισμού, από τον Ελλάς FM, στους 97 και 2 μεγακύκλους για το Tri-State, Νέα Υόρκη, New Jersey και Connecticut, μαζί μέσα από το application του Ελλάς FM σε όλο τον κόσμο, τηλεοπτικά, μέσα από την συχνότητά μας, μέσα από το κανάλι μας, το κανάλι 221 στην πλατφόρμα του Ελλάς TV σε Αμερική, Αυστραλία και Καναδά και βέβαια μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το Facebook, μέσα από την σελίδα ellasfm.us και με κάθε τρόπο ερχόμαστε κοντά σας. Είναι μια εκπομπή η οποία είναι προσφορά του κυρίου Στίβ Ζερβούδη και της οικογένειάς του, καθώς και του κυρίου Μιχάλη Φίλα και της Golden Coast Brokerage. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Φιλιππίδης. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πατέρα Ιωάννη Λάρδα, τον ιερατικός προϊστάμενο της κοινότητας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Port Washington για την εξαιρετική συνεργασία την οποία έχουμε, όπως επίσης και ένα ευχαριστώ για την αγάπη και την στήριξη που έχουμε από την Αρχιεπισκοπή, από τον Αρχιεπίσκοπό μας, τον κύριο Ελπιδοφόρο. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Φιλιππίδης και είναι πολύ μεγάλη χαρά γιατί σήμερα φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που έχετε δει πολλές φορές κοντά μας, έναν άνθρωπο που είναι πολύ αγαπημένος ιερέας, ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει, μπορώ να πω, τον τρόπο να φέρνει, να προσελκύει νεολαία στην Εκκλησία και αυτό είναι το ζητούμενο τις μέρες που διάγουμε. Έχω λοιπόν τον ιερατικό προϊστάμενο της κοινότητας του Αγίου Δημητρίου στο Μέρικ του Long Island και τον αρχιερατικό επίτροπο μάλλον στην περιοχή του Νάσο County, εδώ που είμαστε, στην κομιτεία του Νάσο στο Long Island, τον πατέρα Νικηφόρο Φακίνο. Πατέρα Νικηφόρε, είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά κάθε φορά που σας βλέπω, είτε στην εκκλησία σας, είτε σε κάποια άλλη εκδήλωση, είτε πόσο μάλλον εδώ στο στούντιο του Ελλάς FM.
1: Χριστός Ανέστη, και ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη και φυσικά τον κύριο Νίκο Φίλα για το μεγάλη αυτή ευλογία που μας δίνετε να μας παραχωρείτε αυτή την ώρα κάθε εβδομάδα στην πιστεύω πλέον δημοφιλή εκπομπή του ραδιοσταθμού, χάρη στην πρωτοβουλία που λάβατε εσείς ο πατήρ Ιωάννης και με την ευλογία του Σεβασμετά του Αρχιεπισκόπου Αμερικής. Ακούμε ότι χιλιάδες ακροατές από όλο τον κόσμο συντονίζονται με τα ραδιοκύματα του Ελλάς FM και ανοίγουν το παράθυρο της καρδιάς τους για να μπει ο Λόγος του Θεού στο σπίτι τους και στην ψυχή τους.
0: Έτσι είναι ακριβώς, είναι πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Κόσμος που παρά το ότι είμαστε μεσούσεις της ημέρας, σταματάνε αυτό που κάνουν για να ακούσουν την εκπομπή και μάλιστα θέλω να πω φίλες και φίλοι ότι ο ραδιοφωνικός άμβωνας είναι ουσιαστικά στην δεύτερη σεζόν, τελειώνει η δεύτερη σεζόν, μέχρι και τέλος Ιουνίου θα πάμε και μετά πρώτα ο Θεός πάλι από το Σεπτέμβριο, όμως αυτή η δεύτερη σεζόν είναι της δεύτερης προβολής, γιατί αυτή η εκπομπή ξεκίνησε στον Ελλάς FM πριν πολλά πολλά χρόνια.
1: Είναι σχεδόν 20 χρόνια.
0: 20 χρόνια ακριβώς με εσάς.
1: Μάλιστα, τότε ήταν ένας μόνο ιερέας, ήμουν εγώ, αλλά η πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτε τώρα να επαναφέρει την εκπομπή και να είναι με όλους τους κληρικούς της Αρχιεπισκοπικής Περιφερίας, το οποίο είναι εξαιρετικό γιατί διαθίζεται ο Λόγος του Θεού, ακούμε να μεταλαμπαδεύεται το τόσο δυνατό μήνυμα της πίστεως από στόματα πληθώρας κληρικών και φυσικά να έρχεται στην καρδιά μας, στα αυτιά μας, στη ζωή μας και στα σπίτια μας και στις εργασίες μας. Πολλοί από εσάς μας ακούτε σήμερα από το γραφείο σας. Έτσι. Πολλοί από εσάς μας ακούτε από άλλα μέρη του κόσμου και είναι βραδάκι, είναι απογευματάκι και χαίρομαι που ο Ελλάς FM έχει τέτοια απήχηση και φυσικά και προς δόξα Θεού.
0: Για να αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ξέρετε είναι κόσμος ο οποίος μπορεί να μην γνωρίζει καν που είναι το Μέρικ, ναι, ή ακόμα και το στούντιό μας, ναι, αλλά μπορεί να μπει μέσα στην ομιλία αυτή και να ακούσει και να ενημερωθεί και σίγουρα είναι το πιο σημαντικό από όλα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ξέρω, επαναλαμβάνω, ήμασταν μαζί τη Δευτέρα ακριβώς, καθώς υπάρχει και θα μιλήσουμε γι' αυτό, υπάρχει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα για την νεολαία, για το μπάσκετ, στην κοινότητα του Αγίου Δημητρίου στο Μέρικ, το οποίο έγινε ανάρπαστο το πρόγραμμα, είναι fully booked, Αλλά θέλω προς το τέλος της εκπομπής να μιλήσουμε για τα προγράμματα αυτά, για το νεόδμητο γυμναστήριο εκεί, το κέντρο που έχει δημιουργηθεί και είναι, φίλες και φίλοι, όπως και να το περιγράψω, μετά από 25 χρόνια στο ραδιόφωνο και πάλι δεν μπορώ να πέσω μέσα στο τι ακριβώς έχει δημιουργηθεί εκεί και τι υπάρχει. Και θα σας κάνω και μια αποκάλυψη μετά, κάποιος που είπε έξω από την εκκλησία, γι' αυτό εδώ πέρα το φοβερό δημιούργημα που έχετε εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Καταρχάς, πώς πήγε το Πάσχα, πάρα πολύ κόσμος από ό,τι μαθαίνω.
1: Ήτανε όλες οι εκκλησίες κατάμεστες. Μιλήσαμε με τους κληρικούς την Τρίτη, ήμασταν με τον πρωτοσύγγελό μας, τον αδεσμολογιώτα, το πρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου, πατέρα Ηλία Βίλα. Είμαστε με τον πρωτοσύγγελο της Αρχιεπισκοπής, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, τον Θεοφυλάστατο Επίσκοπο Νεκτάριο, και φυσικά με όλους τους κληρικούς μας, και ήταν η κοινή συντεταγμένη όλων μας ότι δεν έχουμε αρκετό χώρο στάθμευσης, δεν έχουμε αρκετά καθίσματα, και δεν μιλάμε μόνο για το Πάσχα και τη Μεγάλη Εβδομάδα, μιλάμε και για απλές Κυριακές. Που εμείς στον Άγιο Δημήτριο είμαστε δύο κληρικοί και είναι Κυριακές που μεταλαβαίνουμε τον κόσμο για μισή ώρα. Και για μια κανονική Κυριακή, όχι για κάποια μεγάλη γιορτή ή κάποια μεγάλη ημέρα. Και χαίρομαι που ο κόσμος έρχεται και αφαρπάζεται από το μήνυμα του Ευαγγελίου και έρχεται στην Εκκλησία, ο Ελληνισμός, αλλά και πολύ επίσης νεοφώτιστοι. Ένα το οποίο κατασταλάξαμε συμπέρασμα ήταν ότι όλοι οι ναοί μας έχουν γεμίσει από νεοφώτιστους, από ανθρώπους που έρχονται από διαφορετικές καταβολές και διάφορες εθνικότητες και έχουν βρει την Ορθοδοξία. Ένα από τα καλά ίσως του διαδικτύου, ότι τώρα κάποιος μπορεί να κάνει έρευνα.
0: Σωστό.
1: Και να βρει από πού ξεκίνησε ο χριστιανισμός, από πού ξεκίνησε η αποστολική διδαχή του Ευαγγελίου και του Λόγου του Θεού, ποια εκκλησία έχει στην αυθεντικότητά του και στην πληρότητά του το μήνυμα και το κήρυγμα της πίστεως, και να κάνει ο κάθε άνθρωπος την έρευνά του, και πολλοί άνθρωποι καταλήγουν στην Ορθοδοξία.
0: Και αυτό γίνεται σε όλη την Αμερική, ναι, και στη Νέα Υόρκη, ναι, που είναι πολύ πιο εύκολο στη Νέα Υόρκη, είναι πολλές οι εκκλησίες, αλλά και σε όλη την Αμερική. Πολύ υπάρχει και σχετικό δημοσίευμα του New York Times, το οποίο αυτό ακριβώς δείχνει σε εποχές που είναι διαφορετικά τα πράγματα και όμως η Ορθοδοξία προσελκύει πάρα πολύ κόσμο.
1: Ακριβώς, και υπάρχει τώρα το δεδομένο γεγονός ότι μπορούμε να ερευνήσουμε όλα τα συμβάντα που έχουν να κάνουν, Φερρυππίν, με την Ανάσταση του Κυρίου, με την Αποστολική Διδαχή του Ευαγγελίου, με την συγκρότηση του Ιερού Θεσμού της Εκκλησίας στην Πεντηκοστή, με την Αποστολική Διδαχή και την Πατερική Διδαχή που έφερε την πίστη, το δόγμα της πίστεως από το Σύμβολο της Νικαίας και εφ' έτσι όπως το έχουμε και όπως το συντηρούμε στην πίστη μας και όπως το προβάλλουμε, απαράλλακτο ανά τους αιώνες, αλλά ανά τους αιώνες επίσης να μετασχηματίζεται ώστε να μπορεί να μιλήσει τη γλώσσα των ανθρώπων. Θα το πω πολύ απλά. Αν γινόταν μια δίκη και λέγαμε ότι σε αυτή τη δίκη θέλαμε να μάθουμε αν ο Χριστός όντως αναστήθηκε, και είχαμε 500 μάρτυρες που ερχόντουσαν και έλεγαν «Ναι, τον είδαμε αναστημένο». Πολλοί από αυτούς να έβαζαν τη ζωή τους ως ενέχειρο για αυτή την ομολογία. Πολλοί από αυτούς, το ξέρουμε άλλωστε, όλοι οι Απόστολοι, με εξαίρεση τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, ο οποίος πέθανε στην Πάτμο, όλοι οι άλλοι μαρτύρησαν. Και φυσικά και πολλοί από τους Απόστολους, άντρες και γυναίκες, οι οποίοι πέθαναν για τον Χριστό, λιθοβολημένοι, άλλοι όπως ο Άγιος Ανδρέας, ο προστάτης και ιδρυτής της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος σταυρώθηκε χιαστή, όπως ο Άγιος Πέτρος, όλοι τους κατατρέχτηκαν, δεν είχαν να κερδίσουν τίποτα. Ο Απόστολος Θωμάς, το οποίο ήταν η πρώτη Κυριακή μετά την Ανάσταση αφαιρωμένη στη δική του μαρτυρία και ομολογία, ο οποίος είχε διστάσει να αποδεχτεί το γεγονός της Αναστάσεως. Ο δισταγμός του όμως έγινε πίστη. Και αυτού μετασχηματίστηκε. Και κοίτα τι έγινε με τον Απόστολο Θωμά. Όταν πέφτει στα γόνατα και λέει ο Κύριος μου και ο Θεός μου, βλέποντας τον Χριστό αναστημένο, να μπαίνει μέσα από κλειστές πόρτες, να περνάει και να βρίσκεται μαζί με τους μαθητές, να του λέει, βάλε, φέρε το δάχτυλό σου, όδε, τη χείρα σου στην πλευρά, και να πέφτει στα γόνατα και μετά τι κάνει, να πηγαίνει στην άλλη άκρη του κόσμου, περπατώντας στην Ινδία, εκεί που μαρτύρησε, να περάσει ολόκληρες κράτη, ολόκληρες αποστάσεις οι οποίες είναι αδιανόητες, γιατί, για να πει ένα ψέμα. Και όλοι αυτοί, μιλάμε για εκατοντάδες ανθρώπους που είδαν τον Χριστό αναστημένο, θα μπορούσαν να είναι οι μάρτυρες και να βγει μια συγκεκριμένη κατανοητή απόφαση ότι ο Χριστός όντως αναστήθηκε. Και έχουμε φυσικά και άλλα γεγονότα τα οποία συνδράμουν σε αυτό, ότι από την ολική έκλειψη του ηλίου, την οποία οι αστρονόμοι έχουν καθορίσει στην Μεγάλη Παρασκευή, την αρχική Μεγάλη Παρασκευή, και μάλιστα 3,5 ώρα το απόγευμα, που ήταν ορατή σε όλη την Ιουδαία, όταν ο Θεός κατασκεύασε τον κόσμο, αυτό το τεράστιο μπιλιάρδο από ουράνια σώματα και αστέρες και πλανήτες, ήταν σχεδιασμένο με τέτοια παντσοφία που τη στιγμή ακριβώς που εξέπνευσε την τελευταία πνοή ο Υιός και Λόγος του Θεού, Χριστός μας, να γίνει η συσκότηση σε όλη την περιοχή. Και αυτό δεν μπορεί να είναι μια σύμπτωση, ούτε φυσικά το άστρο της Βηθλεέμ να είναι μια άλλη σύμπτωση, ούτε φυσικά ο μέγας σεισμός για τον οποίο, για τα οποία αυτά φαινόμενα μιλάνε και οι μαρτυρίες των Εβραίων της εποχής, αλλά και ο ίδιος ο ιστορικός του Ιουλίου Κέσαρος, ο Τάκητος, με πάσα λεπτομέρεια, και αναφέρονται μάλιστα και σε συγκεκριμένα θαύματα και την παρουσία του Κυρίου στην Ιουδαία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο κόσμος έρχεται στην Εκκλησία, γιατί ζητούν το Ευαγγέλιο στην αυθεντικότητά του, την πίστη στην μορφή στην οποία παραδόθηκε από τον Ιησού και δια των Αποστόλων και των Πατέρων στην Εκκλησία.
0: Πολύ σημαντικό. Σας ακούμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και είναι τόσο σημαντικό αυτό ακριβώς που λέτε. Κάνουν έρευνα, ψάχνουν, βρίσκουν, έχουν απαντήσεις. Και ξέρετε, είναι και επίσης και κάτι ακόμα που έλκει τον κόσμο. Είναι το τελετουργικό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η μυσταγωγή αυτή. Είναι το κατανοητικό κλίμα. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό να τα βλέπεις, να τα νιώθεις. Και ειλικρινά το λέω σε ένας άνθρωπος που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα. Μπαίνεις στην εκκλησία μέσα και είναι ο πιο ασφαλής δρόμος για να πας στην Ελλάδα. Δηλαδή, μπαίνεις μέσα και άμα δεν δεις απ' έξω, τότε πραγματικά νιώθεις ότι εκεί μέσα είναι όλο το μεγαλείο της Ορθοδοξίας, όπως το ζήσαμε στην Ελλάδα.
1: Σωστή.
0: Και είναι κάτι πάρα πάρα πολύ όμορφο, πραγματικά. Σωστή. Έχουμε μηνύματα ήδη. Λοιπόν, καλησπέρα την ευλογία σας, Πάτερ, από την Αγγελική Μπαρδούση. Νανά Τριάντου, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Πάτερ, την ευλογία σας από Πειραιά. Παναγιώτης Βαλαβάνης από Κόρινθο, καλησπέρα Δημήτρη μας, καλησπέρα Πάτερ, την ευχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την υπέροχη εκπομπή σας, Παναγιώτη μου, την αγάπη μου. Νίκος Δημόπουλος, η Ορθοδοξία μας είναι ζωντανή θρησκεία, αλλά και η μνήμη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ναι. Φυσικά. Και όσοι προσπαθούν να διαχωρίσουν το Βυζάντιο με τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, είναι πραγματικά, πέφτουν σε μία πλάνη και είναι απλά δείγμα ημιμάθειας, να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι. Ο ελληνικός πολιτισμός διαθίζεται τους αιώνες. Είναι συνεχόμενος, είναι ένας ζωντανός
0: οργανισμός. Έχει συνέχεια, ακριβώς.
1: Δεν σταματάει και η καλλιέργεια των νομάτων του ελληνικού πολιτισμού γίνεται ανά τους αιώνες και προσλαμβάνει νέα στοιχεία ανά τους αιώνες. Και γι' αυτό, είτε ήταν η κατασκευή του Παρθενώνα, είτε είναι η κατασκευή της Αγίας Σοφιάς, που είναι και τα δύο κοιμήλια δύο διαφορετικών εποχών, αλλά και τα δύο έχουν την σοφία του ελληνισμού μέσα εμπλουτισμένη, μέσα στην κατασκευή τους, μέσα, και τα δύο είναι απαράμιλα στον παγκόσμιο πολιτισμό. Είτε μιλάμε φυσικά για λογοτεχνικά κείμενα, είτε μιλάμε για την τεράστια πρόοδο που επιτεύχθη για θέματα ανθρωπισμού στην εποχή του Βυζαντίου, το μεγαλύτερο πολιτισμό στην ιστορία της ανθρωπότητας, 1000 χρόνια, το 325 μέχρι το 1453, και ένας πολιτισμός που άλλαξε και την... τα απομεινάρια του Βυζαντίου φέρανε τον διαφωτισμό στην Ευρώπη. Δηλαδή, οι λίγοι από το Βυζάντιο άλλαξαν όλη την Ευρώπη. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν το Βυζάντιο δεν είχε κατασπαθεί από τους Οθωμανούς. Λένε μερικοί ιστορικοί, θα είχαμε φτάσει νωρίτερα στο φεγγάρι, θα είχαμε φτάσει νωρίτερα σε μεγάλες ανακαλύψεις. Και από την άποψη των άλλων σημείων προόδου, να θυμηθούμε τι έκανε το Βυζάντιο. Πρώτη φορά έχουμε γυναίκες οι οποίες μπορούν να κληρονομήσουν περιουσιακά στοιχεία. Δεν υπήρχε αυτό ως νομοθέτημα. Πρώτη φορά έχουμε οι γυναίκες να μπορούν να επιλέξουν τον άντρα τους. Ακόμα και σήμερα, σε πολλά μέρη της Μέσης Ανατολής, δεν υπάρχει αυτό. Και στα ίδια μέρη, όταν ήταν το Βυζάντιο εν ισχύ, υπήρχε αυτό το δίκαιο. Νούμερο 3. Το γεγονός ότι σταματάει η σκλαβιά και αφήνει τους ανθρώπους από διάφορες πολιτισμικές καταβολές να συνυπάρχουν κάτω από την ίδια ομπρέλα. Που είναι φοβερό αυτό. Η Αμερική το κατάφερε σε ένα βαθμό, αλλά πέρασαν 1000 χρόνια σχεδόν και ακόμα προσπαθούμε. Στο Βυζάντιο υπήρχε. Και φυσικά το γεγονός ότι δώσαμε τον αλφάβητο στους σλαβικούς λαούς και το γεγονός ότι έχουμε δώσει τα φώτα του πολιτισμού σε όλη την περιοχή, μέχρι που φυσικά ήρθε η Οθωμανική Αυτοκρατορία και λειτουργήσε ως τροχοπέδι σε αυτές τις δυναμικές προόδους.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό, πρέπει να το τονίζουμε, γιατί αποτελεί πολλές φορές το επιχείρημα αυτών που μάχονται τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία και προσπαθούν να αποκόψουν τον Ελληνισμό από την Ορθοδοξία. Αυτό είναι ένα από τα επιχειρήματα τα οποία είναι σαθρό, ναι, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε τα βασικά για να μπορούμε να απαντάμε. Γιώργος Τσίτσας από τη Βοστόνη. Γεια σου Γιώργο μου και να είσαι καλά φίλε. Λοιπόν, Δώρα Καζαμία, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στον αξιοσέβαστο πατέρα. Σε μια εποχή δύσκολη, ο λόγος της πίστης και της αγάπης γίνεται παρηγοριά και δύναμη για όλους μας, λέει Δώρα. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Θεοδώρα Γραβά Κωνστάντου, καλησπέρα σε όλους. Η Πόλα Γκόμες από τη Βοστόνη, όλα απ' όλα και στον Δημήτρη το Χατζή, την αγάπη μου. Η Στέιση Αγγελής μας παρακολουθεί από την Φλόριδα. Μέλο Δήμου από Μαγνησία, καλό απόγευμα σε όλους μας. Βασιλική Γρηγοράκος Κοσμάκος, καλό μεσημέρι να έχουμε. Αλεξάνδρα Ρούμπος είναι κοντά μας, βλέπετε τι γίνεται και με τα μηνύματα και τον κόσμο που αγκαλιάζει όλο αυτό. Καλησπέρα. Το σεβαστό Πάτερ, την ευχή σας και την ευλογία σας να έχουμε, Χριστός Ανέστη. Στέιση Αγγελής, καλησπέρα Δημήτρη και στον πατέρα Νικηφόρο από μια πρώην ενωρίτησα του Αγίου Δημητρίου στο Μέρι.
1: Τώρα είναι στη Φλόριδα.
0: Τώρα κίνησε για άλλες πολιτείες.
1: Χαιρετισμούς.
0: Λοιπόν, την αγάπη μας Στέιση και πατριώτησά μου, καβαλιώτησα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Μακεδόνισσα. Και θέλω να το πω, φίλες και φίλοι, ξέρετε, σας είπα τη Δευτέρα βρέθηκα στην κοινότητα εκεί του Αγίου Δημητρίου του Μέρι. Είναι η τρίτη φορά που βρέθηκα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάθε φορά όμως συγκλονίζομαι και καθυλώνομαι. Από τι? Μου το περιέγραφε ο πατέρας Νικηφόρος εδώ και πολύ καιρό, όταν ακόμα ήμασταν στα θεμέλια.
1: Έτσι.
0: Και μου έλεγε για το αστέρι της Βεργίνας που θα υπάρχει, μου έλεγε για τη Θεσσαλονίκη που θα υπάρχει, μου έλεγε για το μήνυμα που θα περάσει. Και εγώ έλεγα: ωραία, πολύ ωραία, θα δούμε κάτι πολύ ωραίο. Αυτό το πολύ ωραίο με αυτό το οποίο υπάρχει εκεί είναι κάτι το συγκλονιστικό. Στο κέντρο του γηπέδου να υπάρχει το αστέρι της Βεργίνας, στην είσοδο του κτηρίου να υπάρχει το αστέρι της Βεργίνας ως απάντηση σε όλους αυτούς οι οποίοι αμφισβητούν και αμφιβάλλουν την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Ως πρώην πρόεδρος της Παμακεδονικής και ως ένας άνθρωπος που έχω τρέξει πολύ με τα συλλαλητήρια, είχα πάντα δίπλα μου τον πατέρα Νικηφόρο, πάντοτε ήταν δίπλα. Ανεξαρτήτως καιρού, ανεξαρτήτως συνθήκων και καταστάσεων, ήταν πάντα δίπλα μου. Και αυτό δεν είναι πάντα το δεδομένο. Όμως ο ίδιος ήταν εκεί. Λοιπόν, πραγματικά με συγκινεί αυτό εδώ πέρα. Γιατί δεν είμαστε μονάχα λόγια, είμαστε πράξη. Και αυτό για μένα είναι ό,τι πιο σημαντικό. Ο Μάνος ο Μανουκιάν, αυτά που μας ενώνουν είναι πιο πολλά από αυτά που μας χωρίζουν με τους αδελφούς μας, τους Έλληνες. Απευθυνόμενος προς τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, είχε πει ο Αρμένιος Καθολικός, ο Αράμ εκ Κιλικίας, πάτερ την ευλογία σας. Βεβαίως, ναι. Οι Αρμένοι είναι αδέλφια μας,
1: είναι.
0: Και έχουμε κοινό παρελθόν, κοινές τραγωδίες,
1: αυτό.
0: Κοινό παρόν και κοινό μέλλον. Και όποιος το καταλαβαίνει, ναι. Είναι ό,τι πιο κοντινό στο ελληνικό το έθνος οι Αρμένοι.
1: Ναι. Ναι.
0: Και μην ξεχνάμε, είναι και αυτοί οι οποίοι ασπάστηκαν τον χριστιανισμό.
1: Έτσι.
0: Πραγματικά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Θα πούμε και για τις εγκαταστάσεις, θα ξαναμιλήσουμε. Πάμε όμως να δούμε όσον αφορά την Κυριακή που μας πέρασε, μάλιστα. Του Παραλίτου,
1: ναι.
0: Και την επόμενη που ακολουθεί. Ποια είναι αυτή που μας ακολουθεί?
1: Ακολουθεί η Κυριακή της Σαμαρίτιδος.
0: Πολύ ωραία.
1: Και έχουμε μία κοινή συνισταμένη σε αυτές τις Κυριακές μετά το Πάσχα, που είναι η λειτουργικότητα του ύδατος, του νερού. Και στο θαύμα της Ιάσεως του Παραλίτου, στην προβατική κολυβήθρα την Βηθεστά και στο θαύμα της αποκαλύψεως της θεότητος του Κυρίου στη Σαμαρίτιδα, το οποίο θα γίνει και πάλι συνδεδεμένο με το Ίδωρ στο Φρέαρ του Ιακώβ, εντάξει, εκεί που αποκάλυψε ο Χριστός μας ότι είναι Θεός σε μία γυναίκα ξένη, σε μία γυναίκα Σαμαρίτιδα, και μετά στην Κυριακή του Τυφλού, πάλι το Ίδωρ.
0: Σωστό.
1: Πάλι με νερό γίνεται το θαύμα. Για να τα πάρουμε με τη σειρά. Κυριακή του Παραλίτου. Βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υποστεί τόσα δεινά, 38 χρόνια παράλυτος, να μην μπορεί να κουνηθεί, και είναι στην προβαϊτική κολυβήθρα. Εκεί περιμένει μία φορά το χρόνο την κατάβαση του Αγγέλου του Κυρίου, ο οποίος αρχίζει να μετακινεί τα ύδατα, και η κίνηση του ύδατος είναι η αφορμή ώστε να μπορούν μέσα να μπουν στην Βηθεστά, στην προβατική κολυβήθρα, όσοι έχουν ασθένειες και να γιατρευτούν. Όποιος μπαίνει πρώτος γιατρεύεται. Και τον ρωτάει ο Κύριος μας τον παράλυτο, θέλεις να γιατρευτείς? Και τι απαντάει ο παράλυτος? Άνθρωπο νουκ έχω. Δεν το απαντάει ναι θέλω. Δεν έχει έναν άνθρωπο. Το τραγικό φαινόμενο της μοναξιάς, το οποίο ακόμα και στην εποχή που έχουμε τόσα μέσα διαπροσωπικής διασύνδεσης, το νιώθουμε και το βιώνουμε τώρα.
0: Και ακόμα περισσότερο τώρα.
1: Ακόμα περισσότερο, γιατί Facebook, Instagram, Messenger, email, text, τηλέφωνο, τηλεγράφημα,
0: fax,
1: βιντεοκλήσεις. Ο άλλος έχει 10 τρόπους να σε απορρίψει, 10 τρόπους να σε ξεχάσει. Παλιά ήταν τα σπίτια μας ανοιχτά, οι πόρτες ξεκλείδωτες, μπαίναμε. Τώρα χτυπάει το κουδούνι και κρυβόμαστε. Ποιος είναι στην πόρτα? Και έχουμε φτάσει στο αντίθετο τώρα, να μην έχουμε άνθρωπο σαν εκείνο το παράλυτο. Αυτή είναι η συναισθηματική παραλυσία, χειρότερη από την σωματική παράλυση. Και ο Χριστός του λέει, έγειρε άρωτο κράβατό σου και περιπάτη. Και είναι η μέρα Σαββάτου, τον βλέπουν οι Φαρισαίοι με το κρεβάτι στο νόμο, τον σταματάνε και του λένε, πού πηγαίνεις, είναι Σάββατο. Τώρα φαντάζεστε, ζούμε στο 2021, είμαστε στην Αμερική, όταν πάμε σε ένα νοσοκομείο και βλέπουμε Sabbath Elevator, τον ανελκυστήρα του Σαββάτου, γιατί είναι? Γιατί απαγορεύεται ένας Εβραίος να ακουμπήσει το κουμπάκι που θα τον πάει στον κατάλληλο όροφο και ας πεθαίνει. Απαγορεύεται. Πόσο μάλλον πριν 2000 χρόνια να κουβαλάει ολόκληρο φορείο ή κρεβάτι. Φαντάζεστε.
0: Σωστό.
1: Σκάνδαλο μέγα. Του λένε, ποιος σου έδωσε την εντολή να το κάνεις αυτό? Δεν ξέρω. Ο παράλυτος δεν ζήτησε ούτε καν να μάθει το όνομα του Κυρίου. Ούτε καν ρώτησε. Ούτε καν πήγε να του πει ένα ευχαριστώ. Τον βλέπει τον Κύριο και η αθής ουκίδη της εστίν. Ξέρεις πόσους ανθρώπους έχουμε στην εποχή μας που δεν είναι ασθενείς, δεν είναι παράλυτοι και δεν ξέρουν ποιος είναι ο Χριστός. Να του πούνε ένα ευχαριστώ. που ο Χριστός μας ευεργετεί κάθε μέρα, ο Θεός μας ευεργετεί κάθε μέρα και δεν του λένε ποιος είσαι Χριστέ μου, για να ανοίξω την Αγία Γραφή, να μάθω ποιος είσαι, να σου πω ένα ευχαριστώ, να έρθω στην εκκλησία σου να μεταλάβω, να σου πω ένα ευχαριστώ. Έτσι και ο παράλυτος σηκώθηκε και έφυγε. Και τι του λέει ο Κύριος, λέει, είδε υγιής γέγονας. Μικέτη αμάρτανε ή να μη χείρον σύ τι γέννητε. Μην αμαρτήσεις. Τι είναι η αμαρτία στα αρχαία ελληνικά, η μετάφραση είναι αστοχία. Δηλαδή προσπαθούμε να πετύχουμε το στόχο και δεν το πετυχαίνουμε. Αυτό είναι η μετάφραση της λέξης. Τώρα, ποια ήταν η αστοχία αυτού του ανθρώπου? Δεν ευχαρίστησε τον Χριστό, δεν συνδέθηκε με τον Χριστό, δεν έμαθε για τον Χριστό και αμέσως μετά που του το λέει αυτό ο Κύριος, είδε υγιής γέγονας, μη και τι αμάρτανε, μην αμαρτήσεις πάλι. Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε τις Ιουδαίες ότι Ιησούς εστίν ο ποιήσε σε αυτόν υγιή. Πήγε κατάγγελε τον Χριστό ότι αυτός φταίει.
0: Ναι.
1: 38 χρόνια ήταν παράλυτος. Τον σήκωσε, τον έκανε καλά και πήγε και τον κατάγγελε. Αυτός με έκανε καλά. Μάλιστα στη ζωντανή παράδοση της Εκκλησίας υπάρχει και ένα ενδεχόμενο, μία εκδοχή σύμφωνα με την οποία του δώσανε εργασία στον Άννα και στον Καϊάφα ως φρουρό και ήταν εκείνος που χτύπησε τον Χριστό. Γράπησε τον Κύριο και τον χαστούκησε. Ναι.
0: Ουδής επικινδυνότερος του ευεγερτηθέντος.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Μεγάλο μήνυμα λοιπόν η περασμένη Κυριακή. Και αυτή την Κυριακή τώρα συνδεόμαστε πάλι με νερό. Εκεί το νερό της Βηθεσδά, τώρα το φρέαρ του Ιακώβ. Εκεί λοιπόν στην περιοχή της Σαμάριας, στην λεγόμενη Σιχάρ, πάει ο Κύριος και ζητάει από την γυναίκα της Σαμαριτιδά να πιει νερό. Το είδωρ το ζών της λέει. Ποιο είναι το είδωρ το ζών? Ως με το χι το ζών. Δηλαδή υπάρχει πεθαμένο νερό και ζωντανό νερό. Αλλά αυτό το νερό που τη ζητάει, που είναι ο συνδυτικός κρίκος και στις τρεις Κυριακές, έχει να κάνει με την ευλογία που δίνει ο Θεός και που είναι σαν το νερό. Το νερό είναι το βασικό συστατικό της ζωής. Χωρίς νερό δεν ζούμε. Ούτε το σώμα μας, ούτε το πλανήτη, ούτε τίποτα. Πάμε σε άλλους πλανήτες να βρούμε αν έχει νερό. Χωρίς νερό δεν υπάρχει ζωή. Και από την στιγμή της δημιουργίας του ανθρώπου ο Θεός πώς κατασκεύασε τον άνθρωπο? Τα συστατικά της γης και με νερό, το πτέσμα. Είναι θεόδοτο δόρημα το νερό. Γι' αυτό λέει στο βιβλίο της Γενέσεως το πτέσμα του Θεού. Είναι θεόδοτο. Γι' αυτό βαφτιζόμαστε στο νερό, γιατί όπως ο άγγελος Κυρίου ταράσετε το είδωρ στη Βηθεσδά, έτσι και ο ιερέας όταν γίνεται ο αγιασμός ταράζει το είδωρ, ή όταν γίνεται η βάφτιση βάζει το νερό μέσα στην κολυβήθρα, ταράζει το είδωρ σταυροειδώς. Και το ίδιο γίνεται λοιπόν και με αυτή την σημαντική ευαγγελική περικοπή, στην οποία ο Κύριος μας αρχίζει μια συνδιάλεξη να μιλάει με τη Σαμαρίτιδα. Νούμερο ένα, απαγορευόταν να μιλήσει άντρας με μια ξένη γυναίκα που δεν γνωρίζει. Νούμερο δύο, είναι Σαμαρίτιδα.
0: Ναι.
1: Είναι εχθρός. Αλλάζανε δρόμο όταν υπήρχε το ενδεχόμενο να συνδυθεί Ιουδαίος με Σαμαρίτη. Ξεσκόνιζαν τα παπούτσια τους όταν επέστρεφαν από την περιοχή της Σαμάριας για να μην φέρουν τη σκόνη στην Ιουδαία. Και λέει ο Κύριος μας, είπαγε, φώνησε τον άντρα σου και ελθέ εν θάδε και απεκρίθη η γυνή και είπε ουκ έχω άντρα και λέγει αυτή ο Ιησούς καλώς είπας ότι άντρα ουκ έχω, πέντε γαρά άντρας έσχες. Και εις εν αναστροφή και στη διάλεξη το ότι ζητάει το νερό αλλάζει και γίνεται εξομολόγηση. Της αποκαλύπτει, όπως πολλοί γέροντες και άγιοι της Εκκλησίας μας, κατά την ώρα της εξομολόγησης όταν ξεχνάμε κάτι μας το έλεγαν, μην ξεχάσεις αυτό. Και μας έλεγαν συγκεκριμένα περιστατικά. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης. Και έλεγαν, ξέχασες να πεις αυτόν τον άνθρωπο, τον πείραξες, τον πλήγωσες την περασμένη, χωρίς να τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, ως μία θεία αποκάλυψη, της αποκαλύπτει ότι ξέρει τα ενδότερα. Τα πλέον μυστικά της ζωής της. Και ξέρει ότι είχε πέντε άντρες, αλλά κανένας από αυτούς δεν είναι ο άντρας της. Και λοιπόν Η γυναίκα κατανοεί ότι όντως ο Χριστός έχει ένα χάρισμα το οποίο δεν είναι ανθρώπινο και τον ρωτάει συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πού να προσκυνούμε το Θεό? Και ο Χριστός της αποκαλύπτει. Έρχεται ώρα και είναι στην ότι αληθινή προσκυνητέ προσκυνήσει το πατρίεν πνεύματι και αληθεία. Και γαροπατήρ τι ούτου ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία διπροσκυνήν. Και αποκρίνεται η γυναίκα, είδε ότι η Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος αναγγελεί μην πάντα και ο Κύριος λέει «Εγώ ημί ο λαλόνση». Σε μια γυναίκα η οποία έχει κάνει τόσα πράγματα τα οποία εναντιώνονται με βασικές εντολές, αποκαλύπτει τη θεότητά του. Και αυτή λοιπόν η αναστροφή για να ζητήσει νερό γίνεται Θεία Αποκάλυψη. Η Σαμαρίτιδα αλλάζει τη ζωή της, φέρνει ανθρώπους κοντά στον Χριστό, γίνεται η γνωστή σε όλοι μας, σε όλους μας Αγία Φωτεινή. Γίνεται η πηγή φωτισμού για πολλούς ανθρώπους και διδάσκει το Ευαγγέλιο του Χριστού και ο λόγος της, η μαρτυρία της πηγάζει από τα ενδότερα της ψυχής της. Και το τρίτο μετά που θα έχουμε, η Κυριακή του Παραλίτου, συγγνώμη, η Κυριακή του Τυφλού, στην οποία πάλι έχουμε το νερό ως συστατικό της Ιάσεως, όταν έρχεται ο τυφλός και του λέει ο Κύριος «Είπα για νύψε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ». Σιλοάμ στα εβραϊκά σημαίνει ο απεσταλμένος. Και πηγαίνει, νύβεται, πονύβεται από το πυλό που έφτιαξε ο Κύριος πάνω ακριβώς εκεί που θα έπρεπε να είχε μάτια ο τυφλός και το πλένει πάλι με νερό και τώρα δημιουργήθηκαν μάτια. Ποια είναι η τελευταία φορά που από πυλό βγαίνει μέρος ανθρωπίνου σώματος? Τελευταία φορά ήταν στη δημιουργία του κόσμου.
2: Πρωτόπλαστος.
1: Με τους πρωτόπλαστους. Έτσι λοιπόν με πυλό ο Χριστός μας και με το πτέσμα φτιάχνει τα μάτια, ανακατασκευάζει τα μάτια του τυφλού. Ο τυφλός βλέπει. Ξέρετε καμιά φορά στις τηλεοπτικές οθόνες όταν βάζουν τη μαύρη ταινία μπροστά στα μάτια για να μην αναγνωρίσουν κάποιον. Δεν τον αναγνώριζαν πολύ, γιατί τώρα έχει μάτια. Πρώτα ήτανε, δεν υπήρχε κάτι. Τώρα έχει μάτια. Οι γονείς του όμως τον βλέπουν, το αναγνωρίζει το παιδί τους και λένε ναι, αυτός είναι ο γιος μας, όταν οι Φαρισαίοι άρχισαν να ρωτάνε. Και άρχισαν τώρα να κάνουν ολόκληρη ανάκριση τον τυφλό. Γιατί και αυτός γιατρεύτηκε σε ημέρα που δεν επέτρεπαν οι Φαρισαίοι. Και εδώ να θυμηθούμε το Θεοτοκείο του Δευτέρου Οίκου. Παρήλθεν η σκιά του νόμου της χάρη του Ενθούσης. Έφυγε η σκιά του νόμου. Αυτή η σκιά, η δυσβάσταχτη σκιά, γιατί ήρθε η χάρη. Ο Θεός πια δεν είχε ένα νόμο ο οποίος είναι σαν το βούρδουλα πάνω από τους ανθρώπους να λέει τι κουμπί να πατάμε, πού να πηγαίνουμε, πώς να πλαινόμαστε, πότε να μην τρέφουμε τα ζώα μας, πότε να μην βοηθούμε τον συνάνθρωπό μας. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει ο νόμος της αγάπης. Και φυσικά η Εκκλησία έχει τους κανόνες της που διέπουν συγκεκριμένες εκκλησιαστικές πράξεις αλλά και ό,τι τη συναναστροφή μας με τους ανθρώπους μας και ούτω καθεξής. Αλλά αυτά είναι όλα βασισμένα στον μέγιστο όλων των νόμων, την αγάπη. Και θυμάμαι ο πνευματικός μας το έλεγε. Ναι, λέει, όταν ερχόντουσαν οι Γερμανοί και ζήταγαν να καταδώσουμε τους Εβραίους, λέγαμε ψέματα. Γιατί ο νόμος αγάπης είναι πάνω από τον νόμο να μην λέμε ψέματα. Έπρεπε να σώσουμε μια ζωή. Έτσι λοιπόν και αυτός ο άνθρωπος τώρα, ο οποίος ήταν τυφλός από τη γέννησή του, γίνεται καλά και αντί να χαίρονται λένε γιατί πας και κάνεις αυτό να πονηφτείς μέρα Σαββάτου. Και φυσικά ο τυφλός πιστεύει στον Κύριο, ακολουθεί τον Κύριο και φτάνει να γίνει και εκείνος ο οποίος είδε πρώτα με τα μάτια της ψυχής και μετά με τα πύληνα μάτια, ότι ο Χριστός είναι ο Σωτήρας, είναι ο Μεσσίας, είναι ο λυτρωτής μας, και γι' αυτό το λόγο τους αποκρίνεται και τους λέει «Ήπον ημίν ήδη και ουκ ακούσατε, τι πάλιν θέλετε ακούιν, μη και εμείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε», αποδέχεται ότι έγινε μαθητής του. Θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητές του. Και τον ελιδόρισαν εκείνοι. Και φυσικά ο τυφλός είπε ότι όταν έμαθε ο Ιησούς ότι τον έβγαλαν, τον εξωστράκησαν από τη συναγωγή, τον ευρύκε και τον ρώτησε «Συ πιστεύεις εις τον Υιό του Θεού», του λέει ο Χριστός. Και απεκρίθη εκείνος και είπε «Και τι σε στη Κύριε να πιστεύσω σε αυτόν, ποιος είναι ο Υιός του Θεού για να τον πιστέψω». Και ο Κύριος του λέει «Και όρακα σε αυτόν και ο λαλών μετά σου εκείνος εστί». Και τον έχεις δει, γιατί τώρα έχει τα μάτια.
0: Και τον ακούς.
1: Και τώρα συνομιλείς μαζί του. Άλλη πάλι παρουσία της θεότητος του Κυρίου. Άλλη πάλι παρουσία. Είδατε στον παράλυτο, δεν παρουσιάστηκε, γιατί δεν τον πίστευσε ο παράλυτος. Δεν ζήτησε, δεν πήγε να εκφράσει ευγνωμοσύνη. Στη Σαμαρίτιδα πέτα πιο αμαρτωλή από τον παράλυτο, αποκαλύφθηκε. Στον τυφλό αποκαλύβεται ότι είναι εκείνος ο Σωτήρας, ο λυτρωτής του κόσμου. Και τι αποκρίνεται ο πρώην τυφλός? «Πιστεύω Κύριε», και προσεκίνησε αυτό. Έτσι λοιπόν και εμείς να πιστεύουμε στο Θεό και να τον προσκυνούμε, γιατί μας δίνει τόσες δωρεές, τόσες χάριτες, τόσες ευλογίες, και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για τις παροχές της Θείας Χάριτος του Κυρίου, για τα θαύματά του και πάνω απ' όλα για την πίστη μας.
0: Σωστό. Υπέροχες και οι τρεις οι παραβολές, είναι εξαιρετικές. Να πούμε τα μηνύματα. Ο πιο μεγάλος κίνδυνος δεν είναι να μην βλέπεις με τα μάτια, αλλά να μην βλέπεις με την ψυχή, λέει η Δώρα. Καζαμία, Αργυρό Αγιοργούση, μας βλέπει από την Ουβοστόνη. Δυστυχώς, στη σημερινή εποχή ο κόσμος κοιτάζει όλα τα υπόλοιπα έξω από το Χριστό μας, τον έχουμε ξεχάσει. Το έχουμε συζητήσει αυτό και δυστυχώς. Μαρία Τσιακάλου, καλησπέρα Δημήτρη και στον πατέρα Νικηφόρο, την ευλογία του να έχουμε. Αχαριστία, μέγιστη αμαρτία, λέει η Νανά. Να δούμε τα μηνύματα. Ναι, πολύ ωραία. Αυτά είναι. Ναι. Και τώρα, σαφώς και οι τρεις αυτές παραβολές έχουν το κοινό σημείο του νερού, του ύδατος, ναι, όπως επίσης και με την βάπτιση του Κυρίου στον Ιορδάνη ποταμό. Και βλέπουμε πόσο έντονο είναι το στοιχείο του νερού. Βλέπουμε και το άλλο, ότι υπάρχει μία αλληλουχία, υπάρχει μία σύνδεση, υπάρχει μία συνέχεια που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή δεν είναι απλό ότι απλά είναι ιστορίες οι οποίες είναι η μία ξεκάρφωτη με την άλλη, είναι ένα μοσαϊκό.
1: Έτσι, οι πατέρες της Εκκλησίας Θεοσόφους έχουν επιλέξει την κάθε Κυριακή και πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα και πριν το Πάσχα, αλλά και μετά το Πάσχα, με συγκεκριμένο διδακτικό περιεχόμενο, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να προσλάβουμε αυτά τα θεία μηνύματα, που είναι μεγάλα δωρήματα της Εκκλησίας μας. Το Ευαγγέλιο είναι εξαιρετική πηγή σοφίας, γνώσεως και πνευματικής καλλιέργειας, και γι' αυτό το λόγο οι πατέρες με μεγάλη σοφία έχουν επιλέξει την κάθε Κυριακή, ακόμα και η ημνογραφία των ημερών, η οποία στον όρθρο είναι πάντα μαζί με το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, αλλά και τα Αναστάσιμα Τροπάρια, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, η Ανάσταση είναι ο κεντρικός πυρήνας σε όλες αυτές τις Κυριακές, κάθε Κυριακή του έτους, αλλά ιδίως αυτές τις Κυριακές μετά το Πάσχα, μέχρι την ανάληψη, την απόδοση του Πάσχα και την ανάληψη του Σωτήρος.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα, μπορεί να περάσει το Πάσχα, αλλά ο Μάιος είναι ένας μήνας γεμάτος, όπως και ο Ιούνιος, και εγώ θα το πω ότι είναι πολύ σημαντικό να στηρίζουμε τις κοινότητες, να στηρίζουμε την προσπάθεια που γίνεται. Δεν το κάνουμε αυτό για τον ιερέα. Ο ιερέας και αυτός την κοινότητα στηρίζει, με την παρουσία του και την αγάπη του, την κοινότητα, την εκκλησία μας. Είναι σημαντικό λοιπόν να δώσουμε το παρόν και στα φεστιβάλ, τα οποία αποτελούν και βασικό κομμάτι της λειτουργίας των κοινοτήτων.
1: Είναι η γιορτή μας, ναι, και προέσουμε σε κάθε φεστιβάλ από τις ενορίες της περιφέρειας, μπορούμε να δούμε τους φίλους μας, τους γνωστούς μας, και φυσικά όλοι οι εθελοντές βάζουν τον υδρότα τους και την σκληρή τους εργασία για να έχουμε την καλύτερη δυνατή ώρα να περάσουμε πανέμορφα με τους συνανθρώπους μας. Και αυτές τις ημέρες έχουμε 7 με 10 Μαΐου την Αγία Τριάδα στο Waterbury του Connecticut, 9 Μαΐου τον Άγιο Ελευθέριο από τις 10 μέχρι τις 4 και το Σαββατοκύριακο το επόμενο έχουμε τους Άγιους Δημήτριδες ταυτοχρόνως, οπότε οι άνθρωποι από το Queens μπορούν να πάνε στην Αστόρια 14 με 17, οι άνθρωποι από το Long Island στο Merrick στις 14 με 17 Μαΐου και ο Άγιος Νικόλαος του Flushing πάλι 14 με 17 για όσους είναι διάμεσα.
0: Πολύ γεμάτο. Έχουμε πολύ γεμάτο.
1: Πολύ ελληνισμό, οπότε εκείνο το Σαββατοκύριακο θα μπορέσουμε όποιος θέλει να πάει και σε 3 και σε 4 φεστιβάλ, γιατί έχουμε και τον Άγιο Γεώργιο στο New Britain στο Connecticut 15 με 17, την Αγία Σοφία στο Albany 15 με 17 και την Αγία Σοφία στο Washington 15 με 17, τον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο 18, μια μέρα μετά τις 7 το βραδάκι. Και μετά τον Άγιο Νικόλαο στο Μπάμπιλον, Μαΐου 28 με 31 και την αγαπημένη συνορία, τον καθεντρικό του Αγίου Παύλου, πάλι 28 με 31, τον Αγία Τριάδα στο Bridgeport 29 με 31, τους τρεις ιεράρχες στο Μπρούκλιν 29 με 31 και μετά στις επόμενες εκπομπές θα μιλήσουμε και για τα φεστιβάλ
0: του Ιούνιου. Και για Ιούνιο, βεβαίως. Και είναι, ξέρετε, είναι πολύ όμορφη αυτή η πρωτοβουλία, να υπάρχουν αναρτημένα όλα τα festivals. Και μάλιστα από το New Jersey μου λένε χαρακτηριστικά, μα γιατί δεν το κάνουμε και από το New Jersey. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει τέτοια πρωτοβουλία και για το New Jersey.
1: Οι μητρόπολοι του New Jersey έχουν μέσω του πρωτοσυγγέλου τους έχουν τη δυνατότητα, αν θέλουν, να κάνουν κάτι παρόμοιο. Μας ο πρωτοσύγγελος, ο πατήρ Ηλίας, ο Βίλας, πήρε αυτή την πρωτοβουλία και ζήτησε από όλους τους κληρικούς. Ανταποκριθήκαμε. Αν κάποιος δεν έχει ανταποκριθεί, παρακαλώ να το κάνετε, ώστε να γνωρίζουμε πότε είναι οι ημερομηνίες της δικής σας γιορτής και των φεστιβάλ, γιατί εδώ πέρα στην Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια προσπαθούμε ο ένας να βοηθήσει και να συντράβει στον άλλο. Είμαστε όλοι Έλληνες, όλοι ομογένεια είμαστε μαζί. Ας κρατήσουμε τις κουζίνες μας καθαρές αυτά τα Σαββατοκύριακα, ας κρατήσουμε τα τηγάνια μας και τις κατσαρόλες μας καθαρά και ας πάμε. Είναι όλα εξαιρετικά μέρη, αλλά και να ξέρετε πόσος κόσμος έχει έρθει στην Ορθοδοξία χάρη σε αυτά τα φεστιβάλ.
0: Βεβαίως. Και θα το προχωρήσω και λίγο παραπάνω. Και πόσος κόσμος έχει έρθει στην Ελλάδα ως τουρισμός, γνωρίζοντας την κουζίνα, τα ήθη και τα έθιμα, τους χορούς, την πίστη μας και έρχονται από περιέργεια να επισκεφθούν την Ελλάδα.
1: Είναι μέγιστη προβολή του ελληνισμού. Μάλιστα στις 17 Μαΐου, μια και μου δώσατε την δυνατότητα, στον Άγιο Δημήτριο του Merrick, που είναι η τελευταία μέρα του φεστιβάλ, μετά τη Θεία Λειτουργία, θα έχουμε την αξιότιμη γενική πρόξενο της ελληνικής κυβερνήσεως, την κυρία Ιφηγένεια Καναρά, στην εκκλησία μας. Θα κάνει μια ομιλία και μετά μαζί με το προσωπικό της, του προξενείου, θα μπορέσουν να βοηθήσουν τους Έλληνες, οι οποίοι είτε χρειάζονται διάφορες διαδικαστικές υπηρεσίες, κάποια έγγραφα, κάποια χαρτιά, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ελληνική κυβέρνηση.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα τους καθοδηγήσουν, θα έχουμε το γαλακτομπορικό μας, το καφεδάκι μας, το φραπέ μας και το προσωπικό του προξενείου θα βρίσκεται εκεί στο Merrick, στον Άγιο Δημήτριο, 17 Μαΐου, μέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, για να εξυπηρετήσουν τους ομογενείς. Ταυτόχρονα, όλες τις ημέρες του φεστιβάλ, να ξέρετε, έχουμε διάφορες εκδηλώσεις και η ταβέρνα μας θα είναι ανοιχτή τα βράδια Παρασκευή με Κυριακή, με πολύ πλούσιο μενού, από όλα τα καλά και φυσικά τη δυνατότητα να δείτε και το καινούριο μας κτίριο για όσους το επιθυμήσουν, μαζί με, την ανακατασκευασμένη, με τον ανακατασκευασμένο ιερό μας ναό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό και ένα tour θα γίνεται, φαντάζομαι, εκεί πέρα. Πολύ σημαντικό αυτό με την γενική πρόξενο, την εξαιρετική κυρία Ιφηγένεια Καναρά. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο πραγματικά και στον πατέρα Ηλία Βίλη για όλο αυτό το οποίο δημιούργησε εκεί πέρα με αυτό το πρόγραμμα. Και επειδή υπάρχουν κάποια πάντα που θα γκρινιάζουμε οι Έλληνες, εάν δεν υπάρχει μια κοινότητα μέσα, σημαίνει ότι δεν έστειλαν πληροφορίες για να συμπεριληφθεί σε αυτή τη λίστα η κοινότητα. Ποτέ δεν είναι αργά. Ας το πράξουν έστω και τώρα. Είναι πολύ σημαντικό. Φωτεινή, ευχαριστούμε την ευχή σας, λέει η Φωτεινή. Θέλουμε και εμείς να ζήσουμε την εμπειρία, λέει, που είμαστε στην Ελλάδα, λέει, τώρα, τον φεστιβάλ. Είναι κάτι το πραγματικά εξαιρετικό. Η κοινότητα του Αποστόλου Πέτρου στο Riverdale, 20 και 21 Ιουνίου. Ναι, δεν πήγαμε μέσα στον Ιούνιο ακόμα.
1: Δεν έχουμε πάει.
0: Βεβαίως, αλλά ξέρω ότι το προσθέτουμε και αυτό. Ευτυχία Κατσουράκη, πλευρή της, βεβαίως. Και θα επαναλάβω, Γιώργο Ρίζο, σας ευχαριστούμε, λέει ο Γιώργος, με κάθε τρόπο. Πόσα όμορφα αναφέρεστε στις παραβολές, με τι ηρεμία, με τι γλυκύτητα. Ευχαριστούμε, λέει η Νανά, ευχαριστούμε, Πάτερ. Και ευλογείτε, Πάτερ, λέει, ευτυχία Χριστός Ανέστη. Ευχαριστούμε και σένα, Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό να στηρίξουμε αυτές τις διαδικασίες, αυτές τις εκδηλώσεις. Και κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι και μια ευκαιρία να το απολαμβάνουμε αυτό μέσα από την παρέα, όπως είπατε. Είναι ο καιρός, ελπίζουμε να είναι καλός. Ακόμα και αν βρέχει όμως, πλέον όλες οι κοινότητες έχουν τέντες, ναι, και δεν χαλάει κανένα φεστιβάλ. Μακάρι να έχουμε 80 και 90 βαθμούς, δεν το συζητάω.
1: Το φαγητό θα είναι το ίδιο νόστιμο,
0: ακριβώς,
1: είτε βρέχει είτε...
0: Η μουσική καλά θα είναι το ίδιο δυνατά, οι χοροί θα είναι εκεί, τα χορευτικά που υπάρχουν πάρα πολλές φορές, η νεολαία θα είναι εκεί,
1: ναι,
0: και είναι ό,τι πιο ωραίο. Και θέλω τώρα σε αυτό το σημείο να σας ρωτήσω για το μυστικό της επιτυχίας. Και ποιο είναι αυτό, όσον αφορά την κοινότητά σας. Μια κοινότητα η οποία ολοένα και ανθίζει, ολοένα και μεγαλώνει, και μια κοινότητα ανθίζει και μεγαλώνει μόνο και μόνο όταν υπάρχει νεολαία. Αλίμονο στις γυράσκουσες. Εκεί υπάρχει στεναχωρία για το αύριο. Εσείς καταφέρετε, ποιο είναι το μυστικό, να έρθει η νεολαία, και όχι τόσο να έρθει, να παραμείνει η νεολαία, γιατί μπορούμε να τους φέρουμε όλους. Να τους απαγάγουμε και να τους βάλουμε σε μια εκκλησία. Δεν θα μείνουνε. Πώς τους διατηρείτε εκεί πέρα?
1: Είναι ο κόσμος, το αγαπάμε όλοι. Γιατί είμαστε πατέρας και με μικρό πι και με μεγάλο πι.
0: Βεβαίως.
1: Αγαπάμε, ξέρετε, το γεγονός ότι τα παιδιά μας έρχονται στην εκκλησία από τη βρεφική ηλικία και βρίσκουν φίλους. Μεγάλη μου κόρη είναι 25 χρόνων, η μικρή μου είναι 20, πάει 21 τον άλλο μήνα. Οι φίλοι τους, οι καλύτεροι τους φίλοι είναι από την εκκλησία, είναι από την ομογένεια. Και το γεγονός ότι μέσα στην εκκλησία έχουμε την ενορία ως κοινότητα. Ότι κάνουμε τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, τα φιλανθρωπικά μας προγράμματα, κάνουμε όλες τις εκδηλώσεις που μας διατηρούν με το συνέστημα της περηφάνειας ως Ελληνοορθοδόξους. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στις 6 Ιουνίου και ώρα 11 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στο Μέρικ και στο κοινό μας γυμναστήριο Σταύρος Νιάρχος θα κάνουμε μια εξαιρετική εκδήλωση για τα παιδιά με λευκαιμία. Όσα παιδάκια παίζουν καλαθοσφαίριση αλλά και μεγάλοι, πάρτε τηλέφωνο, ελάτε. Αν δεν μπορείτε να έρθετε, συνδράμετε, γιατί μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε βοηθήσει πάνω από 600 οικογένειες που πάσχουν από την επάρατο νόσο, ιδίως παιδάκια, κυρίως παιδάκια, και δεν έχουμε το παραμικρό έξοδο. Όλα είναι δωρεά, τα φαγητά, οι μπλουζίτσες, οι προπονητές, ο χώρος, όλα είναι δωρεά. Δεν έχουμε προσωπικό, είναι όλοι οι θελοντές. Και για τα 23 χρόνια που κάνουμε αυτή τη δραστηριότητα έχουμε βοηθήσει πολλά πολλά παιδιά. Ένας αστυνόμος προάλλες τον είδα στην Αστόρια και έρχεται και μου λέει: «Πάτερ, με θυμάσαι?» Λέω: «Βέβαια σε θυμάμαι». Λέει: «Δεν θα ξεχάσω», λέει, «στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου, όταν ήμουν 14 χρονών και ήρθε αυτό το χαρτί, το επάρατο χαρτί που λέει ότι έχεις καρκίνο, και είδα τους γονείς μου να πέφτουνε και να χτυπιούνται στο πάτωμα του σπιτιού, ήρθατε», λέει, «και μας βοηθήσατε. Και μας βοηθήσατε και να ξεπεράσω την ασθένεια και με γιατρούς και με θεραπείες και με δωρεές. Αλλά το σημαντικότερο, εκείνο που είπα στην αρχή, το άνθρωπο νοικό έχω, είχα ανθρώπους δίπλα μου. Μου έδωσε τη δύναμη να γίνω καλά. Και τώρα είναι...»

0: Το ζητάμε για τους ίδιους. Δεν ξέρουμε ποτέ ποιος από εμάς θα χρειαστεί κάτι τέτοιο.
1: Εν δυνάμει, όλοι μπορούμε να βρεθούμε σε αυτή τη θέση. Και όσο δεν είμαστε και έχουμε την ευλογία του Θεού, πραγματικά, ας στηρίζουμε τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Yeah. Και θέλω, επειδή με αυτή την αφορμή που λέτε εσείς, θέλω να το εκμεταλλευτώ λιγάκι, γιατί μέσα από την εκπομπή και μέσα από το σταθμό και νομίζω και μέσα από εδώ πέρα είναι σημαντικό να το κάνουμε. Yeah. Υπάρχει μια κοπέλα στην Ελλάδα η οποία έκανε μια ανάρτηση την οποία και ζήτησε τη βοήθεια. Ένας πολύ καλός άνθρωπος, μια πολύ καλή κοπέλα, η Μάρση Κακίτσι, η οποία λέει στο κείμενό της: αυτή την περίοδο δίνω τη δική μου μάχη και τον Ιούνιο πρόκειται να υποβληθώ σε μεταμόσχευση μυελού των οστών με αυτόλογα κύτταρα. Είναι μια απαιτητική διαδικασία και σε αυτή τη φάση υπάρχει ανάγκη για υποστήριξη με αιμοπετάλια. Για το λόγο αυτό, αναζητώ εθελοντές αιμοδότες αιμοπεταλίων ηλικίας 18 έως 50 ετών στην περιοχή της Αθήνας για μετά τις 28 Ιουνίου. Αν κάποιος μπορεί και θέλει να βοηθήσει, θα σας ήμουν πραγματικά ευγνώμων να μου στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα με τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Θα τα προωθήσω στον γιατρό μου, ώστε να επικοινωνήσει μαζί σας και να σας ενημερώσει για την διαδικασία, η οποία για τους αιμοδότες είναι απλή και διαρκεί μόνο λίγα λεπτά. Η στήριξή σας, λέει η Μάρση, είναι πολύτιμη για μένα και μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Σας ευχαριστώ από καρδιάς εκ των προτέρων και εύχομαι να έχετε πάντα υγεία, η οποία είναι το πολυτιμότερο αγαθό, έτσι. Όλα τα άλλα βρίσκονται.
0: Περαστικά.
1: Λοιπόν, και υπάρχει και μια φωτογραφία της που έχει ανεβεί σε ένα βουνό με την ελληνική σημαία. Ας βοηθήσουμε όπου μπορούμε, είτε στην Ελλάδα είτε εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, Πάτερ. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Και μια εξίσου σημαντική εκδήλωση με την προαναφερθήσα θα λάβει χώρα στις 10 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και 6 μετά μεσημβρίας, στην γειτονική μας ενορία της Αναστάσεως, στο Μπρούκβιλ, προς τιμή της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου, επί τη ονομαστική αυτού εορτή, και για να υποστηρίξουμε τις σημαντικότατες ιεραποστολικές δράσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου ανά τον κόσμο. Φέτος εστιάζουμε και στην Νέα Ζηλανδία και φυσικά στα νησιωτικά συμπλέγματα περί αυτής, όπου γίνεται ένα θεάρεστο έργο ιεραποστολικό και έρχονται πολλές ψυχές στον Χριστό. Οι άνθρωποι χρειάζονται τη βοήθειά μας. Το κονσέρτο που θα γίνει στις 10 Ιουνίου είναι δωρεάν η είσοδος. Όλοι μπορούμε να έρθουμε και όποιος θέλει να βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορεί, ας βοηθήσει. Εμείς ως κληρικοί την Τρίτη βγάλαμε ομόφωνα την απόφαση και δώσαμε ένα σεβαστό ποσό από το Σύνδεσμο των Κληρικών και από τις δικές μας δωρεές και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε έτσι να συνδράμουμε για την ιεραποστολική δράση της Μητρός Εκκλησίας και φυσικά γνωρίζουμε ότι η Ιεραποστολή είναι ένα κάλεσμα του Χριστού στο οποίο δεν μπορούμε να αρνηθούμε να είμαστε κι εμείς συνοδοιπόροι για τους Ιεραποστόλους κληρικούς και λαϊκούς μας.
1: Σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Και βέβαια να στηρίξουμε αυτές τις δράσεις. Όπως είπατε προηγουμένως, κάθε φορά πρέπει να στηρίζουμε με κάθε τρόπο. Να πω και για την κοινότητά μας πέρα τον καθεντρικό του Αγίου Παύλου ότι ουσιαστικά τα έσοδα θα δοθούν, θα διατεθούν για την προσπάθεια του μεγάλου project που υπάρχει και έχει να κάνει με την επέκταση του γυμναστηρίου και του σχολείου, και όλα αυτά είναι για την νεολαία και αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Εγώ θέλω να σας πω λίγο πριν κλείσουμε ένα πράγμα. Όταν ήρθα τη Δευτέρα με τα διδυμάκια και συμμετέχουμε στις αθλοπαιδίες εκεί και στο τουρνουά μπάσκετ, στο camp μπάσκετ, πάρα πολύ ωραίο, και ο καλός φίλος ο Γιώργος ο Μενεγάτος, ωραίος, πολύ ωραίος τύπος και έχει κάνει ένα πολύ ωραίο project μαζί με εσάς. Εγώ θέλω να πω κάτι. Εκεί ήρθε, ο προπονητής που δεν είναι Έλληνας, ήρθε και μας μάζεψε όλους τους γονείς έξω για να μας μιλήσει. Και μας είπε κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση. Ακούγαμε, λέει, ότι θα γίνει ένα γυμναστήριο. Ακούγαμε, λέει, και βλέπαμε τις διεργασίες. Δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε τι θα γινόταν εδώ πέρα. Είναι, λέει, σοκαριστικό. Δεν το έχουμε ξαναδεί από εκκλησία, από ακόμα και από άλλους οργανισμούς. Αυτό το οποίο καταφέρατε εδώ πέρα. Και είναι πραγματικά

0: πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Πάρα πολύ.
1: Έρχομαι και είδα. Ελάτε την επόμενη εβδομάδα που έχουμε και το φεστιβάλ 14 με 17 Μαΐου. Ελάτε να σας πάω στους διάφορους χώρους να δείτε, όπως αναφερθήκαμε,
0: το Playroom να δούμε.
1: Φανταστικό.
0: Το οποίο έχει μέχρι και PlayStation έχει μέσα. Έχει καναπέδες. Ναι, και καρέκλες για τα παιδιά. Έχει ποδοσφαιράκια.
1: Σφαιριστήρια, ποδοσφαιράκια.
0: Μπιλιάρδα τα πάντα. Η κουζίνα, η οποία είναι. Ούτε σε σπίτι δεν συναντά αυτή την κουζίνα.
1: Είναι εξαιρετικά. Είναι όλα πολύ όμορφα. Είναι εξαιρετικά. Και να δείτε και τα όργανα γυμναστικής. Ναι. Με βάρη, με διαδρόμους, με κουπιά, με ό,τι χρειάζεται ένας νέος αθλητής, από τους γονείς μέχρι τα παιδάκια, για να μπορέσει μαζί με την πνευματική ανατροφή και καλλιέργεια να κάνει και τη σωματική, γιατί και είμαστε ψυχοσωματική οντότητα οι άνθρωποι, δεν πρέπει να
0: παραμελήσουμε
1: ούτε το ένα ούτε το άλλο.
0: Και μάλιστα να πω ότι φέτος ακόμα μια φορά είχα το όλες τις ομάδες στο Greek Orthodox Basketball League, μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες που έχουμε ως κοινότητα, ως ομογένεια, ως ελληνισμός και βεβαίως ως εκκλησία, και μάλιστα και για πρώτη φορά φτάσατε και σε τελικό.
1: Φτάσανε τα κοριτσάκια μας.
0: Το G2.
1: Ή πήγανε στην πηγή, δεν ήπιαν το νερό, αλλά ήταν εξαιρετικές όλες. Ναι. Και επειδή και χάρηκα μαζί με τους γονείς και με τους προπονητές για την δράση τους. Οι ομάδες του βόλεϊ πάνε επίσης πολύ καλά, οδηγούν την κούρσα στο πρωτάθλημα. Πήρανε όλα τα τουρνουά φέτος οι ομάδες του Αγίου Δημητρίου στο Μέρικα, αλλά όλες οι εκκλησίες μας πάνε εξαιρετικά. Βέβαια. Έχουμε, κύριε Δημήτρη, κοντά 2.000
0: παιδιά, 14 βάσκετ. Και πιθανότατα να βγάλω την είδηση και 15η κοινότητα φέτος, πάνω από 1.000 παιχνίδια, είναι κάτι το συγκλονιστικό.
1: Και οι Ολυμπιακοί αγώνες μάλλον φέτος θα σπάσουν κάθε ρεκόρ, Memorial Weekend θα είναι το ίσως η καλύτερη από άποψη οργάνωσης και συμμετοχής. Πολύ νεολαία, πολλοί κόσμος, τα παιδιά μας έρχονται στους ναούς. Είτε είναι ελληνικά σχολεία, είτε είναι κατηχητικά σχολεία. Κάθε χρόνο τα σχολεία μας έχουν πιο πολλούς μαθητές. Έτσι. Το βλέπω και στην ενορία μας, το βλέπετε και εσείς στον καθεδρικό. Και σίγουρα και σε όλες τις ενορίες εδώ στο Νάσο, που έχω την τιμή να υπηρετώ το σεβασμιότατο ως αρχιερατικός του Επίτροπος, να βλέπω την πρόοδο που γίνεται. Όλες οι ενορίες κατασκευάζουν. Ένα πολύ μεγάλο και ευχάριστο γεγονός ότι το γυροκομείο μας θα πλησιάσει. Η ανέγερσή του πλησιάζει στην ολοκλήρωσή
0: της. Στο Union Day.
1: Στο Union
0: και μάλιστα από ό,τι μου είπε ο πατέρας Ιωάννης Λάρδας, πιθανότατα και του χρόνου, τον Μάρτιο με Απρίλιο,
1: εκεί
0: να έχουμε τα θυρανίξια.
1: Πρώτα ο Θεός, γιατί βοηθήσαμε και πρέπει να βοηθήσουμε σε αυτό, να εκφράσουμε ευγνωμοσύνη σε αυτό το τομέα και στον κύριο Μπρους Μπλέικμαν, ο οποίος είναι ο Γενικός Επίτροπος του Νάσου, ο οποίος έδωσε μεγάλη, τεράστια βοήθεια και όθηση ώστε να πάρουμε το απαραίτητο κονδύλιο που χρειαζόταν για να ολοκληρωθεί το έργο. Μαζί με αυτά έχουμε και κάποιες εκπλήξεις που έχουν να κάνουν με την ελληνική παιδεία, στις οποίες θα αναφερθούμε λίγα συντόμως. Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, κύριος Ελπιδοφόρος, είναι από τους πιο δυναμικούς πρεσβευτές της ελληνικής παιδείας. Ζητάει τους κληρικούς να μιλάνε ελληνικά, να μαθαίνουν και να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και όχι μόνο ως ένα στεγνό ξύλινο κείμενο, αλλά ως το θεολογικό υπόβαθρο του Ευαγγελίου και τον πατηρικό κείμενο. Να γνωρίζουμε τα ελληνικά, να χρησιμοποιούμε την ελληνική γλώσσα στους ναούς μας.
0: Μπράβο.
1: Να χρησιμοποιούμε τα ελληνικά στις συναναστροφές μας με τον κόσμο. Σε αυτό το σημείο, 1.000 ευχαριστώ στον κύριο Νίκο Φίλα και σε εσένα Δημήτρη και σε όλους τους συντελεστές του Ελλάς FM, διότι γίνεστε το ηχείο για την ελληνική γλώσσα στα σπίτια μας και στις εργασίες μας και φυσικά και στους ναούς μας. Είναι μεγάλο μέλημα του Αρχιεπισκόπου μας να έχουμε ελληνικά σχολεία σε κάθε περιφέρεια, ημερήσια ελληνικά σχολεία, αλλά και τα ανώτατα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα να αναβαθμιστούν και το Holy Cross να γίνει πανεπιστήμιο. Και το Hellenic College Holy Cross να γίνει πανεπιστήμιο, να αναβαθμιστεί. Έχει πάρει εξαιρετικές πρωτοβουλίες. Στο μικρό διάστημα που βρίσκεται κοντά μας, έχει ήδη σημειωθεί τεράστια πρόοδος σε όλους τους τομείς.
0: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Πραγματικά, είναι καλές ειδήσεις αυτές για τον ελληνισμό. Ο Τζίμις λέει: καλησπέρα, Πάτερ Χριστός Ανέστη. Κρατάτε τις πνευματικές μας θερμοπύλες. Αλήθεια είναι. Τζοάννα Μπένσα, καλησπέρα Πάτερ, τι υπέροχο στήσιμο έχετε εκεί στο προξενείο. Μακάρι να σας είχα και εδώ να με βοηθήσετε με τα ελληνικά έγγραφα και τις υπογραφές και το γαλακτομπούρεκο. Πραγματικά πρώτη τάξη ως εξυπηρέτηση. Μισό λεπτό, μην μπερδευτούμε. Το γαλακτομπούρεκο είναι στο φεστιβάλ του Αγίου Δημητρίου. Ναι. Ακόμα στο προξενείο δεν έχουν γαλακτομπούρεκο. Ναι. Θα το πω όμως στη γενική πρόξενο να έχουμε γαλακτομπούρεκο και στο προξενείο.
1: Εν ανάγκη το στέλνουμε κιόλας.
0: Πολύ ωραία, με FedEx. Δώρα Καζαμία είναι αξιοθαύμαστη η ενότητα που επιτυγχάνει η Εκκλησία. Πράγμα που δεν έχω δει εδώ στην Ελλάδα σε αυτόν τον βαθμό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την ευλογία σας, Πάτερ, λέει ο Παναγιώτης Βαλαβάνης. Ευχαριστούμε τον Ελλάς FM και τον Δημήτρη Φιλιππίδη που μας δίνει τη δυνατότητα ακόμα και από το χώρο της εργασίας να μας προσφέρει αυτή την εκπομπή που μας δημιουργεί ψυχική ηρεμία. Μπράβο σας, θερμά συγχαρητήρια, Πατέρα Νικηφόρε. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη και να συνεχίσετε το έργο που έχετε στα χέρια σας, γιατί ο ιερέας είναι ο αντιπρόσωπος του Χριστού μας. Πόσο δίκιο έχεις, Δώρα, ακούγοντας τους ιερείς που προσκαλεί ο Δημήτρης, νιώθεις ελαφρά την ψυχή σου. Εδώ δεν συμβαίνει το ίδιο. Εδώ η ιερέας είναι επάγγελμα και όχι λειτουργήμα. Όλα είναι απρόσωπα. Λειτουργούν στα δημόσια υπηρεσία και αυτό με θλίβει για την Ελλάδα η αναφορά. Λοιπόν, βεβαίως, θέλω να πω κλείνοντας, θέλω την πρόβλεψή σας αν θα σηκώσει την κούπα η ΑΕΚ.
1: Πάμε καλά, Δημήτρη μου.
0: Εννοώ την κούπα τώρα για τον μπάσκετ σήμερα.
1: Για τον μπάσκετ θα είναι δύσκολος αγώνας, είμαστε outsider. Για το ποδόσφαιρο πάμε καλά, για να δούμε. Ο κύριος Άκωτα πάντως έχει κάνει ένα φανταστικό έργο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, πιστεύω, μια κληρονομιά για την ιστορία της ΑΕΚ και σίγουρα θα στο μέλλον θα συνεχίσει και από άλλο πόστο. Αλλά και για την ομάδα του ποδοσφαίρου πάμε πάρα πολύ καλά και πιστεύω ότι θα έχουμε κάτι να γιορτάσουμε την άλλη εβδομάδα στον Άγιο Δημήτριο.
0: Αυτό είναι. Βλέπω κίτρινο καπνό να βγαίνει.
1: Μαζί με το μοσαϊκό που έχουμε φτιάξει με το άσπρο της Βεργίνας, θα φτιάξουμε και ένα δικέφαλο.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά είναι απόλαυση η συζήτηση μαζί σας, Πατέρα Νικηφόρε. Σας ευχαριστώ εκ καρδίας. Ανυπομονώ να σας δω την Δευτέρα στις προπονήσεις. Αλλά πραγματικά σας ευχαριστώ. Αυτό που είπατε για την ελληνική γλώσσα είναι και το σημαντικότερο όλων, το να μπορέσουμε να προάγουμε τη γλώσσα μας την ελληνική, να τη διατηρήσουμε. Θερμή παράκληση σε ιερείς και κοινότητες. Κάντε ό,τι περνάει από το χέρι σας. Δεν είπαμε να μην χρησιμοποιείτε αγγλικά προφανώς, αλλά την ελληνική γλώσσα και τα μάτια μας.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό και όταν το λέει αυτό ο ιερατικός επίτροπος στο Nassau County, μου δίνει εμένα πολύ μεγάλη αισιοδοξία να μην ξεχνάμε τα ελληνικά μας σε καμιά περίπτωση. Σχύλια, ευχαριστώ για όλα. Να σας έχει ο Θεός καλά, να συνεχίσετε το έργο σας. Και βέβαια, 14 με 17 Μαΐου, φίλες και φίλοι, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο φεστιβάλ του Αγίου Δημητρίου στο Μέρικ, εκεί όπου θα περάσουμε κι εμείς, να δούμε τους ανθρώπους εκεί και να νιώσουμε την φιλοξενία, πάντα φιλοξενή κοινότητα, πολύ όμορφη κοινότητα, πολύ όμορφη περιοχή. Να είστε καλά, Πατέρα Νικηφόρε, την αγάπη μου. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής στον Ελλάς FM. Ο ραδιοφωνικός άμβωνας, ο οποίος σας κράτησε στην τροφιά και πραγματικά είναι μια ανάσα μέσα στην καθημερινότητά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, κύριο Ελπιδοφόρο, για την αγάπη του και τη στήριξη σε αυτή την εκπομπή και τον πρωτοσύγγελο, τον πατέρα Ηλία Βίλη, που ξέρω ότι είναι φανατικός ακροατής της εκπομπής και χαίρομαι γι' αυτό. Επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ τον πατέρα Ιωάννη Λάρδα. Ευχαριστώ τον Steve Ζερβούδη και τον Μιχάλη Φίλα και τις ασφάλειες των Golden Coast Brokerage. Και βεβαίως ευχαριστώ όλους εσάς που μας δίνετε δύναμη, μας δίνετε κίνητρο να συνεχίζουμε με την παρουσία σας, με τη στήριξή σας, με τα μηνύματά σας, με την αγάπη σας και μόνο που... Ξέρουμε ότι αγαπάτε αυτό που κάνουμε εδώ πέρα, αυτό μας δίνει ακόμα περισσότερη δύναμη, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Με τον πατέρα Νικηφόρο Φακίνο, λοιπόν, να ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας σήμερα. Να είστε καλά,
1: Χριστώ.
0: Ο Θεός να είναι με όλους μας και να έχουμε υγεία. Το βασικότερο όλων και τα παιδιά μας. Να είστε καλά και ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη. Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο Κύριος, να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Εμείς συνεχίζουμε και να πω κάτι. Επειδή έχουμε σήμερα τον πατέρα Νικηφόρο εδώ, το μεσημέρι στις 3 η ώρα, ώρα Νέας Υόρκης, που είναι ο αγώνας της ΑΕΚ, θα είναι προσφορά του Ελλάς FM. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Ελλάς FM στις 3.